Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Μηδενική η ζήτηση φοιτητική στέγη στο Αγρίνιο. Το 30% των φοιτητών επιλέγουν συγκατοίκηση. Νέες εστίες ευλογιάς εγωπροβάτων στην Αιτωλοακαρνανία. Ζώνες επιτήρησης σχεδόν παντού. Η υπόθεση είναι στα χέρια της δικαιοσύνης, δήλωσε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος για τη μήνυση στο νεοχώρι. Σε εξέλιξη βρίσκεται το ολικό lifting στα σχολεία του Δήμου Αγρινίου. Σαν φτωχό συγγενής στο Αγρίνιο στο πρόγραμμα δράσεων του Πανεπιστημίου Πατρών για την υποδοχή στους πρωτοετής φοιτητές. Δημοπρατούνται μελέτες και κατασκευή από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ξεκινά η βελτίωση του δρόμου Θερμοπλάτανου, έργο 2.750.000 ευρώ. Αναβάθμιση του λιμένα Αστακού με έργο ύψους 2.190.000 ευρώ από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027. Νέα εικαστικά έργα στο εργατικό κέντρο Αγρινίου για τα 100 χρόνια από την απεργία των καπνεργατών. Πρεμιέρα prime time για τον Πανετολικό με τον Αστέρα Άκτορ ανήμερα της Παναγίας της Προυσιώτισσας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Μηδενική η ζήτηση φοιτητικής στέγης στο Αγρίνιο, το 30% των φοιτητών επιλέγουν συγκατοίκηση. Νέες εστίες ευλογιάς εγωπροβάτων στην Ετωλοακαρνανία, ζώνες επιτήρησης σχεδόν παντού. Η υπόθεση είναι στα χέρια της δικαιοσύνης, δήλωσε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος για τη μήνυση στο νεοχώρι. Σε εξέλιξη βρίσκεται το ολικό lifting στα σχολεία του Δήμου Αγρινίου. Σαν φτωχός συγγενής στο Αγρίνιο στο πρόγραμμα δράσεων του Πανεπιστημίου Πατρών για την υποδοχή στους πρωτοετής φοιτητές. Δημοκρατούνται μελέτες και κατασκευή από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ξεκινά η βελτίωση του δρόμου Θερμοπλάτανου, έργο 2.750.000 ευρώ. Αναβάθμιση του λιμένα Αστακού με έργο ύψους 2.190.000 ευρώ από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027. Νέα εικαστικά έργα στο εργατικό κέντρο Αγρινίου για τα 100 χρόνια από την απεργία των καπνεργατών. Πρεμιέρα prime time για τον Πανετολικό με τον Αστέρα Άκτορ ανήμερα της Παναγίας της Προυσιώτισσας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνει

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Μηδενική η ζήτηση φοιτητικής στέγης στο Αγρίνιο. Το 30% των φοιτητών επιλέγουν συγκατοίκηση. Νέες εστίες ευλογιάς εγωπροβάτων στην Ετωλοακαρνανία. Ζώνες επιτήρησης σχεδόν παντού. Η υπόθεση είναι στα χέρια της δικαιοσύνης, δήλωσε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος για τη μήνυση στο νεοχώρι. Σε εξέλιξη βρίσκεται το ολικό lifting στα σχολεία του Δήμου Αγρινίου. Σαν φτωχό συγγενή στο Αγρίνιο στο πρόγραμμα δράσεων του Πανεπιστημίου Πατρών για την υποδοχή στους πρωτοετής φοιτητές. Δημοκρατούνται μελέτες και κατασκευή από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ξεκινά η βελτίωση του δρόμου Θερμοπλάτανου, έργο 2.750.000 ευρώ. Αναβάθμιση του λιμένα Αστακού με έργο ύψους 2.190.000 ευρώ από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027. Νέα εικαστικά έργα στο εργατικό κέντρο Αγρινίου για τα 100 χρόνια από την απεργία των καπνεργατών. Πρεμιέρα prime time για τον Πανετολικό με τον Αστέρα Άκτορ ανήμερα της Παναγίας της Προυσιώτισσας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Βρισκόμαστε στη δεύτερη ώρα μας. Απόψε θυμόμαστε τραγούδια σε στίχους του αξέχαστου Άκου Δασκαλόπουλου, που έφυγε από τη ζωή στις 25 Φεβρουαρίου του 1998. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή Άλμπουμ. Είναι η Χριστίνα Αγγελάκη που ρυθμίζει τον ήχο μας. Είναι και ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελείται και παρουσιάζει. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας με το Δάκι από το οροσκόπιο της αγάπης του 1970. Ο Μίμης Πλέσας στη μουσική και φυσικά ο Άκος Δασκαλόπουλος στα λόγια. Σπουδαία συνεργασία του ήταν και αυτή με τον Νότι Μαυρουδή και την Αρλέτα την εποχή του νέου κύματος, αλλά και αργότερα στα μέσα της δεκαετίας του 80.

στο ίδιο κλίμα, σε νεοκυματικό κλίμα, και το επόμενο τραγούδι με την Κέτη Χωματά ήταν 1968, όταν η Ηλέκτρα Παπακώστα μελοποιούσε Άκο Δασκαλόπουλο. Προέκυψε τότε ένα τραγούδι που το θυμόμαστε συχνά πυκνά και στη σημερινή εποχή, κυρίως στις γκρίζες και συννεφιασμένες μέρες.

Απόψε θυμόμαστε τον Άκο Δασκαλόπουλο σε αυτό το άλμπουμ που ξεφυλίζουμε μαζί κάθε Σαββατοκύριακο. Τα ομορφότερα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας παρελάβουν κάθε Κυριακή από τη μνήμη μας. Το Σάββατο το άλμπουμ βεβαίως, όπως γνωρίζετε, έχει διαφορετική δομή. Αλλά πάμε στα αποψινά μας. Θέλω να πάμε πάλι στις ώρες του Λίνου Κόκοτου και του Άκου Δασκαλόπουλου που είχαν κυκλοφορήσει το 1969. Στην πρώτη ώρα θυμηθήκαμε το γειτονάκι μου. Στη δεύτερη ώρα το όσα δε βάνει ο λογισμός.

0: 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Θα γυρίσω πάλι στις μικρές πολιτείες και στα ψηλά τα παραθύρια του Σταύρου Κουγιουμτζή με δύο τραγούδια που είπε η Άννα Βύση και αγαπήθηκαν πολύ με τα χρόνια. Το παραμύθι ξεχασμένο και το σ' αγαπώ. Ξέρετε, τώρα είναι πολλά τα τραγούδια που έχουν τον τίτλο σ' αγαπώ. Αλλά το συγκεκριμένο, θυμάστε, ήταν αυτό που έλεγε «Αχ, Περιστέρι μου, μη φεύγεις βιαστικό».

Είστε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ξεφυλίζουμε όπως κάθε Σαββατοκύριακο το άλμπουμ της ζωής μας. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τα του ήχου μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Πρωταγωνιστής στις αποψινές φωτογραφίες του άλμπουμ μας είναι ο αξέχαστος ποιητής και στιχουργός Άκος Δασκαλόπουλος, του οποίου τα τραγούδια μελοποιήθηκαν από σπουδαίους συνθέτες. Πάρα πολλά από αυτά είχαν τη συνθετική, τη μουσική σφραγίδα του Σταύρου Κουγιουμτζή. Έρχονται ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης και ο Γιώργος Νταλάρας.

0: κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Μηδενική η ζήτηση φοιτητική στέγη στο Αγρίνιο. Το 30% των φοιτητών επιλέγουν συγκατοίκηση. Νέες εστίες ευλογιάς εγωπροβάτων στην Ετωλοακαρνανία. Ζώνες επιτήρησης σχεδόν παντού. Η υπόθεση είναι στα χέρια της δικαιοσύνης, δήλωσε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος για τη μήνυση στο νεοχώρι. Σε εξέλιξη βρίσκεται το ολικό lifting στα σχολεία του Δήμου Αγρινίου. Σαν φτωχός συγγενής στο Αγρίνιο στο πρόγραμμα δράσεων του Πανεπιστημίου Πατρών για την υποδοχή στους πρωτοετής φοιτητές. Δημοπρατούνται μελέτες και κατασκευή από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ξεκινά η βελτίωση του δρόμου Θερμοπλάτανου, έργο 2.750.000 ευρώ. Αναβάθμιση του λιμένα Αστακού με έργο ύψους 2.190.000 ευρώ από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027. Νέα εικαστικά έργα στο εργατικό κέντρο Αγρινίου για τα 100 χρόνια από την απεργία των καπνεργατών. Πρεμιέρα prime time για τον Πανετολικό με τον Αστέρα Άκτορ ανήμερα της Παναγίας της Προυσιώτισσας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Άκο Δασκαλόπουλο είχε τραγουδήσει και ο Κώστας Μοκοβίτης σε ένα δίσκο που είχε κυκλοφορήσει το 1977 και έφερε τον τίτλο «Τραγούδια του καιρού μας». Ο δίσκος αυτός δεν ευτύχησε να δώσει μεγάλες επιτυχίες παρά τα πολύ όμορφα τραγούδια που είχε γράψει ο Σταύρος Κουγιουμτζής. Ένα όμως που ξεχώρισε ήταν και αυτό εδώ.

Και αφού πιάσαμε τις εύθυμες πενιές, ας πεταχτούμε μέχρι το σχετικά κοντινό 1995, τότε που ο μεγάλος Κώστας Καπλάνης κυκλοφορούσε έναν ιδιαίτερο δίσκο με έναν ιδιαίτερο τίτλο, «Τραγουδοποιείων η ωραία Ελλάς», με σπουδαίες συμμετοχές. Θυμάμαι για παράδειγμα τον Τάκι Μπίνι, τη Μεριλίντα, θυμάμαι και τον Μπάμπι Τσέρτο με τη Γαρουφαλένια, φυσικά του Άκου Δασκαλόπουλου.

Όταν ο Άκος Δασκαλόπουλος συνεργαζόταν με τον Νότι Μαυρουδί, τα πράγματα ήταν δύσκολα. Και τι εννοώ, ότι το αποτέλεσμα που προέκυπτε ήταν τόσο μεγαλειώδες που ο ακροατής πολλές φορές χανόταν στην ομορφιά αυτών των τραγουδιών. Θυμάμαι την Ελένη Βιτάλη, για παράδειγμα, να τραγουδά «Είναι αβάσταχτο να φεύγεις» σε εκείνο το παντοτινό άλμπουμ με τον τίτλο «Ίσως φταίνε τα φεγγάρια».

πάμε σε μια πολύ μεγάλη, ασφαλώς κορυφαία συνεργασία του Άκου Δασκαλόπουλου, αυτή με τον Μάνο Χατζηδάκη και τη Φλέρι Νταντονάκη. Το μουσικό θέμα ήδη γνωστό από το Top Capi του Ζήλντα Σεν και οι πρόσθετοι στίχοι του Δασκαλόπουλου να το απογειώνουν σαν μαγικό χαλί.

Ξαναγυρίζω στον Κουγιουμτζή, γιατί όπως είπα και άλλες φορές, απόψε θυμόμαστε τα πιο δημοφιλή τραγούδια σε στίχους του αξέχαστου Άκου Δασκαλόπουλου, και η συνεργασία του με τον Κουγιουμτζή του έδωσε μάλλον τις μεγαλύτερες επιτυχίες του στην ελληνική δισκογραφία. Μπαίνουμε στην τελική μας ευθεία, σιγά σιγά, και αυτό το κυριακάτικο βράδυ.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Ropes. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Στις 26 Ιουνίου του 1967 ο Άκος Δασκαλόπουλος ενεπλάκησε ένα σοβαρό τροχαίο όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτό που οδηγούσε ο ηθοποιός Αλέκος Ουδινώτης, με αποτέλεσμα να εκπαραθυρωθεί από τη θέση του οδηγού και να τραυματιστεί πολύ βαριά. Θραύσματα γυαλιού μπήκαν στο αριστερό του μάτι και έχασε για πάντα την όρασή του από αυτό. Παρ' όλα αυτά, από εκεί και μετά ξεκινά η πιο παραγωγική περίοδος του, με όλα αυτά τα αγαπημένα του τραγούδια που ακούσαμε απόψε. Ο Άκος Δασκαλόπουλος έφυγε από τη ζωή στις 25 Φεβρουαρίου του 1998 σε ηλικία μόλις 61 ετών και τάφηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Κάπως έτσι φτάσαμε και απόψε στο τέλος της εκπομπής μας, ένα διαφορετικό άλμπουμ στη μνήμη του στιχουργού και ποιητή Άκου Δασκαλόπουλου. Το άλμπουμ κλείνει, μπαίνει και πάλι στο ράφι και θα το ξεφυλίσουμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο ξανά. Καλό βράδυ, γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει η κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Γρίβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Γρίβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Γρίβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Γρίβας. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
12: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
13: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα.

Ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη σε πολλαπλά μέτωπα υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων. 7 μηνύματα του 112 για κενός οικισμών, ενώ το λιμενικό προχώρησε σε απεγκλωβισμούς κατοίκων διαθαλάσσης. Μεγάλη επιχείρηση στην Αγία Γαλήνη, όπου απομακρύνθηκαν περίπου 2.000 τουρίστες. Επιχειρούν 198 πυροσβέστες, 43 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και υδροφόρες. Δύο εποχικοί πυροσβέστες 25 και 58 ετών εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι έξω από το όχημά τους στην περιοχή Κριαυρής, ενώ ένας 27χρονος κατέρευσε από παθολογικά αίτια στο Αγερανό Γηθίου. Μένεται η πυρκαγιά στην Αγία Τριάδα Σιτία. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε δύο μέτωπα η φωτιά στο πλωμάρι Λέσβου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις αναζωπηρώσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Τέσσερις συλλήψεις για τη φωτιά στην Πάρο. Πρόκειται για το δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον εργολάβο του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων και έναν οδηγό απορριμματοφόρου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά που πήρε τεράστιες διαστάσεις στο νησί φέρεται να ξεκίνησε από τον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Μεγάλος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο και Κύθυρα, όπου οι άνεμοι θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Στις στάσεις της πολιτικής προστασίας προς τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε εργασία στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά. Νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν σε αντίπεινα για τους βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσε η Τεχεράνη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία. Στόχος έγιναν κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης και άμυνας, καθώς και ναυτικές υποδομές. Τις προτεραιότητες της κυβέρνησης, ώστε δεν θα αναμένεται να παρουσιάσει τη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα επαναλάβει ότι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Θα συζητηθούν η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα, η Σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια και η Οδική Ασφάλεια. Πριν από τη ΔΕΘ, αναμένεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώσει τους πρώτους υποψηφίους. Πληροφορίες ότι οι Διονύσης Τεμπονέρας και Πέτρος Κόκαλης προορίζονται για τον νότιο τομέα Αθηνών και την Αλφα Πειραιώς αντίστοιχα. Δεν έχει αποφασιστεί αν θα ανακοινωθούν σε πρώτη φάση υποψηφιότητες όπως αυτές της Έφης Αχτσιόγλου, του Γιώργου Καραμέρου και του Κώστα Ζαχαριάδη. Νέες αναταράξεις στο κόμμα της Μαρίας Χριστιανού μετά την ανακοίνωση παραίτησης του Θανάση Αυγερινού από τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος. Κατήγγειλε τη λειτουργία παράλληλου γραφείου τύπου εντός του κινήματος, του οποίου τη σύνθεση αγνοούσε. Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο από την 1η Νοεμβρίου θα κοστολογεί τα μέτρα που προτείνουν προεκλογικά τα κόμματα. Η διαδικασία αξιολόγησης δεν θα είναι υποχρεωτική και θα γίνεται κατόπιν αιτήματος από το κάθε κόμμα. Θα αφορά αποκλειστικά το δημοσιονομικό αντίκτυπο τους, χωρίς να κρίνεται η πολιτική τους σκοπιμότητα. Στη διεθνή ενημέρωση, στους 28 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 6,8 Ρίχτερ που έπληξε την Ιαπωνία. Στα αθλητικά, στην Αθήνα, ο Γάλλος Γκάρτ Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος θα περάσει ιατρικά και θα υπογράψει με τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Η Manchester City βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης αναπληρωματικού τερματοφύλακα. Ο καιρός. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα. Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αυτή την Πέμπτη, 30 έχει ο Ιούλης του 2026. Δύσκολη Πέμπτη, δύσκολα ξημερώνει μια μέρα με πολλά πύρινα μέτωπα και ήδη δυστυχώς τρεις νεκρούς να καταγράφονται. Γι' αυτό και είπαμε να ξεκινήσουμε με ένα Γεράσιμο Λαβράνο, διότι να έχουμε και ένα φυλαχτό, μήπως και βοηθήσει την κατάσταση. Το λέγαμε όλο αυτό το διάστημα ότι ευτυχώς μέχρι τώρα έχουμε γλιτώσει τα δύσκολα, διότι δεν είχε πολλούς αέριδες, δεν είχε και πολλές ζέστες. Τους πρώτους αέριδες και εγώ είμαστε για τα καλά. Και η φωτιά αφήνει πίσω νεκρούς και μάλιστα νεκρούς πυροσβέστες στο λειτουργήμά τους, την ώρα του λειτουργήματος. Την ώρα του καθήκοντος έχασαν τρεις άνθρωποι τη ζωή τους. Και αυτό είναι ίσως η πιο δύσκολη είδηση που θα έχουμε να διαχειριστούμε το επόμενο διάστημα. Ας είναι όμως η τελευταία τόσο κακή είδηση και οι φωτιές που συνεχίζουν να καίνε ανεξέλεγκτα εκεί στο Ρέθυμνο, στην Κρήτη και στο Λασίθι, αλλά και το γεγονός ότι αφήνουν πίσω τρεις νεκρούς, δύο στην Κρήτη και μία στο, και έναν στο Γήθιο. Θα τα δούμε αναλυτικά στην πορεία για να δούμε τι αφήνει πίσω η φωτιά, πώς πηγαίνουν τα μέτωπα και τι μπορεί να έγινε με τους έμπειρους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους, 52 ετών ο ένας, 5 ετίας ήταν ο δασοπυροσβέστης, 25 ετών ο δεύτερος, 27 ετών ο τρίτος, απανωτά τα 112, μόνο στην Κρήτη έχουν ηχήσει 7 φορές για κενώσεις οικισμών, σε μια περίοδο που υπάρχουν και πάρα πολλοί τουρίστες και αυτό το κάνει ακόμα πιο δύσκολο το εγχείρημα για να εκενωθούν οι περιοχές. Ρέθυμνο και Λασίθι το δυσκολότερο μέτωπο αυτή τη στιγμή από χθες και συνεχίζει να μένεται αυτή η φωτιά. Στη Λέσβο το αμέσως επόμενο δύσκολο μέτωπο. Στο Γήθιο, στη Λακωνία έχει ελεγχθεί και βέβαια έχουμε και την συνέχεια από την υπόθεση της Πάρου με όλη την ελληνική πραγματικότητα να κρύβεται σε αυτήν την φωτιά με συλλήψεις που έχουν να κάνουν με τον Δήμο, διότι η φωτιά φαίνεται ότι ξεκίνησε από το Χιτά, μόνιμη πηγή κινδύνου ο Χιτά σε όλες τις περιοχές, από εκεί που ήταν μαζεμένα τα κλαδιά από τον καθαρισμό των οικοπαίδων, όπου προφανώς ωραία καθαρίσαμε τα οικοπαιδά μας, ωραία τα μαζέψαμε, που τα πήγαμε και τι τα κάναμε, τα πήγαμε στο Χιτά, τα κάναμε ένα ωραίοτατο βουνό, από το Χιτά προέκυψε σπίθα και φωτιά, πέρασε στα κομμένα κλαδιά και από τα κομμένα κλαδιά έφυγε φωτιά και έπνιξε όλη την Πάρο και έκαιγε μια ολοκληρή μέρα στην Πάρο, που δεν λες ότι έχει και κανένα πευκοδάσος απίθανο και ξέφυγε το πράγμα. Αυτό οδήγησε και σε συλλήψεις εξαιτίας της πρώτης σπίθας που ξεκίνησε από τον Χιτά. Καταλαβαίνετε ότι είναι εξαιρετικά περίεργο όλο αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, πώς καταφέρνουμε να κάνουμε μια κίνηση για να προστατευτούμε και τελικά από αυτή την κίνηση να προκύπτει μια τεράστια καταστροφή. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 8.437 ευρώ. Θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα. Είναι μεταξύ αυτών και ο δήμαρχος του νησιού ως αρμόδιοι και ο αντιδήμαρχος και ένας οδηγός απορριμματοφόρου. Ξαναλέω, είναι τόσο περίεργο αυτό το πράγμα, πώς κάνουμε κάτι στην Ελλάδα για να προστατευτούμε και τελικά καταλήγουμε από αυτή τη δράση να ξεσπάει μια τεράστια φωτιά.

Δήμαρχος Πάρου, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του Φορέα, του ΧΙΤΑ δηλαδή, και διαχειριστής απορριμμάτων, καθώς και ο οδηγός απορριμματοφόρου για την φωτιά στον ΧΙΤΑ. Υπήρξαν και άλλες συλλήψεις για πυρκαγιές, όχι στην Πάρο, σε άλλα μέρη, διότι δυστυχώς μπαίνουμε σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη περίοδο με πολύ ισχυρούς ανέμους μέχρι και την Κυριακή, οπότε να έχουμε το νου μας να μην έχουμε και νέες τραγωδίες. Συνεχίζεται η φωτιά και αυτές οι καταστροφικές φωτιές και στην Γαλλία και στην Ισπανία. Είναι καλύτερη εικόνα, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζεται τόσες μέρες. Στη Γαλλία ειδικά υπάρχει και μια εσωτερική αντιπαράθεση σε σχέση με τα Καναντέρ, διότι λείπουν. Να μου πεις, για να είμαστε και δίκαιοι, και εκεί λίγο είναι, πώς λέμε εδώ, για τα εκχρονιστικά το χειμώνα. Τώρα δεν είχαν τόσο μεγάλες πυρκαγιές ποτέ, δεν πίστευαν ότι θα έχουν. Να μου πεις, έτσι όπως έχει γίνει το κλίμα, χρειάζεται να έχουμε το μυαλό μας για όλα. Είναι δεδομένο ότι όλο και αυξάνονται, όλο και πληθαίνουν οι μελέτες που λένε ότι και αυτό το καλοκαίρι, αλλά και όλα τα επόμενα καλοκαίρια, σε ολόκληρη την Ευρώπη θα έχουμε τόσο μεγάλες πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές που θυμίζουν τις πυρκαγιές που τις βλέπουμε στον Καναδά και σε άλλα μέρη, αυτές τις Mega Fire που καταστρέφουν χιλιάδες στρέμματα, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, και σταματάνε σχεδόν μόνες τους, ή σταματάνε τέλος πάντων αφού καταφέρουν οι αρχές να δημιουργήσουν μια τεράστια αντιπυρική ζώνη που δεν μπορεί απλά να συνεχίσει φωτιά να βρίσκει τροφή για να καίει. Λένε ότι έρχονται τέτοιες πυρκαγιές και εδώ στην χώρα μας, ή τέλος πάντων σίγουρα στην Ευρώπη. Άρα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τις πυρκαγιές, που αντιμετωπίζουμε το μέγεθος του κινδύνου.

0: Κατά τα λοιπά, η επικαιρότητα πλούσια στο Κυπριακό. Ο Γκουτέρες προσπαθεί να κρατήσει ζωντανή την διαδικασία. Άγνωστος όμως ο στόχος, άγνωστος και ο χρόνος αυτής της διαδικασίας. Η πενταμερής που συμφωνήθηκε και θα γίνει στην Νέα Υόρκη έχει το βάρος του, έχει τη σημασία του, έχει την ελπίδα ότι υπάρχει μια συζήτηση που συνεχίζεται, αλλά δυστυχώς 52 χρόνια μετά από την κατοχή καταλαβαίνουμε ότι όσο περνάει ο καιρός τόσο πιο δύσκολο γίνεται να βρεθεί κοινός τόπος ώστε η λύση να είναι δίκαιη για την Κύπρο, πρώτα απ' όλα για την Κύπρο που το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ζει τόσα χρόνια το μισό νησί υποκατοχή, και οι Ευρωπαίοι που ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ξέρουν, το βλέπουν, κάνουν ότι δεν υπάρχει τίποτα. Να δούμε αν θα καταλήξει κάπου αυτή η πενταμέρης. Έχει ενδιαφέρον γιατί από τους καινούριους συμμάχους αυτή την υπόθεση είναι το Ισραήλ, γιατί πλέον έχει πολύ μεγάλα επιχειρηματικά και γεωπολιτικά συμφέροντα στο νησί το Ισραήλ, οπότε δεν θέλει που δεν είναι να υπάρξει μια λύση που θα είναι προς όφελος της Τουρκίας, ακόμα και αν πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που λένε ότι δεν είναι σε καλό φεγγάρι ο Νετανιάχου με τον Τραμπ. Αυτά όμως πάνε και έρχονται, ειδικά με τον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι δεδομένο ότι τώρα στην Μέση Ανατολή και στην περιοχή εκεί έχει ανοίξει μια διαδικασία πόλην αντίον όλων, διότι δεν έχει πάει τίποτα καλά, οπότε ψάχνουν να δουν πώς μπορεί να αλλάξει λίγο το πράγμα. Πριν συνεχίσουμε να ξεφυλίζουμε την επικαιρότητα της ημέρας, να πάμε στα μέτωπα της φωτιάς για να δούμε αν υπάρχουν πληροφορίες, αλλά κυρίως να δούμε πώς χάθηκαν τρεις έμπειροι πυροσβέστες από την φωτιά στο Ρέθυνο οι δύο, και από τη φωτιά στο Γήθιο ο ένας, ο κύριος Ανδριανός Γκουρμπάτσης, αντιστράτηγος, πρώην υπαρχικός πυροσβεστικού σώματος, νομικός, ειδικός ερευνητής και δικαστικός παραγωγόμενος, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα στρατηγέ, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πρώτα απ' όλα, υπάρχει εικόνα, έχετε καθόλου εικόνα τι γίνεται στα μέτωπα?
1: Είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο.
0: Και από ό,τι φαίνεται είναι και η πιο δύσκολη πυρκαγιά αυτή που έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ώρες. Είναι περίεργο το γεγονός ότι η Κρήτη είναι μια πολύ μεγάλη περιφέρεια και θεωρητικά έχει πάρα πολύ μεγάλες δυνάμεις, αλλά μάλλον ο αέρας είναι τόσο έντονος που είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί.
1: Ακριβώς. Ο κίνδυνος του πυροσβέστη της πυρκαγιάς είναι ο αέρας. Αν υπάρχει αέρας και δεν αντιμετωπιστεί τα πρώτα λεπτά, τότε είναι πολύ δύσκολο. Εξαπλώνεται η πυρκαγιά σε πολλά μέτωπα και όσες δυνάμεις και να πάνε. Εν τω μεταξύ υπάρχει το πρόβλημα με την τροφοδοσία με νερό των εναερίων μέσων όταν υπάρχει άνεμος. Υπάρχουν δυσκολίες.
0: Ναι, η προσθαλάσσιση είναι πολύ δύσκολη για να γίνει.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Και έτσι κάνει ακόμα πιο δύσκολο το έργο των πυροσβεστών, που δυστυχώς χθες θρηνήσαμε τρεις νεκρούς σε πυρκαγιά. Πολύ περίεργο σαν γεγονός, όχι δυστυχώς να υπάρχουν νεκροί, αλλά τρεις νεκροί μέσα σε μερικές ώρες από δύο διαφορετικά μέτωπα. Έχουμε εικόνα τι μπορεί να έχει συμβεί?
1: Κοιτάξτε, εγώ βλέποντας το αυτοκίνητο, τον τρόπο με τον οποίο κάει και το αυτοκίνητο.
0: Ναι, στο Ρέθυμνο λέμε τώρα.
1: Στο Ρέθυμνο, ναι. Αντελήφθηκαν ότι η πυρκαγιά έρχονταν από κάτω προς τα πάνω, δηλαδή. Ανέβαινε. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή υπάρχει και χαμηλή βλάστηση, υπάρχει στροβιλισμός εκεί. Είναι πολύ επικίνδυνα να αντιμετωπιστεί μια πυρκαγιά και ποτέ δεν πας κατά μέτωπο. Αυτό δηλαδή που είδα εγώ με φόβησε. Με φόβησε με την έννοια ότι είδα ένα πυροσβεστικό όχημα με 500 λίτρα νερό. Τα παιδιά εκεί, οι πυροσβέστες, είχαν βγάλει κάποια σωλήνα 25 χιλιοστών, μικρή δηλαδή, δεν... Και δεν πας ποτέ κατά μέτωπο. Ποτέ κατά μέτωπο, γιατί όπως ανεβαίνει η πυρκαγιά, τρέχει με μεγάλη ταχύτητα και είναι πολύ δύσκολο να την αντιμετωπίσεις κατά μέτωπο. Με αυτό τον αέρα, ναι, πάρα πολύ δύσκολο. Είδα το αυτοκίνητο μόνο του, δηλαδή δεν είδα άλλα πυροσβεστικά οχήματα να υπάρχουν κοντά. Πρέπει να γίνει μια έρευνα να διαπιστωθεί, πέρα από ότι είναι δε που θα γίνει από την υπηρεσία, πρέπει να γίνει μια δικαστική έρευνα αν υπάρχουν λάθη και παραλήψεις των επικεφαλής.
0: Ναι. Στο συντονισμό εννοείται.
1: Όχι στο συντονισμό. Ποιος έδωσε εντολή,
0: ναι,
1: να πάνε στο σημείο το συγκεκριμένο, mm-hmm, μόνο ένα αυτοκίνητο με 500 λίτρα νερό, δηλαδή τίποτε στην,
0: ναι,
1: ουσία.
0: Ναι.
1: Και ποτέ δεν αντιμετωπίζεις την πυρκαγιά κατά μέτωπο.
0: Mm-hmm.
1: Όταν έχει αυτό τον αέρα, δεν, ήταν λάθος χειρισμός. Τώρα ποιος έδωσε την εντολή.
0: Μπορεί να είναι θέμα εκπαίδευσης, δηλαδή να υπάρχει ένα ζήτημα οι συγκεκριμένοι πυροσβέστες να μην ήταν καλά εκπαιδευμένοι ώστε να μην αντιληφθούν γρήγορα τον κίνδυνο που υπήρχε.
1: Κοιτάξτε, όταν έχουμε να κάνουμε με εποχικούς πυροσβέστες, mm-hmm, δεν ξέρω τώρα τα παιδιά πόσα χρόνια είχαν προσληφθεί,
0: ναι,
1: τι εμπειρία είχαν, υπάρχει ένα θεματάκι με την εκπαίδευση, mm-hmm, με τους εποχικούς.
0: Ναι. Ναι.
1: Πρέπει η εκπαίδευση να γίνεται όχι όπως των εθελοντών.
0: Ναι.
1: Ναι, θέλει μεγαλύτερη εκπαίδευση. Τα παιδιά δεν ξέρω αυτά τι εμπειρία είχαν. Όμως με φοβίζει. Με φοβίζει γιατί βρέθηκαν χωρίς να έχουν ατομικό εξοπλισμό, έτσι, μάσκες κτλ.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά με προβληματίζουν και με βάζουν στη σκέψη ότι πρέπει να γίνει μια έρευνα να διαπιστωθεί αν υπήρχαν λάθη και παραλήψεις εκ μέρους του επικεφαλής που έδωσε την εντολή.
0: Ναι. Είναι αυτό που λέγαμε όταν είχε ξεκινήσει όλη αυτή η κουβέντα για την ανανέωση της θητείας των πυροσβεστών πενταετούς διάρκειας των, ναι, εποχικών, ότι οι άνθρωποι που είναι τόσα χρόνια έχουν μια εμπειρία, αν φύγουν αυτοί και έρθουν καινούργοι, η εμπειρία τους θα είναι μειωμένη. Πότε θα εκπαιδευτούν, πότε θα πέσουν στην μάχη, πόσο σίγουρο είναι ότι δεν θα κινδυνεύσουν, είναι μια συζήτηση ολόκληρη αυτή.
1: Κοιτάξτε, όταν υπάρχει σε ένα πυροσβεστικό σώμα, σε ένα οργανισμό σαν το πυροσβεστικό σώμα,
0: ναι,
1: όταν υπάρχουν πολλές κατηγορίες προσωπικού,
0: mm-hmm,
1: δηλαδή έχουμε τους εποχικούς, έχουμε τους πενταετής, έχουμε τους επταετής, έχουμε,
0: ναι,
1: έχουμε τους μόνιμους, έχουμε πολλές κατηγορίες. Δεν πρέπει, εγώ είμαι υπέρ της αρχής ότι πρέπει να υπάρχει μία κατηγορία, μόνο μόνιμη.
0: Στρατηγέ, πέρα από το δημοσιονομικό υπάρχει άλλος λόγος που έχουμε τόσες κατηγορίες, δηλαδή πέρα από το ότι γλιτώνουμε χρήματα.
1: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι αυτά είναι παιχνίδια πολιτικά, δηλαδή, mm-hmm, η δημιουργία πολλών κατηγοριών,
0: ναι,
1: είναι πολιτικές πιέσεις,
0: ναι,
1: και
0: είναι πεδίο γεροσφέτια, δηλαδή.
1: Ορίστε.
0: Είναι πεδίο γεροσφέτια για να διορίζουμε κόσμο.
1: Όχι, απλά, ναι, τι γίνεται. Παράδειγμα, παίρναμε τους πενταετής για πέντε χρόνια.
0: Ναι.
1: Αυτοί προέρχονταν από εποχικούς,
0: mm-hmm,
1: που τους παίρναμε για κάποιους μήνες,
0: ναι,
1: μετά τους κάναν πενταετής, μετά βρήκαν μια άλλη φόρμουλα και παίρνουν κάποιους για 7 έτη,
0: ναι,
1: αυτά είναι πιέσεις πολιτικών να εξυπηρετήσουν κάποιες καταστάσεις,
0: ναι,
1: δεν λέω ότι βάζουν μέσον οι πολιτικοί για να προσληφθούν, γιατί ο διαγωνισμός είναι αδιάβλητος,
0: ναι,
1: έτσι, με αντικειμενικά
0: κριτήρια. Ναι, τώρα πλέον είναι αδιάβλητος.
1: Ακριβώς, ναι, τώρα, ναι, ναι, ναι.
0: Απλά δεν ξέρω αν η πυροσβεστική είναι ένα σώμα που χρειάζεται να υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι μόνιμοι, δεν εκπαιδεύονται διαρκώς, δεν μαθαίνουν για τις καινούριες τεχνικές, για τον τρόπο αντιμετώπισης φωτιάς. Μου κάνει τρομερή εντύπωση πώς μπορούμε με εποχικούς ή πενταετίας που τώρα ξεκινούν την θητεία τους να...
1: Εμείς σαν πυροσβεστική πήραμε τα δάση το 1998.
0: Ναι.
1: Πήραμε το μοντέλο των δασικών. Η δασική, mm-hmm, τότε είχε τους μόνιμους δασικούς και είχε και τους εποχικούς,
0: ναι,
1: για 4-5 μήνες το καλοκαίρι. Συνεχίσαμε εμείς αυτό το μοντέλο όταν πήραμε τα δάση το 1998. Δηλαδή πέρναμε εποχικούς και είχαμε και τους μόνιμους. Στη συνέχεια ασκήθηκε πίεση η εποχική να αυξηθούν οι μήνες ενασχόλησης στο πυροσβεστικό σώμα. Τους φτάσαμε 8 μήνες. υπήρξαν αυτοί οι πενταετής, άλλη κατηγορία.
0: Ναι.
1: Έχουμε τους ΕΜΟΔΕ, μια άλλη κατηγορία. Όχι, πρέπει όλοι να είναι μόνιμοι στο πυροσβεστικό σώμα.
0: Μάλιστα.
1: Να έχουν ενιαία εκπαίδευση, βέβαια, όπως ξέρετε, οι πυροσβέστες μπαίνουν με τις πανελλήνιες.
0: Ναι, σωστό.
1: Ναι, οπότε τώρα όταν έχει.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Μηδενική η ζήτηση φοιτητική στέγη στο Αγρίνιο. Το 30% των φοιτητών επιλέγουν συγκατοίκηση. Νέες εστίες ευλογιάς ευωπροβάτων στην Ετωλοακαρνανία. Ζώνες επιτήρησης σχεδόν παντού. Η υπόθεση είναι στα χέρια της δικαιοσύνης, δήλωσε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος για τη μήνυση στο νεοχώρι. Σε εξέλιξη βρίσκεται το ολικό lifting στα σχολεία του Δήμου Αγρινίου. Σαν φτωχός συγγενής στο Αγρίνιο στο πρόγραμμα δράσεων του Πανεπιστημίου Πατρών για την υποδοχή στους πρωτοετής φοιτητές. Δημοπρατούνται μελέτες και κατασκευή από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ξεκινά η βελτίωση του δρόμου Θερμοπλάτανου, έργο 2.750.000 ευρώ. Αναβάθμιση του λιμένα Αστακού με έργο ύψους 2.190.000 ευρώ από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027. Νέα εικαστικά έργα στο εργατικό κέντρο Αγρινίου για τα 100 χρόνια από την απεργία των καπνεργατών. Πρεμιέρα prime time για τον Πανετολικό με τον Αστέρα Άκτορ ανήμερα της Παναγίας της Προυσιώτισσας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: προορισμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
5: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

26 χρόνια πάνε από το φεβιό του Ερίκου Θαλασσινού, του γνωστού σκηνοθέτη και σεναριογράφου, αλλά και του ανθρώπου που είναι συνδημιουργός ορισμένων από τα ωραιότερα τραγούδια της ελληνικής μουσικής. Αυτό είναι το «Καράβι Καλοτάξιδο» που γράφτηκε το 1961 για την ταινία «Προδομένη αγάπη» του Θαλασσινού, σε στίχους δικούς του και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Η πρώτη ηχογράφηση έγινε το 1962 με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Ο ίδιος ο Μίκης έκανε την ενορχίστρωση και διεύθυνε την ορχήστρα στα μπουζούκια, τα δύο μεγάλα μπουζούκια της ελληνικής μουσικής, ο Κώστας Παπαδόπουλος και ο Λάκης Καρνέζης.

0: Παρακολουθώντας τις εξελίξεις στο Ρέθυμνο, σε πολύ λίγο θα πάμε και εκεί στο νησί για να δούμε τι γίνεται με την φωτιά. Το θέμα που επανήλθε στην επικαιρότητα εξαιτίας του ταξιδιού του κυρίου Γκουντέρες στην Κύπρο είναι το κυπριακό. Θα πω το τετριμένο αυτό που λένε όλοι πάντα, ότι το κυπριακό δεν πουλάει σαν θέμα, διότι ο κόσμος είναι σαν να έχει καταλήξει μέσα στο μυαλό του ότι λύση δεν θα υπάρξει ποτέ. Όπως επίσης, όσα χρόνια περνάνε, τόσο πιο δύσκολο μοιάζει να υπάρχει μια λύση που θα είναι ικανοποιημένη όλοι, και κυρίως η ελληνοκυπριακή πλευρά. Ζήτησε τον κύριο Δημήτρη Ανταφύλου, τον καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, να συζητήσουμε λίγο για την τελευταία προσπάθεια του κύριου Γκουντέρες. Τον Δεκέμβρη αφυπηρετεί, αφήνει το τιμόνι σε νέο γενικό γραμματέα, άρα και νέες προσπάθειες. Καλημέρα κύριε Τριανταφύλου, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Υπάρχει ελπίδα από αυτή την νέα προσπάθεια να έχουμε αποτέλεσμα που θα μπορούσε να προχωρήσει την κατάσταση, την υπόθεση λίγο παρακάτω?
1: Η μόνη ελπίδα είναι ότι καμία πλευρά δεν θέλει να δείξει αδιάλακτη τη παρούσα φάση, mm-hmm. και τουλάχιστον αυτά που δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ότι ετοιμάζονται, υπάρχουν οι προϋποθέσεις, αλλά πρέπει να γίνει προετοιμασία για μια νέα πενταμερούς συνάντηση κάποια στιγμή, και δεν προσδιορίσε πότε θα γίνει αυτή.
0: Ναι.
1: Είναι ενδεικτικό ότι υπάρχει μια προσπάθεια όλων των πλευρών, όπως σας είπα, να μην φανούν ότι είναι αδιάλακτες και να συνεχίσουν σε αυτό. Και νομίζω ότι το συνδέσει αυτό κανείς με τις δηλώσεις τώρα, βεβαίως, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ότι έχουμε επιστρέψει στην ουσία. Γιατί η προσπάθεια δεν αφορά να ξεκινήσουν από την αρχή τις συζητήσεις, αλλά από αυτά που έχουν ήδη συμφωνηθεί, θα δούμε πόσο προχωρήσουμε. Δεν σημαίνει θα καταλήξουμε κάπου.
0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει θα καταλήξουμε κάπου. Και νομίζω ότι ο Γενικός Γραμματέας, από τη μία, είναι υποχρεωμένος να δείξει ότι κάνει μια προσπάθεια, ένα από τα ζητήματα που αφορούν τα ΗΕ έτσι κι αλλιώς, και ο κάθε Γενικός Γραμματέας αυτό έχει κάνει. Αν μπορεί να βρεθεί λύση πολύ ωραία στο τέλος της θητείας του, αλλιώς ετοιμάζεται να μεταφέρει στον διάδοχό του, οποιοδήποτε είναι αυτός ή αυτή, ότι ο ΟΗΕ συνεχίζει να προσπαθήσει να δημοσιολαβήσει. Αλλά από την άλλη, βλέπουμε ότι, όπως είπατε και εσείς πολύ καλά, δεν βλέπω καμία πλευρά να είναι διατεθειμένη να κινηθεί προς τα μπρος. Όσο περνάει ο χρόνος, βλέπουμε και στην Κυπριακή Δημοκρατία στις ποιοτικές μετρήσεις κοινής νόμης, το 50% μόνο θεωρεί ότι είναι το βασικό, είναι βασικό ζήτημα πια το κυπριακό.
0: Ναι.
1: Και η μόνη βεβαίως πλευρά που πραγματικά καίγεται για μια λύση είναι η τουρκοκυπριακή πλευρά, που είναι και πιο αδύναμη πλευρά. Γιατί δεν μπορεί να κινηθεί μόνη της χωρίς την σύμφωνη γνώμη της Άγκυρας.
0: Απλά και, ναι. Η εικόνα που υπάρχει, δηλαδή και η εικόνα που υπάρχει και από την πλευρά της Τουρκίας, είναι ότι εμένει στην κυρίαρχη ισότητα, όπως την λέει και ο Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν, δηλαδή στα δύο κράτη, στη λύση των δύο κρατών. Κάτι που από την ελληνική πλευρά δεν γίνεται αποδεκτό, από την ελληνοκυπριακή πλευρά δεν γίνεται αποδεκτό.
1: Κοιτάξτε, κατά κάποιο τρόπο, αν προχωρήσουμε σε κάτι, mm-hmm. εγώ δεν το βλέπω καθόλου να προχωράμε, αλλά αν προχωρήσουμε,
0: ναι.
1: θα πρέπει να ληφθεί αυτό απόψη.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν και νομίζω ότι πραγματευτικά θέτει η Τουρκία τα δύο κράτη, αλλά μπορεί να βρεθεί μια φόρμουλα, είτε μέσω μιας ομοσπονδίας ή μισή ομοσπονδίας, όπου θα υπάρχει κάποια ισότητα και στις δύο πλευρές.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι κάτι που νομίζω έχει συμφωνηθεί. Τώρα, πώς το ορίζει ο καθένας και πώς το πουλάει στο κοινό, στο εσωτερικό του,
0: ναι.
1: είναι άλλο ζήτημα. Αλλά νομίζω ότι εδώ πέρα έχουμε δει σε μία έτσι ένα άνετο αδιέξοδο. Καμία πλευρά δεν θέλει να. Δεν πιέζεται. Δεν πιέζεται ούτε η κυπριακή πλευρά που βλέπει τα δεδομένα. Δηλαδή, το θέμα είναι, ωραία, ποια είναι η λύση. Και η ίδια η κυπριακή πλευρά δεν είναι ξεκάθαρη ως ποια είναι η λύση. Και η κοινή γνώμη στην Κύπρο είναι κάπως διχασμένη. Και έθεσε πάλι, που και αυτό είναι ένα ζήτημα για μένα και η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ότι οτιδήποτε συμφωνηθεί, αν φτάσουμε ποτέ σε μια συμφωνία, πάλι θα τεθεί σε δημοψήφισμα.
0: Ναι.
1: Και αυτό δυσκολεύει τα πράγματα έτσι κι αλλιώς.
0: Για το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος και αν θα εγκριθεί ή όχι από τους Κυπραίους να προχωρήσει η διαπραγματευτική διαδικασία. Η βάση πάντως είναι το διαπραγματευτικό και εκτιμένο του Κραν Μοντανά, τότε που σταμάτησαν
1: και
0: οι διαδικασίες.
1: Το Κραν Μοντανά, ακριβώς, ακριβώς. Αυτά έχει δηλώσει επανειλημμένος ο κ. Χριστοδουλίδης, τουλάχιστον εχθές και προχθές, και ενδεχομένως μετά την ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών, νομίζω τη Δευτέρα, στη Λευκοσία, έχει νομίζω συγκαλέσει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Νομίζω ότι αύριο θα βρίσκεται ο Ευρωπαίος απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Φίκο, στη Λευκοσία, όπου θα γίνει και εκεί μια συζήτηση, και θα δούμε τι άλλο, πώς θα εξελιχθούν, πώς θα προβάλλουν τις θέσεις της Κυπριακή Δημοκρατία. Απλώς, ναι, πρέπει να το συνδέσουμε όμως ότι αυτή η προσπάθεια, και νομίζω είναι μια πραγματικότητα δεδομένου και το τι γίνεται γενικότερα, συνδέεται με τις εξελίξεις στην περιοχή. Ναι. Ο Γενικός Γραμματέας δεν είστε μόνο στην Κύπρο, πήγε και στη Συρία, πήγε και στο Λίβανο, ή κάποια άλλη χώρα που μπορεί να κάνω λάθος, η Ιορδανία δεν θυμάμαι, αλλά πήγε σε χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Βλέπουμε μια γενικότερη ανασφάλεια που έχει προκύψει από τις εξελίξεις, είτε στη Γάζα είτε στο Ιράν. Βλέπουμε και μετά, και χθες τώρα προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιος τύπησε αυτό το αμερικανικό δεξαμενόπλιο στην Αίγυπτο.
0: Μοιάζει να είμαστε λίγο ένα βήμα πριν το όλοι εναντίον όλων. Δηλαδή μετά και αυτή την αίσθηση ότι έχει τσακωθεί, το λέω λαϊκά απλά, έχει τσακωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Νετανιάχου, και την νέα ένταση με το Ιράν. Μοιάζει λίγο σαν να είμαστε λίγο πριν σκάσει το όλοι εναντίον όλων.
1: Ναι, δεν ξέρω αν είμαστε εκεί. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι είμαστε όλοι εναντίον του Ιράν. Γιατί το Ιράν είναι αυτό που διευρύνει το πόλεμο και τα χτυπήματα. Και βλέπουμε ότι όλες οι γειτονικές χώρες θέλουν να αποτρέψουν το Ιράν να επιβληθεί.
0: Προφανώς, απλά το Ιράν είναι ένα καθεστώς πολύ βαθύ, με τις δικές της ισορροπίες, με τα δικά του ζητήματα και τις δικές του δυσκολίες στη διαπραγμάτευση. Βλέπω ότι έχει αρχίσει λίγο έτσι να υπάρχει μια γκρίνια για το ότι έχουμε μπλεχτεί σε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, μα δεν έχουμε άλλη επιλογή. Ναι. Δηλαδή, ξέρετε, εντάξει, αυτό δεν είναι τώρα, πρέπει να το αναλύσει κανείς, αλλά πάλι, επί της ουσίας, αυτά που έλεγε το Ισραήλ πριν ξεκινήσουν τον βομβαρδισμό, τους βομβαρδισμούς η Αμερική με το Ισραήλ τον Φεβρουάριο φέτος, πριν 5 μήνες, έπαιρναμε στον 6ο μήνα, ότι το Ιράν συνεχίζει τον εμπλουτισμό του ουρανίου και θέλει να παράει να έχει πυρηνικό όπλο, να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ότι το Ιράν έχει αναπτύξει τους βαλιστικούς πυράβλους. Λυθεύουνε και βλέπουμε ότι το Ιράν αυτό κάνει, και το ίδιο το Ιράν. Τώρα λέτε όλοι εναντίον όλων, εδώ πέρα υπάρχει φόβος νέο μετόπου που έχει να κάνει με το Ιράν και την Ουκρανία. Επειδή βύθισε στη Κασπία ένα πλοίο ιρανικών συμφερόντων η Ουκρανία, και βλέπουμε τώρα ότι έχουν αρχίσει φούρνες επανάστασης που οι ίδιοι είχαν εμπλακεί με τον πόλεμο που ξεκίνησε το 22 με την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Τα πρώτα πράγματα που ακούγαμε είναι ότι αγοράζουν κάτι φτηνού αντρόντζ οι Ρώσοι από τους Ιρανούς να πλήττουν στόχους των Ουκρανών. Θέλω να πω, το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα καθεστώς που υπάρχουν και πιο ρεαλιστές που θέλουν να συζητήσουν με τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά δεν, αυτή τη στιγμή έχουν μπει στο περιθώριο, και υπάρχουν οι πιο σκληροπυρηνικοί που θεωρούν ότι αν διαπραγματευτούν θα χάσουν σιγά σιγά την ισχύ τους, και βλέπουμε ότι πια έχουν πάρει μια θέση που είναι εναντίον όλων, αλλά και αυτό, και το έθεσα αυτό γιατί εμπλέκεται και με το Κυπριακό. Δηλαδή υπάρχει αυτή η διάσταση πια που θεωρώ ότι από τη μία, αν δούμε το Κυπριακό ως Κυπριακό και αν προχωρήσουμε σε μια λύση, οποιαδήποτε είναι αυτή, θα πάρει χρόνο. Ωραία, γίνονται αυτές οι προσπάθειες και γίνονται εδώ και πολύ καιρό, και είναι σημαντική ότι είναι πιο ουσιαστική προσπάθεια του ΟΗΕ μετά το Κραν Μοντανά πριν 10 χρόνια. Ωραία. Από την άλλη όμως, είσαι Κυπριακή Δημοκρατία. Βλέπεις ότι λόγω των εξελίξεων εξελίξεων και ιδιαίτερα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 22, άρχισε πια να υπάρχει ένας δημόσιος διάλογος και δεν υπάρχει πια το ταμπού ότι η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να είναι ουδέτερη και θα πρέπει να συμμετάσχει στο ΝΑΤΟ. Άλλο ναι. Τώρα πόσο δύσκολο είναι αυτό. Βλέπουμε ότι έχει ενισχύσει τις συνεργασίες της με τη Γαλλία, όπου υπάρχει ελιμενισμός γαλλικών πολεμικών πλοίων στην Κύπρο, με την Αμερική, συμφωνία με τη Γαλλία, όπου υπάρχει δυνατότητα να υπάρχουν και γαλλικές δυνάμεις επί Κυπριακού εδάφους. Βλέπουμε ότι έχουν ενισχυθεί, όπως γενικότερα ο ελληνισμός σου λέει, εγώ επιμένω στη συνεργασία με το Ισραήλ, γιατί αυτή μου παρέχει ασφάλεια. Και γενικότερα, πού πάει η λύση, τι θα σήμαινε? Θα σήμαινε ότι όλα αυτά θα πρέπει να εξεταστούν από την αρχή. Δεδομένου ότι η Τουρκία ως μια μεθαία δύναμη βρίσκεται σε κόντρα με το Ισραήλ, ότι έχει και αυτή τα δικά της συμφέροντα. Και γι' αυτό δεν το βλέπω. Υπάρχει και αυτή η διάσταση που πρέπει να λάβουμε υπόψη, που με τα σημερινά δεδομένα δύσκολο θα αλλάξει θέση η Κυπριακή Δημοκρατία, δύσκολο θα αλλάξει θέση η Τουρκία, δύσκολο και η Ελλάδα ενδεχομένως, ναι, στηρίζει ό,τι κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία, που είναι το επίσημο, η επίσημη θέση Ελλάδος διαχρονικά, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων. Πρέπει, θέλει να φανεί ότι όντως συμμετέχει σε κάθε προσπάθεια, όντως μιλάμε για το διεθνές δίκαιο, όντως μιλάμε για τις αποφάσεις του ΟΗΕ, είτε της Γενικής Συνέλευσης, είτε του Συμβουλίου, αλλά με τα σημερινά δεδομένα είναι ρεαλιστική η πρόταση, η προσπάθεια να καταλήξουμε σε μια λύση που ξέρουμε ότι είναι δύσκολη, γιατί έτσι καλλιώς αν δεν ήταν δύσκολη θα το είχαμε λύσει το Κυπριακό.
0: Ναι, και όσο απομακρυνόμαστε από την εισβολή, τόσο πιο δύσκολη είναι να επιστρέψουμε σε ένα εντελώς καθαρό πεδίο, δηλαδή να πει η ελληνοκυπριακή πλευρά ή η Κύπρος κατά βάση ότι έχω κερδίσει απόλυτα ό,τι έχασα από την εισβολή.
1: Ναι, ναι, έτσι είναι. Και ξέρετε, εδώ πέρα μετά μπαίνουν και θέμα οι διάφορες γενιές, δηλαδή οι νεότερες γενιές που ενδεχομένως, ναι, μαθαίνουν για την εισβολή από τα βιβλία, ιστορία.
0: Αλλά έχουν απομακρυνθεί από τα γεγονότα, δεν έχουν μνήμες και εικόνες. Κλείνοντας, κύριε καθηγητά, ο κίνδυνος, βλέπω όλο και πιο συχνά να γράφεται από συναδέλφους σας για τον κίνδυνο να γίνει ενιαίο το μέτωπο Μέσης Ανατολής, Ουκρανίας, περιφερειακών πολέμων, δηλαδή να βρεθούμε σε ένα μεγάλο πόλεμο στην πραγματικότητα.
1: Υπάρχει μια πιθανότητα να γίνει αυτό, αλλά εγώ νομίζω ότι ο μόνος τρόπος που θα σταματήσουν όλα αυτά είναι ότι αυτό που ξεκίνησε η Αμερική πια, και γι' αυτό και μαζί με το Ισραήλ, αυτό που ξεκίνησε όσον αφορά το Ιράν θα πρέπει να το τελειώσει. Γιατί αλλιώς
0: μπορεί να το τελειώσει όμως. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μπορεί αυτό το πράγμα να τελειώσει με έναν τρόπο που να πει ότι ωραία, ό,τι ήταν να κάνω το έκανα, τελείωσα, πάω πίσω. Γιατί μέχρι τώρα μοιάζει να είναι λίγο αδιέξοδο όλο αυτό.
1: Ναι, ναι, να το τελειώσει σημαίνει ότι θα κάτσει η Ιρανική πλευρά να δεχτεί ότι θα πρέπει να διαπραγματευτεί.
0: Ναι, να κερδίσει το διπλωματικό επίπεδο.
1: Ναι. Αλλά εδώ πέρα, γιατί βλέπουμε, για παράδειγμα, ας πάρουμε άλλη χώρα, Σαουδική Αραβία, ναι, που πλήττεται η Σαουδική Αραβία. Ναι. Η Σαουδική Αραβία στην περίοδο που είχαν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις μεταξύ Αμερικής και Ιράν, από ό,τι διαβάζουμε, προσπαθούσε να διαμορφώσει ένα μέτωπο με τις χώρες του κόλπου, ναι, με πάρα πολλές, να συνομιλήσουν με το Ιράν, δεδομένου ότι θέλουν κατά κάποιο τρόπο να συσσωματώσουν στο σύστημα ασφάλειας της περιοχής. Ναι. Και τώρα βλέπουμε ότι η Σαουδική Αραβία, επειδή πλήττεται και με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και με τα χτυπήματα των Χούτι στο Μπαμπ ελ Μανδαμπ και στην Ερυθρά Θάλασσα, προσπαθεί να βρει εναλλακτικές λύσεις. Συμμετέχει για την εξαγωγή αργού πετρελαίου που το έχει ανάγκη η οικονομία της. Και βλέπουμε ότι συμμετέχει πια, και δεν το κρύβουν, σε χτυπήματα κατά ιρανικών συμφερόντων στο Ιράκ. Δηλαδή, και κάθε χώρα πια είναι σχεδόν απεγνωσμένη, προσπαθεί να βρει εναλλακτικές λύσεις τουλάχιστον για την εξαγωγή ορυκτών καυσίμων, χώρες του κόλπου, αλλά βλέπουν ότι αυτή η προσπάθεια με αυτό το καθεστώς που έχει αυτή τη λογική αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει και αυτή η εσωτερική διαμάχη στο Ιράν, ποιος θα επικρατήσει, και όσο επικρατούν οι σκληροπυρηνικοί, είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχει κάποια πρόοδος. Γι' αυτό λέω, να επιβληθεί έτσι ώστε οι σκληροπυρηνικοί να πάνε ένα βήμα πίσω και να επιβληθούν οι πιο ρεαλιστές mm-hmm. και να δούνε επί της ουσίας πώς μπορούν να, και το Ιράν σε βάθος χρόνου να ενσωματωθεί στην παγκόσμια οικονομία και ενδεχομένως να μην είναι απειλή πια για τον υπόλοιπο κόσμο και την ευρύτερη περιοχή. Και αυτά είναι τα διλήμματα και πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή εδώ πέρα και στην παρούσα φάση λίγο δύσκολο. Και νομίζω ότι γι' αυτό σας λέω, πολλοί συζητάγανε ότι ο κύριος Νετανιάχου πήγε στη Ουάσιγκτον για να μπορεί να πείσει πάλι την Αμερική να τελειώσει τη δουλειά με το Ιράν, αλλά νομίζω ότι πήγε στη Ουάσιγκτον ο Νετανιάχου, έδειξε όντως αυτές τις ενδείξεις που έχουν οι Ισραηλινοί για τι ετοιμάζουν οι Ιρανοί, από την άλλη γνωρίζοντας πια ότι οι ίδιοι οι Ιρανοί είναι αυτοί που είναι αδιάλακτοι και κάποια στιγμή αναγκάζουν τους υπολείπους, είτε λέγεται Αμερική, είτε λέγεται Σαουδική Αραβία, είτε άλλες γειτονικές χώρες, να τους πολεμήσουν. Γιατί δεν βγάζουμε άκρη με το Ιράν. Από αυτή την άποψη, άμα αυτό το καθεστώς επιβληθεί και επιμένει, θα προσπαθήσει να διευρύνει το πόλεμο. Όντως, να υπάρχει περισσότερη εμπλακή και να υπάρχει αυτή η οικονομική αστάθεια, η πολιτική αστάθεια. Θα το προκαλέσει αυτό, όσο μπορεί να το κάνει. Αλλά βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή, όπου πρέπει πραγματικά να καταλάβουν ότι δεν γίνεται πια να προσπαθούν να αποσταθεροποιήσουν τον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά όσο υπάρχει αυτή η ασάφεια και η δυνατότητα από τους σκληροπυρηνικούς με επιλεκτικά χτυπήματα, όντως είναι ένα πιο αδύναμο καθεστώς σήμερα το Ιράν, αλλά με επιλεκτικά χτυπήματα σε κάποια συγκεκριμένα τάνκερ σε μια περιοχή, σε δηληστήρια σε άλλη περιοχή, σε αμερικανικές βάσεις αλλού, ενδεχομένως και σε εμάς αύριο και στην Κυπριακή Δημοκρατία, όσο βλέπει ότι υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο που διαμορφώνεται εναντίον του Ιράν, προσπαθήσει να συνεχίσει να προκαλεί. Αλλά αυτό νομίζω θα υπάρχει κάποια ημερομηνία λήξης κάποια στιγμή. Δεν θα μπορέσει αυτό να το στηρίξει, γιατί όλοι οι άλλοι θα ενωθούν εναντίον του. Αλλά αυτό βιώνουμε και είναι ένα είδος πόλεμος φθοράς που θα πάρει μήνες μέχρι που να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
0: Καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση, για την εκτίμηση, για την προσέγγιση των πολλών ανοιχτών ζητημάτων που δυστυχώς από ό,τι φαίνεται θα μας απασχολούν για καιρό ακόμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα κύριε Δημήτρης Τριανταφύλου, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.

0: Αυτός ο νεαρός γίνεται σήμερα 85 ετών, ήταν 15 όταν ερωτεύτηκε τη 18χρονη babysitter της οικογένειας την περίμενα να το πει μόνος του την Diana και της έγραψε ένα τραγούδι. Αφήνουμε τα τραγούδια και πάμε στο Ρέθμινο γιατί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Η κυρία Μαρία Λιονία, την Περιφερειάρχης Θύμνης, για να μας περιγράψει λίγο την κατάσταση που επικρατεί τώρα. Καλημέρα, όσο καλή μπορεί να είναι αυτή η μέρα.
1: Όσο καλή μπορεί να είναι, καλημέρα σας.
0: Ποια είναι η κατάσταση τώρα? Έβλεπα στους συναδέλφους που είναι εκεί και καλύπτουν τα μέτωπα. Φυσάει πάρα πολύ, μανιασμένα δηλαδή, είναι απίθανο αυτό που γίνεται.
1: Τι να σας πω, η βραδιά ήταν δαιμονική, δεν την έχουμε ξαναζήσει εμείς. Ναι. Έχουμε ζήσει πάρα πολλές φωτιές, ειδικά σε αυτή την περιοχή εκεί, νότια του Ρεθύμνου. Κάθε 2-3 χρόνια έχουμε και μια καταστροφή. Είναι το μικροκλίμα τέτοιο, ας πούμε, όταν ο αέρας είναι 5-6 μποφόρ, στην περιοχή εκεί οι ρηπές είναι 10 και 11.
0: Ναι.
1: Αρκεί να σας πω ότι είχαμε ένα αυτοκίνητο χθες βαρύ της πολιτικής προστασίας με 4 άτομα μέσα ήμασταν.
0: Mm-hmm.
1: Και πουνούσε το αυτοκίνητο να το πετάξει έξω.
0: Ναι.
1: Ο αέρας. Γι' αυτό δεν μπορέσαν να πετάξουν και τα εναέρια.
0: Ναι. Τώρα πετούν τα εναέρια?
1: Όχι, αυτή τη στιγμή.
0: Ούτε τώρα. Ούτε ακόμα
1: το βράδυ ηρέμησε κάπως. Ναι. Κάπως. Mm-hmm. Αλλά τη νύχτα καταλαβαίνετε δεν μπορεί να πετάξει ένα αέρα.
0: Άρα η μάχη ακόμα δίνεται για να υπάρξει έστω και μερικός έλεγχος της φωτιάς.
1: Υπήρξε ένας μερικός έλεγχος χθες το βράδυ.
0: Ναι.
1: Προς ανατολικά, εκεί χωριά, Ορνέ και τα λοιπά, για να μην περάσει στον όμορο Δήμο Αμαρίου, ο οποίος πρόπερσι είχε και αυτός μια μεγάλη καταστροφή, αλλά ανατολικά, στις ανατολικές παραλίες, με συγχωρείτε και από τους καπνούς έχω...
0: Ναι, το καταλαβαίνω, καταλαβαίνω.
1: Στις ανατολικές παραλίες, εκεί έχει κάνει πολλές καταστροφές, Άγιο Παύλο, Αγία Παρασκευή, Τριόπετρα, Λίγκρες, για όσους ξέρουν είναι οι ωραιότερες παραλίες
0: είναι...
1: νότια του νομού προς Αγία Γαλήνη δηλαδή.
0: Ναι, είναι πανέμορφα όλες τις περιοχές από εκεί και ελπίζω να παραμένουν πανέμορφα και μετά από αυτή την...
1: Τι να σας πω τώρα, έχει κάνει πολλές καταστροφές. Δεν μπορώ να περιγράψω κάτι αυτή τη στιγμή, δεν έχει γίνει ούτε καν αποτίμηση, αλλά έτσι όπως περνούσαμε με το αυτοκίνητο να δούμε γιατί επιτηρούσαμε και την... να φύγει ο κόσμος και να φύγει την εκένωση δηλαδή του πληθυσμού,
0: ναι.
1: να φύγει όσο το δυνατόν πιο έτσι, ήρεμα και να μην έχουμε και εκεί τη χειρότερα.
0: Πόσοι οικισμοί, πόσα χωριά, πόσες περιοχές έχουν εκενωθεί?
1: Πάρα πολλά, ανατολικά πολλά, και οικισμοί και χωριά και άλλα. Το πιο ήταν στον Άγιο Παύλο που πετάχτηκε πάρα πολύ γρήγορα η φωτιά, έχει πολλούς τουρίστες εκεί, έχει ξενοδοχεία, καταστήματα τέτοια. Η φωτιά ήδη, από ό,τι μου είπαν η πολιτική προστασία η δική μας που την άφησε η αστυνομία και πήγε λίγο πιο μέσα έτσι, ήταν, μου είπε, για δύο ξενοδοχεία καταστραμμένα μεγάλα.
0: Έχουν φύγει τουρίστες όλοι αυτοί από την περιοχή, καταλαβαίνω.
1: Όλοι, εκεί ευτυχώς είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία και θέλω έτσι μέσα και από την εκπομπή σας να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο λιμενικό, γιατί η εκένωση έγινε μέσω της θάλασσας.
0: Μέσω θάλασσας.
1: Δεν μπορούσαν να πλησιάσουν, είχαμε τα λεωφορεία, δεν μπορούσαν να πλησιάσουν τα λεωφορεία μέσω δηλαδή του οδικού δικτύου να φτάσουν στον Άγιο Παύλο και να τους πάρουν. Οπότε με το λιμενικό έγινε η εκένωση όλων των παραλιακών οικισμών και εμείς είχαμε τα λεωφορεία εκεί κάπου κοντά στην Αγία Γαλήνη.
0: Είπατε για ξενοδοχεία, έχουν καεί και σπίτια?
1: Έχουν καεί και σπίτια, ασφαλώς. Τι να σας πω τώρα, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να κάνω.
0: Ναι, είναι νωρίς ακόμα τώρα, είναι σε εξέλιξη.
1: Ακόμα η φωτιά μένεται, δηλαδή ο κόσμος είναι όλος εκεί και δεν έχουμε καθόλου απόψη. Σας είπα, το μόνο καλό είναι που μπορέσαμε και επειδή είχαμε πάρα πολλούς τουρίστες εκεί και δικό μας πληθυσμό δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι φύγανε με ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Οι περισσότεροι τους φιλοξενήσαμε στο ένα κλειστό γυμναστήριο όμορου Δήμου, εκεί στο Δήμο Φεστού, και μεριμνήσαμε ασφαλώς για την επιστήτησή τους και όλα αυτά. Τα πρακτορία μπορώ να πω ότι λειτουργήσαν τα τουριστικά πάρα πολύ άμεσα. Ήρθαν, πήραν τους τουρίστες, έχουμε κάνει λίστα ποιοι φεύγουν και πότε, έτσι ώστε να φιλοξενηθούν σε άλλες ξενοδοχειακές μονάδες. Λειτουργήσε δηλαδή το σύστημα αυτό. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα πάνε και σήμερα τα πράγματα.
0: Ας ελπίσουμε ότι σήμερα θα ελεγχθεί, θα σταματήσει.
1: Θέλω έτσι να συλληφθώ και τις οικογένειες μέσα από την
0: εκδοσίστον.
1: Αυτό είναι, δεν ξεπερνιέται για το Ρέθυμνο.
0: Ναι.
1: Δυο νέοι άνθρωποι, ένας πολύ νεαρός και ένας έμπειρος πυροσβέστης, δεν ξέρω τι να σας πω.
0: Ναι. Κυρία Λιονή, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Θα μιλήσουμε ξανά στη συνέχεια να δούμε αν υπάρχει καλύτερη εξέλιξη. Αυτό ελπίζω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα, κυρία Μαρία Λιονή, αντιπεριφερειάρχης στο Ρέθυμνο. Την ακούσατε. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ακόμα οι άνεμοι πραγματικά πνέουν μανιασμένοι. Κάνει προσπάθειες οι πυροσβεστικοί. Δεν μπορούν να πετάξουν τα εναέρια και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Ήδη έχουν καεί, σύμφωνα με εκτιμήσεις, δύο ξενοδοχεία. Υπάρχει και ένωση σε περιοχές με τουρίστες, οι οποίοι έχουν οδηγηθεί σε κλειστά γυμναστήρια. Υπάρχουν καταστροφές και σε σπίτια και σε περιουσίες. Δυστυχώς υπάρχουν και δύο πυροσβέστες νεκροί εκεί στο Ρέθυμνο.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους.

0: Του σκουπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινήσε άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
5: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
7: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Η ώρα είναι 8. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνει.

0: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: 90,1.
2: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Δύσκολο το έργο κατάσβεσης στο Ρέθυμνο, καθώς το πύρινο μέτωπο έχει έκταση 20 χιλιόμετρων, ενώ σημειώνονται αναζωπηρώσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. 7 μηνύματα το 112 για εκενώς οικισμών, ενώ το λιμενικό προχώρησε σε απεγκλωβισμούς κατοίκων διαθαλάσσης. Μεγάλη επιχείρηση στην Αγία Γαλήνη, όπου απομακρύνθηκαν περίπου 2.000 τουρίστες. Έχουν εκενωθεί οικισμοί και χωριά, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου.

0: Μαρία Λιόνι ανέφερε πως το μικροκλίμα είναι τέτοιο που οι ρηπές ανέμου είναι 10 και 11 μποφόρ. Δύο εποχικοί πυροσβέστες 25 και 58 ετών εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι έξω από το όχημά τους στην περιοχή Κρύα Βρύς, ενώ ένας 27χρονος κατέρευσε από παθολογικά αίτια στον Αγερανό Γηθίου. Πυρκαγιές στην Αγία Τριάδα Σιτίας που έχει προκαλέσει μικρές ζημιές εργοστάσιο της ΔΕΗς αλλά και μέτωπα στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος. Μέσω του 112 ζητήθηκε από όσους βρίσκονται στις δύο περιοχές να απομακρυνθούν προς το μακρύ γυαλό και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Συνεχίσε να ζωπηρώσει το πλωμάρι της Λέσβου λόγω των ανέμων, ενώ δόθηκε εντολή για εκένωση προς Άγιο Ισίδωρο. Τέσσερις συλλήψεις για τη φωτιά στην Πάρο. Πρόκειται για τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων και έναν οδηγό απορριμματοφόρου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από τον χώρο υγειονομικής σταφής απορριμμάτων. Μεγάλος κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο και Κύθυρα, όπου οι άνεμοι θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Συστάσεις της πολιτικής γραμματείας προς τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε εργασία στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά. Νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν σε αντίπεινα για τους βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσε η Τεχεράνη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία. Στόχος έγιναν κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης και άμυνας καθώς και ναυτικές υποδομές. Τις προτεραιότητες της κυβέρνησης ως τη ΔΕΘ αναμένεται να παρουσιάσει τη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα επαναλάβει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Θα συζητηθούν η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα, η Σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια και η Οδική Ασφάλεια. Πριν από τη ΔΕΘ αναμένεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώσει τους πρώτους υποψηφίους. Πληροφορίες ότι Διονύσης Τεμπονέρας και Πέτρος Κόκαλης προορίζονται για τον νότιο τομέα Αθηνών και την Αλφα Πειραιώς αντίστοιχα. Δεν έχει αποφασιστεί αν θα ανακοινωθούν σε πρώτη φάση υποψηφιότητες όπως αυτές της Έφης Αχτσιόγλου, του Γιώργου Καραμέρου και του Κώστα Ζαχαριάδη. Νέες αναταράξεις στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού μετά την ανακοίνωση παρέτησης του Θανάση Ευγερινού από τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος. Κατήγγειλε τη λειτουργία παράλληλου γραφείου τύπου εντός του κινήματος, του οποίου τη σύνθεση αγνοούσε. Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο από την 1η Νοεμβρίου θα κοστολογεί τα μέτρα που προτείνουν προεκλογικά τα κόμματα. Η διαδικασία αξιολόγησης δεν θα είναι υποχρεωτική και θα γίνεται κατόπιν αιτήματος από το κάθε κόμμα. Θα αφορά αποκλειστικά το δημοσιονομικό αντίκτυπό τους, χωρίς να κρίνεται η πολιτική τους σκοπιμότητα. Στη διεθνή ενημέρωση, 6 άνθρωποι, ανάμεσά τους 2 κορίτσια 5 και 12 ετών, σκοτώθηκαν σε ρωσικό πλήγμα με βαλιστικό πύραυλο σε κοινότητα κοντά στην Κρεβή Ρή, στην κεντρική Ουκρανία. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Μοντσάρι σε φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου, η Ίντερ ανανεώνει τη συνεργασία της ως το 2031 με τον 23χρονο επιθετικό Πίο Εσποζίτο.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Δεύτερη ώρα. Καλώς ήρθατε οι καινούργοι στην ακρόαση αυτή την 5η, 30 του Ιούλη. Που κανονικά θα πρέπει να συζητάμε για το πώς πλησιάζουν οι διακοπές και για τους υπόλοιπους. Αλλά δυστυχώς αυτή η επαναλαμβανόμενη σκληρή πραγματικότητα του καλοκαιριού με τις φωτιές και τις καταστροφές και τους νεκρούς δεν μας επιτρέπει να χαρούμε τις διακοπές ή την αίσθηση των διακοπών. Το μέτωπο στο αρέθμινο είναι πολύ δύσκολο. Ακούσαμε πριν από λίγη ώρα την αντιπεριφερειάρχη στο αρέθμινο. Παραμένουν ισχυροί οι άνεμοι, παραμένει πολύ δύσκολο να πετάξουν τα εναέρια μέσα και όλο αυτό κάνει εξαιρετικά δύσκολη την αντιμετώπιση της φωτιάς, εκενώσεις περιοχών, καμένα ξενοδοχεία, κατεστραμμένα σπίτια και δυστυχώς δύο νεκροί πυροσβέστες στο Ερέθνο και ένας στο Γήθιο.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

Το Folsom Prison Blues του μεγάλου Johnny Cash γεννήθηκε το 1953, όταν ο νεαρός τότε Johnny Cash υπηρετούσε για τον Αμερικανικό στρατό στη Γερμανία και εμπνεύστηκε από μια ταινία για τις φυλακές του Folsom. 15 χρόνια αργότερα πήγε να το τραγουδήσει στους ίδιους τους κρατούμενους. Το άλμπουμ έγινε θρύλος, έσωσε την καριέρα του και μετέτρεψε τον Johnny Cash σε μια από τις εμβληματικές μορφές της αμερικανικής μουσικής. Και φυσικά κανείς δεν ξέχασε ποτέ τον στίχο «I saw the man in Reno just to watch him die». Κυκλοφόρησε μια μέρα σαν σήμερα το 1955. And smoking big cigars. Θα ξαναπάμε στο Ρέθινο να δούμε σε λίγο αργότερα τι γίνεται εκεί με τα μέτωπα. Θα δούμε τι γίνεται και με τον καιρό σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και στις περιοχές όπου τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. 2-11-10-80-8-80 στο τηλεφωνικό μας κέντρο, κυρία Μαρία Ιωάννου, αλλιώς radio-papaki-παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα.

Νίκο, εξετάζονται όλες οι πληροφορίες. Ακόμα, όπως καταλαβαίνεις, στόχος είναι να περιοριστεί το μέτωπο, να ελεγχθεί και να σβηστεί η φωτιά. Ο απολογισμός, η καταγραφή των ζημιών θα γίνει στην πορεία. Τώρα είναι μια περίοδος που όλοι έχουν στραμμένα τα βλέμματά τους στο να σβήσει φωτιά και να σωθούν οι άνθρωποι. Η Περιφερειάρχης είπε για τα δύο καμένα ξενοδοχεία να τελειώσει ο εφιάλτης της φωτιάς και μετά θα δούμε τι έχει καταστραφεί και τι όχι.

Αυτή είναι η Λίν Άντερσον, έφυγε μια μέρα σαν σήμερα πριν από 11 χρόνια. Ξεκίνησε ως πρωταθλήτρια υπασίας πριν ακολουθήσει το τραγούδι και να γίνει μία από τις ελάχιστες κάντε τραγουδίστριες που γνώρισαν τόσο μεγάλη διεθνή επιτυχία παγκοσμίως, ειδικά στη δεκαετία του 70. Το Rose Garden που ακούμε δεν γράφτηκε για την Λίν, αλλά εκείνη το έκανε τεράστια επιτυχία.

0: Ξανά στην Κρήτη, στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο Απόλλωνας Φραγκεδάκης, πρόεδρος Ένωσης Υπαλλήλων Περιοριστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης. Να ξεκινήσω με τα συλληπιτήρια μου για τους δύο συναδέλφους, κύριε Φραγκεδάκη.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Λιώσεις, συγγνώμη.
0: Κλώσσας, αλλά κλώσσα. Μικρή σημασία έχει. Να μας πείτε αν έχετε εικόνα πώς χάθηκαν οι δύο συνάδελφοί σας.
1: Δυστυχώς, κύριε Κλώσσα, δεν έχουμε εικόνα αυτή τη στιγμή το πώς ακριβώς εξελίχθηκε το τραγικό περιστατικό αυτό στο Ρέθυμνο. Αυτό που μπορώ να σας πω με τα πλήρης βεβαιότητας είναι ότι ένα περιστατικό πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Η περιοχή εκεί είναι η χειρότερη περιοχή που υπάρχει επάνω στο νησί, που ουσιαστικά βγάζει ανέμους μεγάλη ένταση.
0: Ναι.
1: Για όλο τον χρόνο σχεδόν. Το γνωρίζουμε, προσπαθούμε με κάθε μέσο να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση κάθε φορά που θα εκδηλωθεί μια πυρκαγιά. Οι συνάδελφοί μου, ρίχνοντας με μεγάλη αυταπάρνηση να πέσουν στο καθήκον, γνωρίζοντας ότι αν δεν σταματήσει η φωτιά τα πρώτα λεπτά στο σημείο αυτό, δυστυχώς έχουμε τα αποτελέσματα που φαίνονται σήμερα. Πέσανε στη μάχη και έγινε αυτό που έγινε. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς ακριβώς έγινε. Εμείς αυτή την ώρα τρινούμε δύο συναδέλφους, οι οποίοι δεν θα ξαναεπιστρέψουν στο σπίτι τους, στις οικογένειές τους, και συνεχίζουμε τη μάχη προκειμένου να καταφέρουμε να σβήσουμε τη φωτιά.
0: Ναι.
1: Η κατάσταση αυτή την ώρα που συζητάμε είναι σε εξέλιξη, υπάρχει πρόβλημα ακόμα στην περιοχή.
0: Ήταν...
1: Και έχουμε ιδιαίτερο συμβάν βέβαια, το οποίο είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί αυτή την ώρα στην το Λασίδι.
0: Δεύτερη φωτιά, διαφορετικό μέτωπο εννοείται.
1: Ακριβώς, άλλο, ναι. Άλλη φωτιά.
0: Ναι. Πριν δούμε την εξέλιξη των πυρκαγιών, ήταν μόνιμος ο 25χρονος και πεντετούς...
1: Όχι. Ήταν εποχιακός ο 25χρονος και πενταετούς υπηρέωσης ο 58χρονος.
0: Ναι. Υπάρχει ζήτημα να μην επέτρεπε η εκπαίδευσή τους να εκτιμήσουν σωστά την επικινδυνότητα της κατάστασης.
1: Δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Όχι, διότι ειδικά ο 58χρονος ήταν ένας έμπειρος για πολλά χρόνια συνάδελφος.
0: Ναι.
1: Ήταν ο οδηγός του οχήματος.
0: Ναι. Θα φανεί στην συνέχεια τι έγινε. Μακάρι να μην έχουμε άλλα θύματα από αυτή την πυρκαγιά.
1: Αυτή την ευχή κάνουμε και κάθε χρόνο. Δυστυχώς όμως βλέπετε ότι κάθε χρόνο έχει κάτι χειρότερο. Εγώ αυτό που θέλω να πω και να κλείσω είναι το γεγονός ότι οι πολίτες θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Όταν είναι για εκένωση, να γίνεται εκένωση. Μην φέρνουν αντιρρήσεις, μην μένουμε πίσω. Έχουμε παραδείγματα όπως στη Θεσσαλονίκη, όπως στις άλλες περιοχές, οι οποίες μείνανε πίσω και ουσιαστικά είχαμε τραγικά αποτελέσματα.
0: Το μέτωπο σε Λασίθι και Ερέθυμνο παραμένουν και τα δύο ανεξέλεγκτα.
1: Παραμένουν ανεξέλεγκτα.
0: Ναι. Και ακόμα δεν πετούν τα εναέρια από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Πετάνε, δυστυχώς όμως δεν μπορούν να ενεργήσουν. Πηγαίνουν στο σημείο και λόγω αναταράξη αποχωρούν.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Άρα είναι σαν να μην τα έχουμε στην πραγματικότητα.
1: Δυστυχώς. Είναι καιρικές συνθήκες που λέμε πολλές φορές ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που πρέπει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Ευχαριστώ για την συζήτηση.
1: Καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Απόλλωνας Φραγκιαδάκης, πρόεδρος Ένωσης Υπαλλήλων Περιοριστικού Σώματος της Περιφέρειας Κρήτης, όπου εκεί ήδη θρηνούν δύο νεκρούς συναδέλφους τους που έπεσαν στη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς.

0: Πριν ακόμα ο Bob Marley γίνει το παγκόσμιο πρόσωπο της Ρέγκη, ένας άλλος Τζαμαϊκανός είχε κάνει τον κόσμο να στρέψει το βλέμμα του στο νησί. Το 69, ο Jimmy Cliff έγραψε το Wonderful World, Beautiful People, ένα αισιόδοξο τραγούδι μέσα σε μια εποχή πολέμων και κοινωνικών συγκρούσεων. Η επιτυχία του στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες απέδειξε ότι η Ρέγκη μπορούσε να μιλήσει σε ολόκληρο τον κόσμο, και μετά ήρθε ο Bob Marley. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 45 ο Cliff, έφυγε το 25 πέρυσι, τον Δεκέμβρη του 25. Μένουμε στις φωτιές, γιατί αυτή είναι η είδηση που μας απασχολεί όλους, ειδικά μετά και τον χαμό των τριών πυροσβεστών εχθές. Ο κ. Θοδωρής Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Γιάνναρη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, κύριε Κλώσσα. Όσο καλή βέβαια μπορεί να είναι για τη χώρα μας, όταν έχουμε δυστυχώς χάσει τρεις ανθρώπους οι οποίοι έπεσαν εχθές στο πεδίο.
0: Ναι, δυστυχώς, και αυτό έλεγα πριν από λίγο, ότι κάθε καλοκαίρι έχουμε δύσκολες ειδήσεις να αντιμετωπίσουμε. Προφανώς και με τις φωτιές δεν ξεμπερδέψουμε ποτέ. Το ζήτημα είναι αν μαθαίνουμε και αν τις αντιμετωπίζουμε σωστά, αν στέλνουμε ανθρώπους που έχουν εκπαίδευση στα μέτωπα, αν διαχειριζόμαστε την κατάσταση σωστά ή όχι. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτή είναι μια κουβέντα την οποία θα πρέπει να την κάνουμε μετά το τέλος της αντιπυρικής περίοδου, όταν πλέον θα έχει κάτι κάποιο στάχτη, για να δούμε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και τι μαθήματα ενδεχομένως έχουμε πάρει. Η αλήθεια είναι ότι η χθεσινή πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μια περιοχή που περιμέναμε να έχουμε αυτόν τον πολύ υψηλό έως και ακραίο κίνδυνο, λόγω των ενισχυμένων βόρειων ανέμων. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε έναν από τους σταθμούς που πρόσφατα εγκαταστήσαμε τους πυρομετεωρολογικούς και βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή, καταγράψαμε ρηπές ανέμου οι οποίες κατά διαστήματα ξεπερνούσαν και κατά τα 140 χιλιόμετρα την ώρα. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε για το πόσο μεγάλη δύναμη είχε ο άνεμος και το πόσο εύκολο ήταν για τη φωτιά, ιδιαίτερα σε περιοχές με χαμηλή βλάστηση, να κινείται πάρα πολύ γρήγορα, να δημιουργεί επίσης κυλιδώσεις, οι οποίες οδηγούν σε ανάρρηξη νέων εστιών και επομένως αυξάνουν τη διακινδύνευση για την παγίδευση όσων επιχειρούν στο έδαφος.
0: Με όσους έχουμε μιλήσει από την Κρήτη, από την περιοχή, από το Ρέθυμνο και από το Λασίθι, μας λένε για τρομακτικούς ανέμους όλο το βράδυ και συνεχίζουν και σήμερα. Μιλούσαμε πριν με τον πρόεδρο των πυροσβεστών της περιοχής, όπου λέγει ότι εκεί στο Ρέθυμνο είναι μια περιοχή που βγάζει ανέμους, αλλά αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες ώρες είναι απίθανο.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη δύναμη των ανέμων. Είναι, καταγράφουμε εξαίρεσες ταχύτητες στα 6 με 7, τοπικά στα 8 μποφόρ, ρηπές ανέμου πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας η ένταση των ανέμων δεν υποχώρησε σχεδόν καθόλου. Ναι. Ανέφερα και προηγουμένως ότι καταγράψαμε.
0: Είναι το μικροκλίμα της φωτιάς ή περιμέναμε τόσους ισχυρούς ανέμους?
1: Περιμέναμε τόσους ισχυρούς ανέμους, διότι όταν έχουμε αυτό το βόρειο ρεύμα πάνω από το Αιγαίο, στην υπήνεμη πλευρά, στην πλευρά δηλαδή της νότιας Κρήτης, έχουμε την αλληλεπίδραση του ανέμου με την ορεογραφία της περιοχής, οπότε ο άνεμος μπορεί αφενός να επιταχύνει πάρα πολύ, λόγω του ότι αλληλεπιδρά με την ορεογραφία, ότι περνάει μέσα από φαράγγια ή κατεβαίνει στις υπήνεμες πλευρές, και αφετέρου μπορεί να δημιουργεί και περισσότερο έντονες ξηροθερμικές συνθήκες, να ανεβάζει δηλαδή τοπικά τη θερμοκρασία, να ρίχνει την υγρασία. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποξηραίνεται η βλάστηση περισσότερο γρήγορα και επομένως να επιταχύνεται ακόμη περισσότερο και ο ρυθμός με τον οποίο ξαπλώνει τη φωτιά, αλλά και η πιθανότητα παρουσίας κυλιδώσεων. Να μεταφέρονται δηλαδή κάστρες από αυτόν τον άνεμο, να δημιουργούν συνέναξη νέων ιστιών, και αυτό, όπως είπαμε, αυξάνει και τον κίνδυνο να υπάρξει παγίδευση όσων επιχειρούν στο έδαφος.
0: Η πρόβλεψη για την υπόλοιπη μέρα και για τις επόμενες μέρες?
1: Η πρόγνωση αυτή τη στιγμή μιλάει ότι θα συνεχίσουμε και σήμερα στη συγκεκριμένη περιοχή με ανέμους της ίδιας περίπου έντασης. Μιλάμε δηλαδή για 6 με 7 τοπικά στα 8 μποφόρ και ρηπές πάνω από 90 με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Στο σύνολο της χώρας θα έλεγα ότι το κυρίως πρόβλημα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζεται πάνω από το Αιγαίο, πάνω από δηλαδή Λέσβο, Χίο, Σάμο, πάνω από την Ανατολική Ηπειρωτική χώρα, Ανατολική Πελοπόννησο, όπου εκεί πέρα περιμένουμε σήμερα να έχουμε ακόμη περισσότερο ενισχυμένους ανέμους, στα 6 με 7, τοπικά στα 8 μποφόρ. Με αυτές τις συνθήκες φαίνεται με τα σημερινά στοιχεία ότι θα πάμε τουλάχιστον μέχρι και το Σάββατο. την Κυριακή φαίνεται να υπάρχει μια μικρή υποχώρηση της έντασης του ανέμου, οπότε και θα μπορέσουμε να αρχίσουμε ενδεχομένως να μιλάμε για κάποια βελτίωση.
0: Έχει βοηθήσει καθόλου το γεγονός ότι δεν είχαμε ένα πολύ θερμό καλοκαίρι εδώ στην Ελλάδα, ή αυτό είναι ένας παράγοντας που βοηθάει αλλά όχι τόσο?
1: Έχει βοηθήσει, θα έλεγα, στο να μην έχουμε μέχρι στιγμής τουλάχιστον τα πολύ μεγάλα περιστατικά, αν εξαιρέσουμε τις χθεσινές πυρκαγιές και τα τραγικά αποτελέσματα τα οποία είχαν. Έχουν βοηθήσει σίγουρα το γεγονός ότι δεν είχαμε τις πάρα πολύ υψηλές, υψηλότερες των κανονικών θερμοκρασίες. Ωστόσο, θέλω να είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρος. Είμαστε κοντά στο ξεκίνημα του Αυγούστου και αυτό σημαίνει ότι ακόμη και οι υψηλές, οι κανονικές, έστω για την εποχή θερμοκρασίας που είχαμε όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι, έχουν το αποτύπωμά τους στη βλάστηση. Η βλάστηση, όπως έχουμε πει στο παρελθόν, έχει μνήμη. Επομένως, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή κουβαλάει.
2: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Μηδενική η ζήτηση φοιτητική στέγη στο Αγρίνιο. Το 30% των φοιτητών επιλέγουν συγκατοίκηση. Νέες εστίες ευλογιάς εγωπροβάτων στην Ετωλοακαρνανία. Ζώνες επιτήρησης σχεδόν παντού. Η υπόθεση είναι στα χέρια της δικαιοσύνης, δήλωσε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος για τη μήνυση στο νεοχώρι. Σε εξέλιξη βρίσκεται το ολικό lifting στα σχολεία του Δήμου Αγρινίου. Σαν φτωχός συγγενής στο Αγρίνιο στο πρόγραμμα δράσεων του Πανεπιστημίου Πατρών για την υποδοχή στους πρωτοετής φοιτητές. Δημοκρατούνται μελέτες και κατασκευή από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ξεκινά η βελτίωση του δρόμου Θερμοπλάτανου, έργο 2.750.000 ευρώ. Αναβάθμιση του λιμένα Αστακού με έργο ύψους 2.190.000 ευρώ από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027. Νέα εικαστικά έργα στο εργατικό κέντρο Αγρινίου για τα 100 χρόνια από την απεργία των καπνεργατών. Πρεμιέρα prime time για τον Πανετολικό με τον Αστέρα Άκτορ ανήμερα της Παναγίας της Προυσιώτισσας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
9: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
10: Και τους μικρή σελίδα στην ιστορία της pop. Και όσο για το μπλαντίο μπλαντά, ήταν μια φράση που χρησιμοποίησε ένας Νιγηριανός μουσικός φίλος του Πολ Μακάρνεϊ. Και σημαίνει με απλά λόγια, η ζωή συνεχίζεται. Δηλαδή εκεί που έλεγε και μιλούσε και μιλούσε, κατέληγε πάντα τη φράση του «Ο μπλαντί, ο μπλαντά». Και συνεχίζουμε. Σαν σήμερα το 1949 γεννήθηκε ο Χιου Νίκολσον, τον Marmalade. Γι' αυτό θυμηθήκαμε το «Ο μπλαντί, ο μπλαντά». Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: εσένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι μόνο
6: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: βέβαια. Υπάρχουν 7-8 χωριά είναι που έχουν πληγεί.
1: Ναι.
0: Μαζί με το παραλιακό μέτωπο. Mm-hmm.
1: Είναι σε ύφεση, αλλά δεν είναι υπό έλεγχο.
0: Είναι υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή.
1: Είναι υπό έλεγχο. Αυτό είναι καλά.
0: Αλλά υπάρχουν αναζωπηρώσεις συνεχείς, καταλάβετε. Ναι. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι. Και οι ισχυρές ρήπες ανέμου συνεχίζονται κανονικά.
0: Το
1: δεν
0: ίδιο,
1: δεν,
0: ακριβώς,
1: δεν έχει
0: όπως χθες. Δυστυχώς και μάλλον θα πάει μέχρι αύριο έτσι.
1: Μάλιστα. Δήμαρχε, σας αφήνω να συνεχίσετε τη δουλειά σας. Μακάρι να έχουμε καλά νέα σε πολύ λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου εκεί από την περιοχή στο Ρέθυμνο. Ακούσατε. Μεγάλες οι ζημιές και σε σπίτια και σε πνοιοστάσια. Προφανώς και το πράσινο έχει καεί και έχει καταστραφεί εκεί γύρω-γύρω. Αλλά δυστυχώς η κατάσταση ακόμα είναι πολύ δύσκολη. Και αυτή είναι η κατάσταση κάθε φορά, κάθε καλοκαίρι, με δική μας ευθύνη, δηλαδή ανθρώπινη αμέλεια τις περισσότερες φορές, κεντρική ευθύνη να μην έχουν γίνει τα πράγματα που πρέπει, αλλά τα ακούσατε και πριν όταν μιλούσαμε με τον κύριο Γιάννα Ρώτη. Καλό είναι να ψάχνουμε να βρούμε την κεντρική ευθύνη, αλλά να αναρωτηθούμε αν και εμείς έχουμε κάνει ό,τι πρέπει να κάνουμε σε τοπικό επίπεδο. Δεν εννοώ μόνο ως άνθρωποι, προφανώς να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας, να μην υπάρχουν χόρτα γύρω-γύρω, να καλέσουμε τους αρμόδιους αν υπάρχει κάπου πρόβλημα και πρέπει να λυθεί. Αλλά και οι αρμόδιοι προλαβαίνουν να έρθουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο δικό μου εξοχικό εκεί στο Σούνιο είναι δύο. Πεύκα, προσπαθούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό να ενημερώσουμε, να έρθει κάποιος να φροντίσει αυτά τα πεύκα να κοπούν, γιατί έχουν μπει πλέον μέσα στα καλώδια. Κάτι φωτογραφίες ανεβάσαμε προχθές, κάτι βίντεο από την βροχή και τα λοιπά, και γράφανε, μας λέγανε φίλοι και γνωστοί από κάτω, καλά αυτά τα πεύκα μέσα στα καλώδια είναι. Και ο ένας λέει στον άλλον, ο Δήμος στην περιφέρεια, η περιφέρεια στον ΔΔΕ, ο ΔΔΕ στο δασαρχείο, και τα πεύκα παραμένουν εκεί μέχρι να πούμε πω ρε γάμο, το την πατήσαμε γιατί τα πεύκα δεν είχαν κοπεί, κατάλαβες. Το άλλο μεγάλο ζήτημα, τα ζώα που έχουμε στο σπίτι μας, τα κατοικίδια τους, τα πλάσματα που είναι μέλη της οικογένειάς μας, και στη δύσκολη κατάσταση της φωτιάς πρέπει με κάποιο τρόπο να βρούμε τον τρόπο να σταθούν και αυτά σε περίπτωση που δεν είμαστε εκεί, για να τα πάρουμε μαζί. Η Λώρα Σταματάκη, η σύμβουλος έκδοσης του περιοδικού Animal, είναι μαζί μας για να συζητήσουμε κάτι που ευτυχώς το συζητάμε όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, την προστασία των κατοικιδίων μας από την φωτιά. Καλημέρα, σε μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα.
2: Καλημέρα, ναι, ακούγεται λίγο οξύμορη σήμερα η καλημέρα μας. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι να διατηρούμε σε αυτές τις περιπτώσεις εμείς ως ιδιοκτήτες ψυχραιμία, mm-hmm. κάτι που δεν είναι δεδομένο. Έχουμε δει βέβαια και περιπτώσεις αυτοθυσίας, έτσι, να μπαίνουν
1: μέσα στη φωτιά.
2: Μέσα στη φωτιά για να σώσουν τα κατοικίδια τους. Πάρα πολλές φορές έχουν κινδυνέψει οι άνθρωποι για να σώσουν τα κατοικίδια τους. Υπάρχουν και εκείνοι που δεν τους απασχολεί, δεν τους ενδιαφέρει, τρέχουν.
1: Καλά, υπάρχουν εκείνοι που έχουμε μάθει που έχουν φύγει από το σπίτι ενώ ήταν μαζί με τα κατοικίδια, τα άφησαν πίσω, έκλεισαν και την πόρτα.
2: Τη στιγμή που δεν υπήρχε ακόμη ο κίνδυνος.
1: Ναι, και φύγανε, γιατί τους λέει να σωθούμε εμείς, δεν πειράζει τα ζώα.
2: Πλέον η νομοθεσία γίνεται αυστηρή για όλους, βέβαια, έτσι.
1: Ναι.
2: Και για αυτούς που δεν δίνουν σημασία και για κάποιους άλλους που κακοποιούν. Είδαμε πάλι. Παράλληλα με τα τραγικά γεγονότα που διαδραματίζονται στην Κρήτη, στην Μάνη, είδαμε σε άλλο μέρος της Ελλάδος έναν, δεν υπάρχουν χαρακτηρισμοί πλέον, να σέρνει δύο γαϊδουράκια με ένα αυτοκίνητο. Δηλαδή, ευτυχώς εκεί έρχεται η νομοθεσία, ένα κενό νόμου που υπήρχε χρόνια, να καλύψει τη δική μας αδιαφορία.
1: Ναι, απλά ξέρεις Λώρα, στη δύσκολη στιγμή της φωτιάς η κοινωνική συνείδηση και η ανθρωπιά δεν θα γεννηθεί ξαφνικά από τον αυστηρό νόμο. Δεν θα σκεφτεί κανείς δηλαδή ότι αν είναι πολύ αυστηρός ο νόμος να σώσω τα ζώα μου. Αυτό είναι το ένστικτο που έχεις εκείνη
2: αυτό
1: τη στιγμή.
2: Αυτό είναι θέμα αγάπης και θέμα προσωπικότητας.
1: Βέβαια.
2: Έτσι, υπάρχουν πάρα πολλοί φιλοζωικοί σύνδεσμοι που δραστηριοποιούνται ανατόπο, και εκεί πρέπει να απευθυνόμαστε κάθε φορά που χρειαζόμαστε και εμείς βοήθεια.
1: Ναι, δηλαδή, γιατί η μία πλευρά του πράγματος είναι είσαι στο σπίτι, έρχεται η φωτιά, μπορείς να πάρεις τα ζώα μαζί σου και να φύγεις. Το άλλο είναι κάτι πάρα πολύ σύνηθες, είσαι στη δουλειά, είσαι κάπου αλλού, έχεις αφήσει τα ζώα στο σπίτι και μαθαίνεις ότι πιάνει φωτιά στην περιοχή. Εκεί τι κάνεις?
2: Εκεί υπάρχει σταθερά η γραμμή για την προστασία ζώων ανά την Ελλάδα και πρέπει να είμαστε... αυτό, ενημερωμένοι ποιος είναι ο σύλλογος στον τόπο μας που μπορεί να βοηθήσει και να τρέξει αντί για εμάς ή μαζί με εμάς. Αυτό
1: σωστά.
2: Πρέπει δηλαδή να είμαστε ενημερωμένοι από πριν και έτοιμοι για όλα.
1: Ναι. Και τι κάνεις όταν λες, τώρα αυτό είναι ηθικό δίλημα, δεν είσαι στο σπίτι, είναι το ζώο εκεί πέρα, σου λένε ότι δεν πρέπει να πας γιατί κινδυνεύει η ζωή σου. Δεν βάζεις σε κίνδυνο τη δική σου ζωή, καλείς τους ειδικούς, αυτούς που μπορούν και ξέρουν, έτσι.
2: Είναι ακριβώς. Και οι σύλλογοι και η γραμμή για την προστασία ζώων συντροφιάς έχουν εξειδικευμένους ανθρώπους που μπορούν να... έχουν μαθητεύσει μέσα σε δύσκολες καταστάσεις. Γιατί σίγουρα εμείς ως απλοί πολίτες σαφώς και δεν ξέρουμε κάποια πράγματα. Όμως αυτοί έχουν εξειδίκευση, μπορούν να βοηθήσουν και φυσικά τη ζητάμε. Απλά πρέπει να έχουμε ενημερωθεί από πριν. Γιατί την ώρα του πανικού δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε λογικά και δεν μπορούμε να βρούμε όσα χρειάζονται για να σώσουμε και εμείς τα κατοικίδια μας.
1: Οπότε καλό είναι στις μνήμες του τηλεφώνου να βάλουμε τα τηλέφωνα των φορέων της περιοχής. Αχρίαστα να είναι που λένε.
2: Και οι Δήμοι βέβαια κάνουν πλέον ό,τι μπορούν με όσα μέσα έχουν. Είναι δηλαδή υποχρέωσή τους τα δύο τελευταία χρόνια. Οπότε έχουμε κάπου να αποτανθούμε. Δεν είμαστε πια στο έλεος όπως ήταν πριν 10 χρόνια που δεν υπήρχε κανείς να ασχοληθεί με τα ζώα συντροφιάς, έτσι, ή με τα κατοικίδια μας, με τα οικόσιτά μας, δεν υπήρχε κανείς να μας βοηθήσει. Τώρα υπάρχουν τρόποι, ανάλογα βέβαια και με το κακό που μπορεί να βρει τον τόπο του καθενός, ό,τι μπορούμε, ό,τι μπορούμε.
1: Προφανώς. Ας ελπίσουμε ότι αυτή εδώ η μεγάλη φωτιά που βλέπουμε είναι η τελευταία μεγάλη φωτιά του καλοκαιριού και δεν θα χρειαστεί
2: να το
1: συζητήσουμε. Πριν σε χαιρετήσω, η αφορμή για να τα πούμε αρχικά ήταν να μιλήσουμε λίγο για τα δικαιώματα αλλά και την... Και τη φροντίδα πρέπει να έχουμε στα ζώα μας για να ταξιδέψουμε. Θες να πούμε λίγο τα βασικά, γιατί έγινε μια περίοδος που βλέπουμε πολλές φορές τσακωμούς, εντάσεις για το μπορείτε, δεν μπορείτε να το φέρετε, μπορείτε, δεν μπορείτε να ταξιδέψετε με το ζώο σας.
2: Ναι, εμείς θέλουμε λίγα χρόνια ακόμα για να αποδεχτεί ο κόσμος πού μπορούμε να έχουμε μαζί μας τα ζώα στους το πιο σημαντικό είναι να είναι τσιπαρισμένα τα κατοικίδια μας, να έχουν βιβλιάριο υγείας έτσι ώστε να μπορούν ανά πάσα στιγμή να ελεγχθούν αν είναι εμβολιασμένα, πολύ σημαντικό. Εάν ταξιδεύουμε στο εξωτερικό να υπάρχει ευρωπαϊκό διαβατήριο που να έχει βγει τουλάχιστον 10 μέρες πριν, τουλάχιστον. Τα έχουμε σε παραλίες πάντα κοντά μας με λουρί, σε ελεύθερες παραλίες, σε οργανωμένες δεν επιτρέπεται. Εκτός και αν είναι πάρα πολύ μικρά που θα τα έχουμε στην αγκαλιά μας ή σε ένα μικρό καλαθάκι. Στα μέσα μεταφοράς είναι ανάλογα πλέον και τις εταιρείες. Υπάρχουν αεροπλάνα που μπορείς να πάρεις μαζί το κατοικίδιό σου δίπλα ή αλυτάλια, ας πούμε. Αυτό το έχει επιτρέψει.
1: Ναι.
2: Δεν είναι όμως το γενικό, είναι το ειδικό. Στα καράβια... εννοείται τα μικρά ζώα συντροφιά στην αγκαλιά μας και σε κλειστούς χώρους, ενώ τα μεγαλύτερα άνω των 10 κιλών πρέπει να είναι πάντα με το λουρί σε εξωτερικό χώρο και συνήθως και φήμωτρο δίπλα στον ιδιοκτήτη τους.
1: Άρα με τα χύπλα που είναι κλειστά δεν μπορούν να ταξιδέψουν τα μεγάλα?
2: Όχι, δεν μπορούν να ταξιδέψουν ακόμη τα μεγάλα.
1: Μάλιστα. Και πού κάνουν μπάνιο το καλοκαίρι κυρίως τα σκυλιά?
2: Τις μη οργανωμένες παραλίες. Και πάντα με την επίβλεψη του δικού τους ανθρώπου. πάντα. Δεν μπορούμε δηλαδή να αφήσουμε ένα σκυλάκι άνω το

0: Αντένα Σταρ στους 103,5. Κολλάς εδώ. Εδώ.
1: Ακούτε Αντένα Σταρ.
0: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντίληψη, δηλαδή όταν βλέπεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται με αυτό, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά φοβούνται, και ας είναι πολύ ήσυχο το σκυλί, θα πρέπει να το σεβαστούμε αυτό.
3: Ισχύει. Εκεί μπαίνει το θέμα της προσωπικότητας, να μπορούμε όλοι να συμβιώνουμε τετράποδα και δίποδα χωρίς προβλήματα.
2: Σωστά. Λώρα, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα.
3: Ευχαριστώ, Αλεξάνδρε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλή συνέχεια.
2: Λώρα Σταματάκη, η σύμβουλος έκδοσης του περιοδικού Animal, για το τι κάνουμε στις δύσκολες περιπτώσεις της φωτιάς με τα ζώα μας, αλλά και το τι κάνουμε τώρα που έρχονται διακοπές, για να μην έχουμε εντάσεις και μας χαλάνε την ηρεμία των διακοπών. Ούτε

πιστεύει ότι ήταν πολύ παράξενο για πρώτο σίγγλ. Εκείνη επέμεινε και είχε δίκιο. Το τραγούδι έγινε νούμερο 1 στη Βρετανία το 1978 και η Kate Bush πέρασε στην ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που έφτασε στην κορυφή των charts με ένα τραγούδι που είχε γράψει αποκλειστικά η ίδια.

Γενέθλια λοιπόν είχε η Kate Bush, γενέθλια έχει και ο Buddy Guy. Ένας από τους τελευταίους θρύλους του blues του Σικάγο, γεννημένος 30 Ιουλίου του 1936, 89, 90 ετών γίνεται σήμερα, ζωή να έχει, στη Λουιζιάννα, άλλαξε για πάντα τον τρόπο που παίζεται η ηλεκτρική κιθάρα, επηρεάζοντας μουσικούς όπως ο Eric Clapton, ο Jeff Beck, ο Jim Page, ο Jim Hendrix, τίποτα, τους μεγαλύτερους του είδους. Το What Kind of Woman Is This το έχω γράψει το 67, είναι ίσως από τα καλύτερα δείγματα του ύφους του, του πώς έκανε την κιθάρα να ακούγεται μαγικά. Όλη η δύναμη της, του παίξηματός του που έκανε τους νεότερους κιθαρίστες να τον αποκαλούν δασκαλό τους, παρότι η δισκογραφική του εταιρεία θεώρησε ότι το παίξιμο του ήταν υπερβολικά άγριο και τραχή για το ευρύ κοινό. Επτά δεκαετίες ενεργός ο Buddy Guy και παραμένει ένας ζωντανός σύνδεσμος με τη χρυσή εποχή των blues και μία από τις σημαντικότερες μορφές στην ιστορία της σύγχρονης κιθάρας αλλά και της μουσικής. Με Buddy Guy θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1.

0: 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση.

0: χάρη.
1: Αυτό είναι ο Γιάννη Ντουνιά. Το τραγούδι ανήκει στον κύκλο Διάλειμμα του Γιάννη Μαρκόπουλου από το 1971 σε στίχους του Ερίκου Θαλασσινού και πρώτη εκτέλεση με τον Θέμη Ανδρεάδη που κάνει το ξεκίνημά του τότε. Εδώ εμείς τα ακούμε στην εκτέλεση του Γιάννη Ντουνιά, πιο βαρύ, πιο λαϊκό. Το νιώθει το νταλκά του άντρα του βαρύ. Ο σταθμός θα συνεχίσει να παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό τα μέτωπα της φωτιάς, τα μέτωπα και στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι, προκειμένου να έχουμε πλήρη εικόνα του τι γίνεται. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε καλύτερα τα πράγματα, γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολες οι καιρικές συνθήκες και αυτό κάνουν εξαιρετικά δύσκολες και επικίνδυνες τις συνθήκες με τις οποίες οι πυροσβεστικοί, οι εθελοντές προσπαθούν να ελέγξουν τα μέτωπα. Δυστυχώς 3 νεκροί σε μια μαύρη μέρα και για το πυροσβεστικό σώμα αλλά και για όλους τους υπόλοιπους εμάς που τιμούμε τους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη. Να το πω κλείνοντας, γιατί δεν ήθελα να το συζητήσουμε αναλυτικά και με μηνύματα και όλα αυτά. Οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για την πυροσβεστική, ο τωρινός υπουργός, οι προηγούμενοι, οι κυβερνήσεις και όλα αυτά, επειδή θυμόμαστε να τρώνε ξύλο οι πυροσβέστες και να τους διώχνουν κακήν κακός, επειδή ζητούσαν και αυξήσεις αλλά και μονιμοποίηση των ανθρώπων που ήταν πυροσβέστες, αυτά να τα θυμόμαστε και το χειμώνα. Μην τους δέρνουμε το χειμώνα και λέμε ότι είναι ήρωες και έπεσαν στο καθήκον οι πυροσβέστες στην φωτιά. 12 μήνες το χρόνο να το θυμόμαστε. Γιατί τότε λέγανε ότι νομίζουν ότι έχουμε λεφτόδεντρα να πληρώνουμε τον κόσμο να κάθεται το χειμώνα. Για τους πυροσβέστες το λέγανε αυτό. Βασίλης Δέτσικας έρχεται με όλες τις ειδήσεις της ημέρας και τις τελευταίες εξελίξεις από τα μέτωπα της φωτιάς για το Δελτίο Ειδήσεων στις 9. Αν όλα πάνε καλά, αύριο θα είμαστε εδώ λίγο μετά τις 7 για να χαιρετηθούμε για διακοπές. Σας αφήνω στον Σωτήρη Ξενάκη που ακολουθεί και στο Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
3: Το

0: κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτη σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
0: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκει τα πάντα.
0: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Σήμερα είναι 5η, 30 Ιουλίου του 2026, λίγο μετά τις 9 το πρωί. Στον Αντένα Στάρ στους 103,5 κοντά σας είναι ο Παναγιώτης Τσακανίκας για το επόμενο σχεδόν δύο ώρο, φίλες και φίλοι. Μια μέρα σήμερα που είναι αρκετά βαριά, θα έλεγα έτσι σίγουρα, με πολύ βαρύ κλίμα εξαιτίας των καταστροφικών πυρκαγιών που είχαμε χθες και οι οποίες εξελίσσονται μάλιστα σήμερα και οι οποίες έχουν αφήσει πίσω τους έως τώρα έναν τραγικό απολογισμό και κυρίως μιλάμε βέβαια για τα ανθρώπινα θύματα ασφαλώς. Τρεις νεκρούς θρυνεί το πυροσβεστικό σώμα. Τρεις τραυματίες επίσης πυροσβέστες σε όλα τα μέτωπα και μάλιστα αν θέλετε αυτές οι τραγωδίες έχουν αντίκτυπο και στην τοπική κοινωνία γιατί δυστυχώς ένας νεαρός αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος που βρέθηκε νεκρός χθες σε πυρκαγιά στο Γήθιο είναι αγρινιώτης.

Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ, βέβαια, φίλες και φίλοι, για όλα αυτά που έχουν συμβεί, που συνέβησαν χθες, και θα επικεντρώσουμε βέβαια στο θάνατο του 27χρονου αξιωματικού από το Αγρίνιο. Η είδησή του έχει προκαλέσει σοκ, όπως είναι φυσιολογικό στην τοπική κοινωνία, και στους συναδέλφους του και στους οικείους του. Να πω βέβαια ότι ασαφώς οι πυρκαγιές, οι οποίες μένονται στην χώρα, είναι κυρίαρχο θέμα σήμερα στην κεντρική επικαιρότητα, με το μεγάλο μέτωπο στο Ρέθυμνο να είναι αυτό το οποίο δυσκολεύει πάρα πολύ. Μάλιστα, υπάρχει δυσκολία στην επιχείρηση ακόμα και των εναέριων μέσων λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν από χθες στην περιοχή. Και μάλιστα εξαιτίας από αυτή την πυρκαγιά, να πούμε ότι έχουν χάσει τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Πάντως, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί έχουν ενισχυθεί. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω όλοι αντιλαμβανόμαστε το πολύ βαρύ κλίμα που υπάρχει παντού εξαιτίας αυτών των τραγωδιών που είχαμε χθες. Βαριά η ατμόσφαιρα σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει σε λίγη ώρα. Αναμένεται από εκεί να εκφράσει ο Πρωθυπουργός εκ νέου τα συλληπιτήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων. Μάλιστα, θα προδιαγράψει παράλληλα ότι η πολιτεία θα αναλάβει μέρημνα για τις οικογένειες αυτές, όπως γίνεται πάγια σε αυτές τις περιπτώσεις. Είχαμε και δραματικές επιχειρήσεις χθες από τη θάλασσα για να εκκαινωθούν περιοχές όπου βρίσκονταν τουρίστες κλπ. Δηλαδή, ευτυχώς δεν είχαμε πολύ χειρότερα. Μιλάω και ειδικότερα για τη φωτιά στο Ρέθυμνο, της οποίας το μέτωπο είναι κοντά στα 15 χιλιόμετρα, για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται.

Τελικά ταυτοποιήθηκε ο σωρός της γυναίκας, η οποία είχε βρεθεί σε βαλίτσα, φίλες και φίλοι, στην Κυψέλη. Πρόκειται για Βρετανίδα. Και το κινητό της, μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι ήταν ανοιχτό, λέει, μέχρι που εντοπίστηκε η σωρός της. Τι ακριβώς είχε συμβεί στο θρίλερ αυτό, τα μάθουμε, πιστεύω, νεότερα και σήμερα, αλλά και τις επόμενες ημέρες.

Σε καθεστώς αυξημένου συναγερμού για τουλάχιστον ακόμη 48 ώρες βρίσκονται πάρα πολλές περιοχές της χώρας όμως, γιατί έχουμε ιδιαίτερα ισχυρούς βορείους ανέμους. Δημιουργούν δηλαδή μαζί με τις υψηλές θερμοκρασίες εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση αλλά και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Κάτι δηλαδή που έγινε σαν αυτό που έγινε δηλαδή χθες στο Ρέθυμνο. Οι πιο δύσκολες συνθήκες καταγράφονται στο Αιγαίο, στην Κρήτη, στη Λέσβο και στα ανατολικά της χώρας, όπου άνεμοι θα πνέουν με ένταση 8 μποφόρ, μπορεί και 9 ερυπές, μπορεί να ξεπεράσουν κατά τόπους και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Πρέπει να πω ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για το νότιο Ρέθυμνο, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας στη φωτιά εκεί πέρα οι άνεμοι έφτασαν ακριβώς αυτές τις συνθήκες, με τις ρηπές να φτάνουν τα 80 έως 100 χιλιόμετρα την ώρα. Για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται, αντιλαμβάνεσαι δηλαδή με πόσο πολύ μεγάλη γρηγοράδα εξαπλώνεται η φωτιά αυτή και δεν αφήνει τίποτα πίσω της.

Ένα νέο πλαίσιο αξιολόγησης των προεκλογικών υποσχέσεων των κομμάτων θα διεξάγονται στο εξής. Με αυτό το πλαίσιο οι εκλογές. Από την 1η Νοεμβρίου του 2026, διαβάζω, ανοίγει διαδικασία για την υποβολή προτάσεων πολιτικής από τα κόμματα προς κοστολόγηση από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, με στόχο οι πολίτες, αλλά και οι ίδιοι οι πολιτικοί σχηματισμοί, τα κόμματα δηλαδή που καταθέτουν προτάσεις για νέα μέτρα, να έχουν μια πιο καθαρή εικόνα για το αποτύπωμα το δημοσιονομικό των εξαγγελιών που κάνουν.

Όπως είπαμε και πριν, η πιο σημαντική είδηση εδώ από την τοπική επικαιρότητα έχει να κάνει με το χαμό του 27χρονου Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, του αξιωματικού αυτού της πυροσβεστικής, ο οποίος έχασε τη ζωή του, βρέθηκε νεκρός χθες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Γήθιο. Ο νεαρός αξιωματικός ήταν υποδιοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Γηθίου και βέβαια επικρατεί ο Δίνη, όπως είναι φυσιολογικό και εδώ στο Αγρίνιο, αλλά και σε ολόκληρο το πυροσβεστικό σώμα για τον χαμό του. Τις συνδίκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του, βέβαια, τις ερευνούν οι αρχές, οι πυροσβεστικές και όχι μόνο. Φως στα αίτια του θανάτου του θα ρίξει και η ιατροδικαστική εξέταση που θα γίνει, γιατί η σωρός του βρέθηκε μάλλον ανέστητος ο νεαρός αξιωματικός, εκτός, λέει, περιμέτρου της πυρκαγιάς. Δεν είχε καεί, δεν είχε τραυματιστεί, δεν έχει φανεί προς το παρόν οτιδήποτε. Οπότε, μόλις γίνει νεκροψία, νεκροδομή, θα ξέρουμε περισσότερα. Πιθανώς να εισέπνευσε αυτά τα αέρια, τα επικίνδυνα, και να πνίγει από τους καπνούς ή να προκλήθηκε κάτι στα πνευμόνια του. Δεν μπορούμε να ξέρουμε έτσι με απόλυτη βεβαιότητα. Στα δικά μας, να πω ότι γίνεται και πράξη και η δέσμευση του Νεκτάριου Φαρμάκη. 1 εκατομμύριο ευρώ διαθέτει η περιφέρεια για τη μείωση του κομίστρου μετακίνησης των φοιτητών στην Πάτρα. Μιλάμε για τους φοιτητές δηλαδή που φοιτούν στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Στα πολιτιστικά, το Αμβρακία Music Festival, να το πούμε γι' αυτό, επιστρέφει για τρίτη χρονιά φέτος. Μεγαλύτερο, πιο δυναμικό, πιο ανανεωμένο. Ένα τριήμερο πραγματικά φεστιβάλ. Από τα σημαντικότερα του φετινού καλοκαιριού στην Ελλάδα, θα έλεγα. Ξεκινά την Παρασκευή και συνεχίζει 1 και 2 Αυγούστου.

να πάρουμε τα πράγματα. Έχουμε και λίγο από κάτι από Πανατολικό σήμερα. Θα επιχειρήσουμε να έχουμε και μια επικοινωνία με την περιφέρεια, φίλες και φίλοι, αναφορικά με αυτό το οποίο είναι αρκετά ανησυχητικό, έχει να κάνει με τη ζωνόσο της ευλογίας των οικοπροβάτων και μετά και τις ανακοινώσεις που έγιναν και τις εντολές που δόθηκαν, φίλες και φίλοι, και με τα νέα κρούσματα που έχουμε, μια σωρία, θα έλεγα, νέων κρούσματων. Κάτι, εδώ στην Ετωλοκαρνανία, κάτι που είναι αρκετά ανησυχητικό. Ο Ανδρόνικος, η Ανδρονίκη, ο Σίλας και ο Σιλουανός γιορτάζουν σήμερα. Είναι Διεθνής ημέρα φιλίας αλλά και Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας των ανθρώπων. A midnight summer dream, had me in its spell. I dreamt about an old. Με πρωτοβουλία του ΟΗΕ η συγκεκριμένη μέρα για να αναδείξει την ανάγκη για πιο αποτελεσματικά μέτρα στην πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ενός από τα ιδεχθέστερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η εμπορία ανθρώπων, η οποία είναι γνωστή πλέον, έχει γίνει και στη χώρα μας ως trafficking, έχει ως αντικείμενα κυρίως την εξαναγκαστική εργασία, στην ιδιωτική οικονομία, την σεξουαλική εκμετάλλευση και την αφαίρεση οργάνων και ιστών του σώματος. Είναι μια διεθνοποιημένη επικερδής επιχείρηση, φίλες και φίλοι, με τζίρο, ακούστε, 24 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Στόχος αυτής της εμπορίας γίνονται γυναίκες και άνδρες, κορίτσια και αγόρια που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση. Πρόκειται για μια διεθνική μορφή εγκλήματος, η οποία συμβαίνει σε κάθε χώρα, σε κάθε ήπειρο.

Ξεκινάμε το σαν σήμερα και συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, να δούμε και τι γίνεται με τον καιρό. Στους 28 βαθμούς ήδη ο υδράργυρος στο Αγρίνιο. Αναμένονται πολύ υψηλές, ή μάλλον υψηλές, όχι πολύ υψηλές, υψηλές θερμοκρασίες και για σήμερα. 38 άρια καταγράφηκαν στο Αγρίνιο χθες και προχθές. Το 1797, επανάσταση των Ποπολάρων στη Ζάκυνθο, καίνε τη χρυσή βίβλο και τα εμβλήματα των Ευγενών στην πλατεία του Αγίου Μάρκου κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάλυση της ενετοκρατίας. 1920, σημειώνεται δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου στο Παρίσι από δύο απότακτους αξιωματικούς, την ώρα που ο Ελληνισμός γιορτάζει την υπογραφή της συνθήκης των Σεβρών. Πάντα αυτή η εμφυλιοπολεμική κατάσταση στη χώρα μας, φίλες και φίλοι, όταν επαναλαμβάνουμε πανηγυρίζαν η Βενιζελική ειδικότερα, αλλά και όλη η χώρα, την συνθήκη των Σεβρών με τόσα σημαντικά ωφέλη για την Ελλάδα, δύο βασιλικοί, φιλοβασιλικοί αξιωματικοί αποφάσισαν να δολοφονήσουν τον Ελευθέριο Βενιζέλο στο Παρίσι. Δεν τα κατάφεραν. 1930, η Ουρουγουάη νικά την Αργεντινή με 4-2 στο Μοντεβιδέο και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Το 1982, η τότε Υπουργός Πολιτισμού, η μεγάλη Μελίνα Μερκούρη, θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας. Αυτό έγινε στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. I wake up on a good day. 1994, στις 30 Ιουλίου, η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες την Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία της δίνει το δικαίωμα για μονομερή επέκταση των χωρικών της υδάτων από 6 στα 12 ναυτικά μίλια. Λίγους μήνες μετά, της ίδιας χρονιάς τον Νοέμβριο, η Τουρκία θα ανακοινώσει ότι θεωρεί αιτία πολέμου, είναι το γνωστό Κάζους Μπέλι, την ενδεχόμενη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Κάτι που ισχύει μέχρι σήμερα και το, μάλιστα, πρέπει να πούμε, το Έλληνας Πρωθυπουργός το έχει θέσει κατά καιρούς σε επίπεδο κορυφής, βέβαια, προς τον Τούρκο ομολογό του. 2010 ανακοινώνεται σαν σήμερα ότι οι απογραφέντες δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα ανέρχονται σε 768.009. Ήταν η πρώτη φορά που έγινε από την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου τότε η απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων. Μέχρι τότε δεν ξέραμε καν πόσοι είναι.

Το 1863 γεννιέται ο Henry Ford, Αμερικανός μηχανικός, ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Ford, ενώ το 1947 έρχεται στη ζωή η Άννα Παναγιωτοπούλου, αγαπημένη Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου και της τηλεόρασης. Η Παναγιωτοπούλου, η Άννα, υπέφυγε από τη ζωή πριν από 2 χρόνια, φίλες και φίλοι, να θυμίσω. Το 1958 γεννιέται η Kate Bush, πολύ αναγνωρίσιμη Αγγλίδα τραγουδίστρια με σημαντικές επιτυχίες στο ρεπερτόριό της, αλλά και σημαντικές συνεργασίες.

Αυτή είναι η Kate Bush που ακούτε, ίσως το πιο γνωστό τραγούδι της, το Running Up That Hill. Έτσι, πολύ μεγάλη επιτυχία και πολύ όμορφο τραγούδι, το οποίο ακούγεται βέβαια μέχρι τις μέρες μας. Το 1898 πεθαίνει ο Ότο φον Μπίσμαρκ, Γερμανός πολιτικός που ένωσε τη Γερμανία και διατέλεσε καγκελάριός της επί 24 χρόνια. Σας σήμερα και την ίδια μέρα κιόλας μας και την ίδια χρονιά φεύγουν από τη ζωή δύο πολύ σημαντικοί Ευρωπαίοι σκηνοθέτες. Ο Ίγκμαρ Μπέργκμαν καταρχήν πεθαίνει το 2007, σημαντικός Σουηδός σκηνοθέτης. Φάνηκε Αλέξανδρος, Κραυγές και Ψίθυρες σκηνές από έναν γάμο, τα σημαντικότερα έργα του. Το 2007 επίσης πεθαίνει σαν σήμερα ο Μικελάντζελο Αντωνιόνι, πολύ σημαντικός Ιταλός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, κορυφαίο έργο του, τον Blow Up.

Από τον Αντωνίωνη θα θυμάστε ενδεχομένως και την αμερικανική ταινία, όσοι ασχολείστε λίγο με τον κινηματογράφο, λίγο παραπάνω, έτσι από το κανονικό, την ταινία Zabriskie Point, με θέμα τον χιπισμό και το νεανικό κίνημα της δεκαετίας του 60. Τη μουσική τότε συνεισέφεραν, τη μουσική του συνεισέφεραν σε εκείνη την ταινία οι Pink Floyd, οι Rolling Stones, οι Grateful Dead, ενώ το κύριο θέμα το συνέθεσε ο Roy Orbison. Σε ένα ρολάκι μάλιστα εμφανίστηκε αυτή τη ταινία ο νεαρός τότε ο Harrison Ford.

να κάνουμε και μια σύντομη αναφορά βέβαια στον Πατρίκ Μοντιανό, τον Γάλλο συγγραφέα, βραβευμένο με Νόμπελ λογοτεχνίας το 2014. Πολλά από τα έργα του διαδραματίζονται στο Παρίσι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ η Σουηδική Ακαδημία τον χαρακτήρισε Μαρσέλ Προύστ της εποχής μας. Ο Πατρίκ Μοντιανό γεννήθηκε στις 30 Ιουλίου του 1945 στη Βουλώνη, προάστιο των Παρισίων.

Είχα μιλήσει πριν από λίγο στην αρχή, μάλλον μίλησα για την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του τότε Πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου στο Παρίσι στις 30 Ιουλίου του 1920. Αυτό είχε γίνει από βασιλόφρονες αξιωματικούς. Ακολούθησαν βέβαια και τα αντίπεινα των Βενιζελικών. Αυτό ένα διήμερο, σε αυτό το διήμερο των δραματικών συμβάντων που συγκλώνησαν την χώρα μας. Μάλιστα οι Βενιζελικοί τότε προχώρησαν στη δολοφονία του Ιώνα Δραγούμη στην Αθήνα στις 31 Ιουλίου του 1920. Ένα θλιβερό ακόμα επεισόδιο του λεγόμενου εθνικού διχασμού.

ενδεχομένως κάτι που δεν το ξέρουν οι περισσότεροι, ότι ένας από τους δύο δράστες της τηλεφωνικής επίθεσης κατά του Βενιζέλου σαν σήμερα το 1920 ήταν ετολικιώτης αξιωματικός. Λοιπόν, όλα αυτά έγιναν σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, λιγότερο ή περισσότερο ενδιαφέροντα. Το 57% η υγρασία αυτή την ώρα στην πόλη, στην περιοχή του Ακρινίου, με τον υδράργυρο στους 28 βαθμούς και τον άνεμο να είναι ασθενής ανατολικός. Πρέπει να πω ότι σήμερα για αρκετές ώρες τουλάχιστον, πρέπει από ό,τι φαίνεται τώρα να έχει αποκατασταθεί το πράγμα, υπήρχαν σοβαρά προβλήματα με τις συνδέσεις ίντερνετ, γενικότερα με το διαδίκτυο στην περιοχή του Αγρινίου. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε, μάλλον κάτι με κάποια κεντρική οπτική ίνα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα. Φαίνεται ότι τα προβλήματα αυτά έχουν ξεπεραστεί. Να δούμε τώρα τον καιρό για σήμερα, 5η 30 Ιουλίου. Πάλι υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή που διανύουμε. Καθαρός καιρός, ηλιοφάνεια με ανέμους βόρειους, βορειοδυτικούς. Έως 38 αναμένεται να φτάσει πάλι ο υδράργυρος, όπως έγινε και χθες και προχθές. Είχαμε 38 άρια και χθες και προχθές εδώ στην περιοχή μας. Αύριο Παρασκευή, τελευταία μέρα του Ιουλίου. Καθαρός καιρός, ηλιοφάνεια με ανέμους ανατολικούς, βορειοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22-23 έως 37. Είναι το Σάββατο, πρώτη μέρα του Αυγούστου. Το σκηνικό του καιρού δεν αλλάζει ιδιαίτερα. Καθαρό καιρό θα έχουμε, ηλιοφάνεια εδώ στην δυτική Ιστρά Ελλάδα, όπως είπα, στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, με ανέμους βορειοανατολικούς έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 με 24 έως 37. Κυριακή 2 Αυγούστου, πάλι καλός καιρός, καθαρός, ηλιοφάνεια, άνεμη ανατολική, βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22-23 έως 37. Δευτέρα 3 Αυγούστου, πάλι καθαρός καιρός, ηλιοφάνεια, δεν υπάρχει πρόγνωση για οτιδήποτε άλλο. Βορειοανατολική άνεμη αρχικά τη Δευτέρα, νότιο-ανατολική από το μεσημέρι και μετά έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 με 23 έως 37. Τρίτη 4 Αυγούστου, καθαρός καιρός, ηλιοφάνεια, με τους ανέμους αρχικά βορειοδυτικούς ασθενείς, από το μεσημέρι και μετά δυτικούς νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία την Τρίτη από 21-22 έως 36. Δηλαδή συνεχώς έχουμε θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών. Επαναλαμβάνουμε, 38 σήμερα, 37 μετά τις επόμενες ημέρες, μέχρι και την Τρίτη 4 Αυγούστου. Έτσι. Αυτό θα έλεγα, εντάξει, δεν είναι και ότι καλύτερο. Καλύτερα, εγώ τουλάχιστον προτιμώ να έχουμε κανένα δύο μέρες έτσι με 40 και μετά να πέφτει ο υδράργυρος στους 34-35, παρά αυτό το πράγμα, δηλαδή 37-38 καθημερινά για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάπως έτσι λοιπόν ο καιρός στην περιοχή του Αγρινίου σήμερα, αλλά και τις επόμενες ημέρες, πρώτες μέρες του Αυγούστου.

Να πω τώρα για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά τη προσοχή σας. Το Αγρίνιο, η General Tools, φίλες και φίλοι, είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Γιατί εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποίηση, χρώματα, αλλά και εξοπλισμού κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιου Ιωαννίνων ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Almas Edu Training, φίλες και φίλοι, ανακοινώνει τη συνεργασία του με το αξιόπιστο Πανεπιστήμιο της Κύπρου Frederick και τον όμιλο D Group για την απόκτηση πτυχίου στη διοίκηση επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα αυτό είναι με αποκλειστική εξ αποστάσεως παρακολούθηση διάρκειας 4 ετών. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία, έξοδα μετακίνησης και διαμονή στην Κύπρο και κατά συνέπεια μηδενίζονται τα έξοδα φοίτησης ή της διαμονής. Το πτυχίο αυτό αναγνωρίζεται άμεσα από τον ΔΟΑΤΑΠ, αποκτώντας έτσι όλα τα προνόμια ενός πτυχίου στη διοίκηση επιχειρήσεων, ισότιμου και αντίστοιχου με τα ελληνικά πανεπιστήμια. Υπάρχουν ακόμα πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα που καλύπτουν τόσο κλάδους με αυξημένες επαγγελματικές προοπτικές, όπως MBA, Διεθνές Εμπόριο και Ναυτικό Δίκαιο, όσο και τον τομέα της εκπαίδευσης, όπως ειδική αγωγή και άλλα. Για περισσότερες πληροφορίες, εσείς απευθύνεστε στα εκπαιδευτήρια Salmas Edu Training, στα τηλέφωνα 26410-44264, 26410-58218 και 210-6710-560. Στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία, σε θερμοπροσώψεις, ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410-32558.

Αυξημένο συναγερμό για τουλάχιστον ακόμα 48 ώρες, όπως είπα και πριν, φίλες και φίλοι, για αρκετές περιοχές μάλλον της χώρας, καθώς ιδιαίτερα ισχυροί βόρειοι άνεμοι συνεχίζουν να δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την πρόκληση, εκδήλωση, εξάπλωση πυρκαγιών. Όλοι μας πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί αυτές τις μέρες και την Παρασκευή, μέχρι και το Σάββατο, θα έλεγα, μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου ουσιαστικά. Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, η κυρία Νικολέτα Ζιακοπούλου, πριν από λίγο είπε ότι η αποκλιμάκωση αυτή των ανέμων αναμένεται από το μεσημέρι του Σαββάτου. Και βέβαια, εισερχόμαστε στον Αύγουστο, που παραδοσιακά έχουμε τα μπουρινιά, για να μην ξεχνιόμαστε και του ισχυρού ανέμου, τα πελάγια, ειδικότερα στο Αιγαίο. Οι πλέον δύσκολε συνθήκε καταγράφονται στο Αιγαίο, στην Κρήτη, στη Λέσβο, στα ανατολικά τη χώρα, όπου οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 8 και 9 μποφόρ, δηλαδή μπορεί να έχουμε κατά τόπου ρηπέ 100 χιλιόμετρων την ώρα. Κάτι τέτοιο συνέβη και στο Νότιο Ρέθυμνο, όπου είχαμε την ταχύτατη αυτή εξάπλωση τη φωνική πυρκαγιά, η οποία εκτό από τι μεγάλε καταστροφέ βέβαια που έχει προκαλέσει, το σημαντικότερο και το χειρότερο είναι ότι είχαμε ανθρώπινε απώλειε 2 πυροσβεστών, φίλε και φίλοι, έτσι, στην πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Και βέβαια είχαμε και την τραγωδία στο Γήθιο, όπου χάθηκε ένα αξιωματικό τη πυροσβεστική, νεαρό αξιωματικό εδώ από το Αγρίνιο. Είναι κάτι το οποίο ακουμπά, δηλαδή αυτέ οι τραγωδίε ακουμπούν και την τοπική κοινωνία. Βέβαια είναι φυσιολογικό να ασχολούμαστε τώρα με τι πυρκαγιέ, να δούμε ποια είναι η εικόνα στα μέτωπα και θα δούμε και άλλα θέματα βέβαια από την κεντρική επικαιρότητα σε λίγο. Η ώρα είναι 9 και μισή, πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
1: Έβαψαν τους...
0: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
1: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
2: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλε

0: Venus για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν, σχεδιασμένα για να αποδίδουν, φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
3: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Αυτοί που ακούμε, η κομματάρα είναι από τους Cure, το Ed Song, από τον τελευταίο τους δίσκο. Το άκουσε και live. Είχα την χαρά να το ακούσω και live μόλις πριν από λίγες ημέρες, φίλες και φίλοι. Και πραγματικά πάθαμε την πλάκα μας όταν τα ακούσαμε. Και κάπως έτσι live το μεταφέρουμε, μια live ηχογράφηση. Σας μεταφέρουμε αυτή τη στιγμή ο ηχολήπτης μας, δηλαδή ο Ευάγγελος Κοκώσης, που είναι και σήμερα εδώ απέναντί μου.

Αυτή τη στιγμή που μιλάμε όμως, μάχη με τις φλόγες δίνουν εκατοντάδες πυροσβέστες, φίλες και φίλοι, κάτοικοι και θελοντές στην Κρήτη, όπου μένει τη μεγάλη φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Η φωτιά αυτή ξεκίνησε 2.30 το μεσημέρι χθες Τετάρτη από την περιοχή της Κρύας Βρύσης. Πήρε γρήγορα τεράστιες ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, ο κύριος Τσαμπάκος, το μέτωπο έχει ξεπεράσει τα 15 χιλιόμετρα, λέει. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και υπερβολή αυτό. Προτεραιότητα, βέβαια, παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο Αντιπεριφερειάρχης ανέφερε ότι παρά την απογείωσή τους, τα ενέαρια μέσα αναγκάστηκαν να επιστρέψουν, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι δεν επιτρέπουν ασφαλείς ρήψεις νερού. Μην έχουμε κι άλλα δηλαδή. Για μια μαύρη μέρα για το Ρέθυμνο, μετά τον θάνατο και των δύο πυροσβεστών και τη μεγάλη πυρκαγιά που εξακολουθεί να μένεται, έκανε λόγο και η Αντιπεριφερειάρχης, η κυρία Λιονή. Είναι Αντιπεριφερειάρχης του Ρεθύμνου η συγκεκριμένη. Η κυρία Λιονή επισήμανε, του νομού δηλαδή, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, πώς λέγεται. Η κυρία Λιονή επισήμανε ότι έχουν καταγραφεί ζημιές. Διευκρινίζει ωστόσο προς το παρόν ότι δεν είναι δυνατή η αποτίμησή τους. Προτεραιότητα εξακολουθεί να αποτελεί αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη μεγάλη επιχείρηση προληπτικών εκενώσεων, τονίζοντας ότι πραγματοποιήθηκε με επιτυχία σε πολλά χωριά. Όπως είπε, εκενώθηκε η περιοχή της Αγίας Γαλήνης, ενώ συνολικά περίπου 8.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις περιοχές που κρίθηκε ότι κινδυνεύουν. Περίπου 700 άτομα ξενήθηκαν σε κλειστό γυμναστήριο στον Δήμο Φεστού, καθώς υπήρχε εκεί προετοιμασία, ενώ πολλοί ακόμη κατευθύνθηκαν σε συγγενικά και φιλικά σπίτια. Παράλληλα, σημειώθηκε ότι η μετακίνηση των τουριστών οργανώθηκε άμεσα με τους επισκέπτες να φιλοξενούνται σε ξενοδοχειακές μονάδες. Είναι αυτές οι εικόνες που είχαμε δει στη Ρόδο, φίλες και φίλοι, αν θυμάστε, με την τεράστια εκένωση που είχε γίνει εκεί από τη μεγάλη φωτιά στη Ρόδο. Πρόπερση, νομίζω, ήταν μεγάλη αυτή η πυρκαγιά και είχαν γίνει εκενώσεις δεκάδων χιλιάδων τουριστών από μεγάλες τουριστικές μονάδες στο νησί της Ρόδου. Κάτι αντίστοιχο έγινε και χθες στο Ρέθυμνο, λοιπόν.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, να πω, πραγματοποιήθηκαν οργανωμένες εκενώσεις οικισμών και ξενοδοχειακών μονάδων στο παραλιακό μέτωπο με τη συνδρομή του λιμενικού και κατοίκων, ψαράδων κλπ. Τους οποίους μάλιστα ευχαρίστησε η Περιφερειακή Αρχή της Κρήτης δημόσια για τη συμβολή τους. Καθόλου τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν τιτάνια μάχη να συγκρατήσουν τις φλόγες που έχουν κάψει γεωργικές και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αγροτολιβαδικές, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σπίτια, ζωικό κεφάλαιο, μαντριά κλπ. Πρέπει να είναι και δεκάδες και δεκαμένα ζώα, δυστυχώς. Στα μέτωπα βρίσκονται 45 οχήματα της πυροσβεστικής από όλους τους σταθμούς της Κρήτης, 10 ομάδες της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ, πεζοπόρα τμήματα άλλων υπηρεσιών, καθώς και πάνω από 160 πυροσβέστες, οι οποίοι είναι κατά ομάδες διασκορπισμένοι στις εστίες. Το έργο των πυροσβεστών σε δράμων υδροφόρες, μηχανήματα έργου από την πολιτική προστασία, περιφέρειας και δήμων του Ρεθύμνου, ενώ μεγάλο έργο έχουν προσφέρει εθελοντές και κάτοικοι των πληγησών περιοχών.

Είναι χαρακτηριστικό, φίλες και φίλοι, να σας πω ότι σε περιοχή του Ρεθύμνου πριν από λίγη ώρα το πρωί στις 7 παρα 20 η ρηπή ανέμου έφτασε τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Για να καταλάβετε γιατί αέρα μιλάμε, έτσι. Μιλάμε για 10 μπουγόρο, έτσι. Και βέβαια υπάρχει ένας τραγικός απολογισμός από όλες αυτές τις πυρκαγιές, γιατί δεν είχαμε μόνο στο Ρέθυμνο, είχαμε και σε άλλες περιοχές της χώρας. Τρεις είναι οι νεκροί πυροσβέστες, δύο άνδρες ηλικίας 25-58 ετών εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους στο νότιο Ρέθυμνο. Βρήκαν τραγικό θάνατο μέσα στις φλόγες. Ένας 27χρονος αξιωματικός της πυροσβεστικής κατέρευσε, μάλλον από παθολογικά αίτια. Επιφύλαξη πάντα κρατάμε, έτσι, στον Αγερανό Γηθίου την ώρα της κατάσβεσης. Δεν ήταν μέσα όμως στην καμένη έκταση, δηλαδή εκτός της περιμέτρου της φωτιάς βρέθηκε ο 27χρονος αγρινιώτης αξιωματικός, χωρίς τις αισθήσεις του. Οι συνάδελφοί του βέβαια επιχείρησαν με δραματικό τρόπο να τον επαναφέρουν, δεν τα κατάφεραν. Δυστυχώς στη συνέχεια στο νοσοκομείο εκεί της περιοχής διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Είπαμε ότι 8.000 άτομα έχουν απομακρυνθεί από τις περιοχές του Ρεθύμνου, ενώ η φωτιά στη Σιτία έχει οριοθετηθεί, χωρίς ενεργό μέτωπο επίσης μια μεγάλη φωτιά η οποία εκδηλώθηκε χθες στο πλωμάρι της Λέσβου. Φυσικά γίνονται μάχες με τις αναζωπηρώσεις. Πολύ δύσκολη είναι η κατάσταση, όπως έχετε καταλάβει, στο Ρέθυμνο αυτή τη στιγμή, εξαιτίας των θυελωδών ανέμων. Ακούσατε πριν από λίγη ώρα πόσο έφτασαν οι ρηπές των ανέμων τα 125 χιλιόμετρα την ώρα, έτσι. Και μάλιστα, δυστυχώς, η μεγάλη, έτσι, δυσκολία είναι ότι εξαιτίας ακριβώς αυτών των ανέμων δεν μπορούν τα ενέαρια μέσα να επιχειρήσουν να κάνουν ρήψεις νερού, δηλαδή. Παρά το γεγονός ότι δόθηκαν δύο φορές εντολές για απογείωση ελικοπτέρου Έριξον, αυτό δεν κατέστη δυνατόν. Η φωτιά κινείται με μεγάλη ταχύτητα. Κυρίως χαμηλή βλάστηση πρέπει να πω. Τα μεγαλύτερα προβλήματα στην περιοχή από την Αγία Παρασκευή προς τα Λακούμια Ρεθύμνης και δυτικότερα με ισχυρές δυνάμεις να έχουν αναπτυχθεί στις περιοχές της Αγίας Γαλήνης προς την κατεύθυνση του μετόπου. Τα μποφόρο όμως επιμένουν, όπως είπαμε, οι ρηπές είναι πραγματικά πάρα πολύ, έχουν πολύ υψηλές ταχύτητες. Και η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, για την οποία μίλησα πριν, η κυρία Λιονή, μίλησε για μια μαύρη μέρα για το Ρέθυμνο, μετά βέβαια και τον θάνατο των δύο πυροσβεστών εκεί στη Μεγάλη Πυρκαγιά.

Στην περιοχή της Αιτίας τώρα η εικόνα της μεγάλης φωτιάς είναι καλύτερη. Έχει οριοθετηθεί σε βουνοκορφή, δύσκολα προσεγγίσιμη σύμφωνα με το συντονιστικό κέντρο. Δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Πιστεύετε πως με τη βοήθεια των εναέριων μέσων εκεί θα κατορθωθεί η κατάσβεσή της? Στο Ρέθυμνο, βέβαια, όπως είπαμε, προς το παρόν δεν μπορούν να πετάξουν εναέρια μέσα εξαιτίας των πάρα πολύ ισχυρών ανέμων. Σήμερα, στο μεταξύ, θα τελεστούν και οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους, έχασαν τον προσανατολισμό τους εξαιτίας των καπνών, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο στο νότιο Ρέθυμνο. Νεκρή είναι ο 25χρονος εποχικός πυροσβέστης Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης Μανώλης Στρατιδάκης. Η κηδεία του 25χρονου θα τελεστεί στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου στην περιοχή Επισκοπείου Φουρφουρά. Η εξόδιος ακολουθεί για τον 58χρονο, θα πραγματοποιηθεί στις 5 στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Γερακάρι Αμαρίου. Να πω ότι εκτάκτως στην Κρήτη σπέβδει και ο επιθεωρητής του πυροσβεστικού σώματος μετά τον θάνατο των δύο πυροσβεστών. Έτσι και την τραγωδία αυτή που βίωσε δυστυχώς το Ρέθυμνο, αλλά γενικότερα και το πυροσβεστικό σώμα. Οι δυνάμεις εκεί έχουν ενισχυθεί. Το πολύ βέβαια δυσάρεστο είναι, προς το παρόν τουλάχιστον, ότι δεν μπορούν να κάνουν ρήψεις, όπως είπαμε, εναέρια μέσα. Δηλαδή, η μεγάλη δυσκολία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Ρέθυμνο. Είναι πολύ δύσκολη πυρκαγιά και η μάχη δίνεται σε πολλά μέτωπα. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε την ζωή του ο Αγρινιώτης αξιωματικός, ο Κωνσταντίνος Λεμοδέτης, στη φωτιά εκεί στο Γήθιο, θα μιλήσουμε σε λίγο, φίλες και φίλοι, να δούμε τι περισσότερα μπορούμε να πούμε για τη φωτιά αυτή, η οποία προς το παρόν έτσι δεν είναι επικίνδυνη. Δηλαδή, έχει γίνει μια σχετική κατάσβεση από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Γίνεται μια προσπάθεια τώρα, τους, ώστε να μην έχουμε αναζωπηρώσεις. Δυστυχώς όμως έχουμε ένα νεκρό εκεί αξιωματικό και θα πούμε περισσότερα βέβαια για την περίπτωση αυτή, η οποία έχει βυθίσει στο πένθος και την περιοχή μας.

Να πω ότι η σύσσωμη πολιτική ηγεσία της χώρας θες με πρώτον τον Πρωθυπουργό εξέδωσαν ανακοινώσεις συλληπιτηρίων για τον θάνατο των τριών πυροσβεστών σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Η σκέψη μας στις οικογένειες και στους συναδέλφους τους, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα αναμένεται σήμερα, γιατί έχουμε και Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο σαφώς βέβαια διεξάγεται σε βαρύ κλίμα εξαιτίας αυτών των δραματικών εξελίξεων, αναμένεται να εκφράσει εκ νέου στο Υπουργικό ο Πρωθυπουργός στα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και βέβαια αναμένεται να προδιαγράψει και τη μέρημνα η οποία θα αναλυφθεί προς τις οικογένειες των νεκρών. Αυτό γίνεται πάγια σε αυτές τις περιπτώσεις. Υπό το πρίσμα αυτών των γεγονότων, ο κύριος Μητσοτάκης ακύρωσε τη χθεσινή προγραμματισμένη του παρουσία στην απογευματινή τελετή απόδοσης του έργου στον αρχαιολογικό χώρο και μουσείο της Αρχαίας Αγοράς. Η σκέψη μας είναι μαζί τους, όπως και μαζί με όλους τους πυροσβέστες, τους εθελοντές, τους εκπροσώπους των σωμάτων ασφαλείας που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα, εν μέσω μιας νέας σκληρής πραγματικότητας, την οποία κάθε χρόνο καλούνται να αντιμετωπίσουν, υποράμισε χθες, αφού εξέβρασε τα συλληπιτήριά του για τις τρεις απώλειες. Ως προς τα πολιτικά μηνύματα, ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να κάνει μια σύνοψη της πολιτικής περίοδου, αλλά και να επιχειρήσει μια γέφυρα προς τις μέρες μετά τον 15 Αύγουστο, όπου θα έχουμε ουσιαστικά μια επανεκκίνηση λειτουργίας της κυβέρνησης. Κανονικά δεν πρέπει να το λέμε αυτό, αλλά τα πράγματα, όπως αντιλαμβάνεστε φίλες και φίλοι, σε επόμενες μέρες όλα πάνε πίσω. Έτσι και υπάρχει μια υπολειτουργικότητα, θα έλεγα, στον κυβερνητικό σχηματισμό, όχι στον κρατικό. Ο κρατικός πρέπει να είναι και σε πλήρη εγρήγορση, θα έλεγα, ειδικότερα στο θέμα των πυρκαγιών. Έτσι, γιατί ο Αύγουστος είναι πάντα ένας δύσκολος μήνας, επικίνδυνος μήνας. Δεν θα φύγει πάντως άμεσα, λέει, από το γραφείο του κ. Μητσοτάκης. Θα βρίσκεται και την επόμενη εβδομάδα στο Μέγαρο Μαξίμου, πριν αναχωρήσει για λίγες μέρες με προορισμό την Κρήτη. Σε πολιτικό επίπεδο, βέβαια, έχει πάρει και τις αποφάσεις του. Το έχουμε ακούσει αρκετές φορές για την εξάντληση της τετραετίας. Και με αυτόν τον γνώμονα, ξεδιπλώνει και τον κυβερνητικό σχεδιασμό για τους επόμενους μήνες. Άλλωστε, μόλις επιστρέψουν όλοι οι κυβερνητικοί, ας πούμε, τον Αύγουστο, σιγά-σιγά θα γίνει και ο προγραμματισμός για τον Σεπτέμβριο, ένας καθοριστικός μήνας, μιας και θα γίνουν και οι ανακοινώσεις στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης.

Η τράπεζα Υπήρου, φίλες και φίλοι, έρχεται πολύ σύντομα στο Αγρίνιο, αλλάζει τα δεδομένα. Ξεχάστε τις ουρές και τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα με άμεση ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, εσείς ανοίγετε λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Υπήρου στο Αγρίνιο, δίπλα σας, όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα. Ο Βασίλης Ράπτης, να πω ότι συνεχίζει μια εμπορική πορεία που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο 17. Το νέο κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998, 26410-25427. Στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ρώμη Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 26 41 302 735, η χορηγή μας.

σε καθεστώς αποχωρήσεων και πτώσεις δημοσκοπικής, διαρκούς πτώσεις δημοσκοπικής στα Γκάλοπ, κινδυνεύει να εγκλωβιστεί το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Συνεχίζονται οι αναταράξεις μετά και την παρέτηση του Θανάση Αυγερινού, του πολύ γνωστού δημοσιογράφου, ανταποκριτή διαφόρων μέσων ενημέρωσης στη Μόσχα, στη Ρωσία, έτσι. Η φωνή της Ρωσίας, τα λέγε κανείς. Από τη θέση του εκπροσώπου τύπου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Ο γνωστός δημοσιογράφος που είχε από την πρώτη στιγμή κομβικό ρόλο δίπλα στη Μαρία Καριστιανού, έτσι. Όλοι τον θυμόμαστε, έτσι, και στις κεντρικές εκδηλώσεις βασικός παρουσιαστής. Αποχώρησε από και σε αρκετές εκπομπές, άλλωστε εκπροσωπούσε το κόμμα. Αποχώρησε χθες, δύο μήνες μετά την ίδρυση του κόμματος, αφήνοντας μάλιστα και κατηγορίες για τη λειτουργία της Ελπίδας, κάνοντας λόγο για ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες των διαδρόμων στα κεντρικά γραφεία της ΕΟΛΟΥ, εκεί όπου βρίσκονται τα γραφεία του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Με μια ανάρτηση, ο κύριος Αυγερινός υποστηρίζει ότι από τις 12 Ιουλίου έτσι, άρχισε να λειτουργεί μέσα στο κίνημα ένα παράλληλο γραφείο τύπου, εξέλιξη η οποία, όπως υπονοεί, οδήγησε στην κατάργηση του αρχικού γραφείου, άρα και του δικού του ρόλου, δηλαδή, έτσι, στο τιμόνι του επικοινωνιακού του κόμματος. Ο ίδιος πάντως παραμένει μέλος του 9 μελούς Πολιτικού Συμβουλίου, παρότι δεν διευκρινίζει αν θα διατρήσει αυτόν τον ρόλο στο ανώτατο καθοδηγητικό, ας πούμε, όργανο. Έκανε την ανάρτηση ο κύριος Αυγερινός, δείχνει μάλιστα και ένα βανάκι εδώ πέρα, ένα παλιό Volkswagen από αυτά με τα οποία έχουμε δει αρκετούς τουρίστες να πηγαίνουν διακοπές, βαμμένο κλπ. Ότι είναι έτοιμος δηλαδή να πάει και λίγες μέρες διακοπές, όπως αναφέρει. Ότι εδώ και πολλές ημέρες γράφει συγκεκριμένα στην ανάρτησή του: δεν έχω ούτε μία ευθύνη για την επικοινωνιακή δραστηριότητα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, ούτε έχω πλέον την εκπροσώπησή της στα ΜΜΕ. Όπως πληροφορήθηκα εκ των υστέρων, τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου, λειτουργεί εντός του κινήματος ένα παράλληλο γραφείο τύπου, του οποίου την σύνδεση δεν γνωρίζω. Η ύποπτη και φυτευτοί συμβουλάτορες των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο για ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών που φιλοδοξεί να παρέμβει δραστικά και να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες και τις εναλλακτικές λύσεις, ώστε να έρθουν επιτέλους οι πολίτες στην εξουσία και η δημοκρατία μας να λειτουργήσει. Καθής αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις και τις παραλήψεις του, προπαντός για τις εξετάσεις που επιλέγει να δώσει. Καθής εφοετάχθη. Έκαστος, εγώ το ξέρω αυτό. Καθής εφοετάχθη, γράφει ο Θανάσης Αυγερινός, καταλήγει με αυτόν τον τρόπο την ανάρτησή του. Προς το παρόν, λέει, επιλέγω να πάω μερικές ημέρες διακοπές. Η κυρία Καριστιανού πάντως αποφεύγει μέχρι αυτή την ώρα να απαντήσει στον Θανάση. Καλά, μιλάμε για τραγικά επικοινωνιακά λάθη στο συγκεκριμένο κόμμα. Δηλαδή, εντάξει, το ότι είναι άσχετη το καταλαβαίνω τελείως. Αλλά αφού είναι άσχετη, γιατί δεν λειτουργούν με κάποιον διαφορετικό τρόπο, Αυγερινός είχε τουλάχιστον εμπειρία. Τους έδειχνε κάποια πραγματάκια. Η κυρία Καριστιανού, η οποία είναι επιρρεπή στο να επηρεάζεται πάρα πολύ από ό,τι φαίνεται από διαφόρους. Μάλλον είναι και αυτοί που της πήραν τα μυαλά και της είπαν να κατέβει για να γίνει πρωθυπουργός της χώρας. Δεν είναι εύκολη δουλειά όμως αυτή, έτσι πρέπει να το καταλάβουμε.

Αυτά τα ωραία συμβαίνουν στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, φίλες και φίλοι. Μάλιστα, πρέπει να πω ότι είχαμε χθες και μια ανάρτηση αιχμηρή του Νίκου Πλακιά, ο οποίος σχολίασε μια φωτογραφία που ανέβασε η Μαρία Καριστιανού καθοδόν για εκδήλωση του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία στην πόλη της Λάρισας. Μια φωτογραφία που μοιάζουν περισσότερο να πηγαίνουν σε χαροπή εκδρομή συγκεκριμένα. Κυρία Καριστιανού εμφανίζεται χαμογελαστή μαζί με συνεργάτη δάτη στο αυτοκίνητο με μια λεζάντα Λάρισα ερχόμαστε. Ο Νίκος Πλακιάς, ο οποίος έχασε βέβαια τα δίδυμα κορίτσια του και την ανεψιά του στο δυστύχημα των Τεμπών, σχολίασε πως η Λάρισα έχει χαραχθεί ως η πόλη που βίωσε την τραγωδία. Για να προσθέσει πως δεν προσφέρεται ως έμπνευση για χαρούμενες φωτογραφίες και χαρούμενα πρόσωπα όπως κάνει η κυρία Καριστιανού. Έχω την εντύπωση ότι η κυρία Καριστιανού είναι στην Κοσμάρα της. Δεν ξέρω, Ευάγγελη, τι λες εσύ. Και δείχνει ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Α, είναι τελείως άσχετη βέβαια με την πολιτική πραγματικότητα και βέβαια κάνει αλλεπάλληλα επικοινωνιακά λάθη. Κάτι το οποίο βέβαια ένας έμπειρος δημοσιογράφος, τον Θανάση Αυγερινό, τα πήρε χαμπάρι και έφυγε νωρίς.

Εντάχει, θα σας πάω λίγο στη Μέση Ανατολή τώρα. Έχουμε εκεί για λίγο, πολύ, πολύ σύντομα. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορικά πλήγματα κατά στόχων στο Ιράν, πάλι ως απάντηση σε προηγούμενες Ιρανικές βαλιστικές επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, η γνωστή CENTCOM, έπληξε δεκάδες στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων, συστήματα μη επανδρομένων αεροσκαφών και ναυτικές υποδομές των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης τώρα επιβεβαίωσαν την ύπαρξη εκρήξεων σε αρκετές περιοχές στο νότιο Ιράν μετά την έναρξη των Αμερικανικών επιχειρήσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο κ. Τραμπ, προειδοποίησε για δυναμική απάντηση των ΗΠΑ εν μέσω ανησυχιών βέβαια για περαιτέρω κλιμάκωση. Πόσο άλλο ακόμα, στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

και μια ανάλυση του CNN εδώ που λέει πως η απόβαση του Ιράν να επανεκκίνησει τις εχθροπραξίες σηματοδοτεί μια σαφή στροφή της στρατηγικής της Τεχεράνης. Επισημαίνει το αμερικανικό δίκτυο ότι η Ιρανική ηγεσία επέλεξε να αναλάβει, λέει, η ίδια την πρωτοβουλία των κινήσεων, επιδιώκοντας να διαμορφώσει τους όρους της σύγκρουσης, παρά το ενδεχόμενο βέβαια μιας άμεσης και σκληρής αμερικανικής στρατιωτικής απάντησης. Κάτι φαίνεται να έχει αλλάξει θεμελιωδώς την προσέγγιση του Ιράν. Η

Χθες είχαμε και στην Πάρο μια πυρκαγιά, να το πω και αυτό. Και μάλιστα για τη φωτιά αυτή έχουν συλληφθεί ο δήμαρχος της Πάρου, ο αντιδήμαρχος, που προφανώς είναι αρμόδιος για τα σκουπίδια, έτσι, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και ένας υπάλληλος, ο οποίος είναι οδηγός απορριμματοφόρου. Όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα, το παριανός-τύπος.gr, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, μέσα στον περιφραγμένο χώρο του Χιτά είχε διαμορφωθεί σε απόσταση περίπου 200-300 μέτρων μέσα στο χώρο μια ανεξέλεγκτη χωματερή, για την οποία διαπιστώθηκε ότι δεν εφαρμόζονταν κανένα προβλεπόμενο μέτρο ασφαλείας. Και μάλιστα η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε χθες στην Πάρο, μάλλον προκλήθηκε από τη χωματερή αυτή. Ξεκίνησε μάλλον από τη χωματερή αυτή. Εξετάζεται μάλιστα, συγγνώμη, το ενδεχόμενο η πυρκαγιά αυτή να έχει προκληθεί από αυτανάφλεξη των απορριμμάτων ή από εστία καύσης με στη μάζα τους. Ήταν μετά τη συλλογή των στοιχείων αυτών που η αρμόδια εισαγγελική αρχή έδωσε εντολή για τις τέσσερις αυτές συλλήψεις για εμπρισμό κατά ενδεχόμενο δόλο. Μιλάμε για πολύ βαριά αμέλεια. Στους τέσσερις συλληφθέντες από την Πάρο για τη φωτιά επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους περίπου 8.500 ευρώ. Να πω ότι από την 1η Ιανουαρίου στις 29 Ιουλίου του 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 624 πρόστιμα, κοντά στα 900 χιλιάρικα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 232 συλλήψεις στο πλαίσιο αυτόφορης διαδικασίες, από τις οποίες οι 204 είναι από αμέλεια και 28 από πρόθεση. Αυτό έχει να κάνει με πρόστιμα που έχουν επιβληθεί για την πρόκληση πυρκαγιών κλπ. Υπάρχουν σοβαρά ερωτηματικά για αυτή την ανεξέλεγκτη χωματερή, και δυστυχώς ανεξέλεγκτες χωματερές υπάρχουν και εδώ, στα μέρη μας, φίλες και φίλοι, για τις οποίες δυστυχώς οι Δήμοι, αρμόδιες αρχές δεν έχουν κάνει τίποτα. Δεν μιλάω μέσα σε Χιτά, βέβαια, αλλά εδώ προκύπτει ότι υπήρχε και μια ανεξέλεγκτη χωματερή μέσα στον Χιτά του νησιού της Πάρου, και μάλλον από εκεί ξεκίνησε η φωτιά στο συγκεκριμένο νησί. Η φωτιά αυτή προκάλεσε αρκετά προβλήματα προχθές.

Στο μεταξύ, πολλά στοιχεία, πολλά και ερωτηματικά όμως το φως με την υπόθεση της ορού που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Οι έρευνες συνεχίζονται. Οι αστυνομικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών καλούνται πλέον να απαντήσουν σε μια σειρά κρίσιμων ερωτηματών γύρω από τις τελευταίες κινήσεις του θύματος, το οποίο ταυτοποιήθηκε χθες. Η ταυτοποίηση ήρθε μετά από ενημέρωση του γραφείου της Ιντερπόλ στην Ουάσιγκτον προς την ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η νεκρή λοιπόν μες στη βαλίτσα είναι μια Βρετανίδα, γεννημένη το 1988, η οποία είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα μέσω Εδιμβούργου και φέρεται να διέμενε σε σπίτι φιλικού της προσώπου στο κέντρο της Αθήνας. Οι έρευνες των αρχών εστιάζουν πλέον στην ανασύνθεση των τελευταίων ημερών της ζωής της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τελευταία επικοινωνία που είχε 38χρονη με φίλο της καταγράφεται στις 15 Ιουλίου, δηλαδή τρεις ημέρες πριν εντοπιστεί η σωρός της μέσα στη βαλίτσα, σε ένα εγκατελειμμένο, όπως είπαμε, κτίριο στην οδό Ευελπίδων, φίλες και φίλοι. Νέο μυστήριο προκαλεί και το κινητό της γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι και το πρωί της ημέρας που έγινε η ταυτοποίησή της, η συσκευή συνέχισε να εκπέμπει σήμα. Στοιχείο που εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή από τους αξιωματικούς αστυνομίας, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει στην ανακάλυψη κρίσιμων στοιχείων για τη διαδρομή του κινητού και τα πρόσωπα που ενδεχομένως το είχαν στην κατοχή τους μετά τον θάνατό της. Ένα πραγματικό θρίλερ, φίλες και φίλοι, με τη Βρετανίδα αυτή, η οποία ταυτοποιήθηκε χθες, επαναλαμβάνουμε, ήταν η σωρός που πριν από λίγες μέρες είχε βρεθεί μέσα σε βαλίτσα. Έτσι, άλλο πάλι και τούτο, σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης, στην Ευελπίδων. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Η ώρα είναι 10. Επιστρέφουμε σε λίγο, φίλες και φίλοι, μείνετε μαζί μας.

0: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι.

0: και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Hey, hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις. Κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
7: για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
5: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιό.

Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι, περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Μια εκπομπή βέβαια η οποία μοιραία γίνεται και σε ένα βαρύ κλίμα, θα έλεγα, εξαιτίας του γάμου ενός νεαρού αγρινιώτη αξιωματικού της πυροσβεστικής χθες στη φωτιά στο Γήθιο. Και μάλιστα τώρα πριν από λίγο ακριβώς έβλεπα και μια ανάρτηση που έκανε πριν από λίγο ο Χριστόφορος ο Μπόκας, ο κύριος Μπόκας, ο οποίος πρόσφατα αποστρατεύθηκε από το πυροσβεστικό σώμα, έφτασε στους υψηλότερους βαθμούς στρατηγός στο πυροσβεστικό σώμα, αγρινιώτης βέβαια και σε πολύ σημαντικές επιτελικές θέσεις έπαιξε ρόλο στο πυροσβεστικό σώμα. Μιλάει για τη ανάρτησή του που έκανε πριν από μία ώρα ο κύριος Μπόκας, γι' αυτό το αναφέρω. Μιλάει για μία από τις πιο μαύρες μέρες στην ιστορία του πυροσβεστικού σώματος. Τρεις συνάδελφοι έδωσαν τη ζωή τους υπηρετώντας τον άνθρωπο, την πατρίδα και το φυσικό περιβάλλον, εκεί όπου η στολή δεν είναι απλώς ένα ένδυμα, αλλά είναι όρκος προσφοράς και αυταπάρνησης. Ως αντιστράτηγος εν αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος, αισθάνομαι βαθιά οδύνη, συνεχίζει. Η απώλεια κάθε πυροσβέστη είναι απώλεια ενός μέλους της μεγάλης μας οικογένειας. Η σημερινή όμως τραγωδία γίνεται ακόμη πιο βαριά, καθώς ένας από τους εκλειπώντες ήταν συμπατριώτης μου, αγρινιώτης. Η σκέψη μου βρίσκεται στην οικογένειά του, στους συναδέλφους του και σε όλους όσοι είχαν την τιμή να τον γνωρίσουν. Οι πυροσβέστες δεν ζητούν δάφνες ούτε χειροκροτήματα, γράφει ο κ. Μπόκας. Ζητούν μόνο να επιστρέφουν ασφαλείς στα σπίτια τους, και όμως πολλές φορές πληρώνουν το ύψιστο τίμημα υπηρετώντας με αυταπάρνηση μέχρι την τελευταία του στιγμή. Αιωνία τους η μνήμη. Ας είναι η θυσία τους φόρος ευθύνης, ενότητας και σεβασμού προς όλους όσοι συνεχίζουν καθημερινά να δίνουν τη μάχη με τις φλόγες, βάζοντας πάνω από τη δική τους ζωή την προστασία της ζωής των συνανθρώπων τους. Καλό ταξίδι, αδέρφια μας, συνεχίζει και καταλήγει. Κάθε φορά που ένας πυροσβέστης χάνει τη ζωή του στο καθήκον, δεν είναι μόνο μια προσωπική τραγωδία, είναι και μια αποτυχία, λέει, της πολιτείας να εξασφαλίσει τις συνθήκες που θα τον έφερναν ασφαλή πίσω στην οικογένειά του. Αυτή είναι η ανάρτηση λοιπόν του αντιστρατήγου της πυροσβεστικού σώματος, εν αποστρατεία βέβαια, του απόστρατου αντιστρατήγου του κ. Μπόκ, ο οποίος αφήνει στο τέλος βέβαια και μια αιχμή, θα έλεγα, σχετικά με την πολιτεία και τις συνθήκες κάτω τις οποίες θα μπορούσαν αυτοί οι πυροσβέστες να γυρίσουν ενδεχομένως ασφαλείς. Όταν έχεις όμως να αντιμετωπίσεις πυρκαγιές, απρόβλεπτες καταστάσεις, νέμους οι οποίοι αλλάζουν φορά, ρηπές 130 χιλιόμετρων την ώρα, νομίζω και οι ίδιοι πυροσβέστες γνωρίζουν ότι το επάγγελμά τους είναι πολύ υψηλής επικινδυνότητας. Γι' αυτό θα πρέπει να τους τιμούμε αυτούς τους ανθρώπους και βέβαια να καταγράφουμε τα αιτήματα τα οποία έχει το πυροσβεστικό σώμα και να ανταποκρινόμαστε σε κάποια δίκαια αιτήματα τα οποία κατά καιρούς καταθέτουν οι πυροσβέστες δια των συνδικαλιστικών τους οργάνων. Έτσι. Την κρατάμε όμως έτσι αυτή την ανάρτηση. Έχει σημασία γιατί μιλάμε για έναν πολύ έμπειρο, ανώτατο αξιωματικό που πρόσφατα, επαναλαμβάνουμε, αποστρατεύτηκε.

Οδύνη σε όλη τη χώρα βέβαια, οδύνη και στην περιοχή του Ρεθύμνου και στο Γήθιο και στο Αγρίνιο βέβαια, γενικότερα στο πυροσβεστικό σώμα με τον θάνατο, τον χαμό, αλλά έχουμε και τρεις τραυματίες πυροσβέστες επίσης, να μην το ξεχνάμε, αλλά βέβαια αυτό που μετρά περισσότερο και προκαλεί θλίψη, θρήνο, πένθος είναι ο χαμός του, ο αδόκητος χαμός ενός 27χρονος νεαρού αξιωματικού της πυροσβεστικής στο Γήθιο, μιλάμε, ο οποίος είναι και Αγρινιώτης βέβαια, έτσι. Μιλάμε για τον Κωνσταντίνο Λεμοδέτη. Ο αξιωματικός αυτός, ο οποίος υπηρετούσε ως υποδιοικητής της πυροσβεστικής στο Γήθιο, έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της μάχης, η οποία δόθηκε χθες με τις φλόγες στην περιοχή του Αγερανού στο Γήθιο. Ο νεαρός αξιωματικός από το Αγρίνιο, λοιπόν. Η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του προκαλεί απέραντη θλίψη στην οικογένειά του, στην τοπική κοινωνία αλλά και το πυροσβεστικό σώμα. Γιος εκπαιδευτικού από τον Άγιο Κωνσταντίνο, μοναδικό παιδί της οικογένειας, όπως πληροφορήθηκα χθες, φίλες και φίλοι. Αντιλαμβάνεσαι τώρα, αρέσει, τι κατάσταση είναι η οικογένεια αυτή, να χάνει το μοναχοπέδι της, έτσι, κάτω από αυτές τις συνθήκες. Και ένα νεαρό αξιωματικό, ο οποίος έχει όλο το μέλλον μπροστά του για μια σημαντική επαγγελματική και προσωπική ζωή, έτσι. Και αν χάνεται τόσο άδικα, τόσο νέος. Ο αξιωματικός, ο οποίος βρέθηκε από τους συναδέλφους του χωρίς τις αισθήσεις του, φέροντας τον εξοπλισμό του και εκτός περιμέτρου της πυρκαγιάς, σύμφωνα με την αρχική επίσημη ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος. Δηλαδή δεν βρίσκονταν μέσα στα καμένα, δεν ήταν καμένος, δεν είχε υποστεί κάποιο τραύμα, δεν φάνηκε κάτι τέτοιο. Είχε χάσει τις αισθήσεις του λίγο παραπέρασμα από την πυρκαγιά, εκεί βρέθηκε πεσμένος. Τι ακριβώς έγινε, κανείς δεν γνωρίζει. Προφανώς φως στα αίτια του θανάτου του θα ρίξει η νεκροψία, νεκροτομή, η οποία θα γίνει στη σωρό του. Ο 27χρονος, ο οποίος είχε ακολουθήσει η πορεία στο πυροσβεστικό σώμα, είχε εισαχθεί στη σχολή πυροσβεστών το 2017, ολοκλήρωσε με σημαντικές επιδόσεις την πορεία του εκεί. Στη συνέχεια φίτησε και στην σχολή αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος. Μετά την αποφύτησή του ήταν για 2 χρόνια στην Αθήνα, ενώ από τον Ιούνιο του 2025 είχε τοποθετηθεί στην πυροσβεστική υπηρεσία του Γηθίου, όπου υπηρετούσε εκεί ως υποδιοικητής. Να υποθέσω υποπυραγός ο βαθμός του, έτσι, δεν ξέρω και ακριβώς τους βαθμούς, αλλά θεωρώ ότι υποπυραγός μάλλον ήταν. Και δυστυχώς το Αγρίνιο βέβαια, όπως είπαμε, θρυνεί τον θάνατό του, υπό συνθήκες στις οποίες αναμένεται να ρέξει φως, όπως είπαμε, η ιατροδικαστική εξέταση. Συνολικά θρυνεί η Ελλάδα την απώλεια 3 πυροσβεστών χθες Τετάρτη, οι οποίοι χάθηκαν εν ώρα καθήκοντος, 2 εξ αυτών στη φωτιά, όπως είπαμε, που ξέσπασε στην κρύα βρύση στο Ρέθυμνο. Και ο Λεμοδέτης, ο αξιωματικός, ο Κώστας Λεμοδέτης, στην πυρκαγιά στο Γήθιο. Την ίδια ώρα, 3 ακόμη πυροσβέστες τραυματίστηκαν στα πύρινα μέτωπα, 2 με ελαφρά εγκάβματα στην Σιτία, ενώ ο τρίτος υπέστη κάταγμα στο πόδι του στο πλωμάρι της Μυτιλίνης. Αυτός είναι ο τραγικός απολογισμός των χθεσινών πυρκαγιών, φίλες και φίλοι, ενώ την ίδια στιγμή αυτή η πολύ επικίνδυνη φωτιά στο Ρέθυμνο εξακολουθεί να μένεται, να πνέουν πολύ ισχυροί εκεί άνεμοι, οι οποίοι δυσχερώνουν πάρα πολύ το έργο της κατάσβησης. Και μάλιστα, όπως είπαμε, τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγο, γνωρίζαμε ότι δεν ήταν δυνατόν να πετάξουν και ένα αέρια μέσα ακριβώς εξαιτίας των ανέμων. Έτσι, γιατί αν πετούσαν ένα αέρια μέσα με αυτές τις ρηπές ανέμων, μπορεί να είχαμε πολύ χειρότερες τραγωδίες και χειρότερες καταστάσεις. Έτσι, υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα ασφαλείας. Τα πυροσβεστικά μέσα, τα ενέργεια δεν πετούν υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Θα πρέπει να έχουν καταλαγιάσει κάπως οι άνεμοι. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει αυτό, αν και οι μετεωρολόγοι λένε ότι η κατάσταση θα συνεχιστεί με τις πολύ ισχυρούς ανέμους και αύριο.

Η είδηση η οποία έχει καλύψει, αν θέλετε, την τοπική επικαιρότητα. Το γεγονός δηλαδή ότι έχουμε ένα νεαρό αξιωματικό Αγρινιώτη της Πυροσβεστικής να χάνεται με αυτόν τον τρόπο σε μια πυρκαγιά, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης μιας πυρκαγιάς στην περιοχή του Γηθίου, επαναλαμβάνουμε, έτσι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ερωτήματα στα οποία θα πρέπει να δοθούν κάποιες απαντήσεις και στήριξη βέβαια στην οικογένειά του, στην οικογένειά του, η οποία έχασε, όπως είπαμε, το μοναχοπέδι της. Από τον Άγιο Κωνσταντίνο, εκπαιδευτικός ο πατέρας του άτυχου αξιωματικού, δεν έχει γνωστεί ακόμα, γίνει γνωστή η μέρα και η ώρα της νεκρόσιμης ακολουθίας. Πιθανολογώ ότι αυτό θα γίνει αύριο μεθαύριο. Να θυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι ακούτε τον Παναγιώτη Τσακανίκα καθημερινά. Είναι πρωινή ενημέρωση από τον Αντένα Στάρ του 103,5. Είμαστε και αυτοί, ήμασταν και για αυτήν τη σεζόν κοντά σας για τη ραδιοφωνική περίοδο 2025-2026. Μια εκπομπή ακόμη έχει απομείνει αυριανή για να τελειώνουμε και για την φετινή ραδιοφωνική περίοδο. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα είναι καλά, ούτως ώστε στις αρχές Σεπτεμβρίου να είμαστε πάλι εδώ για την περίοδο 2026-2027, που είναι και ιδιαίτερα βέβαια ενδιαφέρουσα, γιατί έχουμε και εκλογές, έτσι μην ξεχνιόμαστε. We'll be right back.

Την ευαισθησία που τον διακρίνει όλα αυτά τα χρόνια της καριέρας του επέδειξε και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, πρέπει να σας πω, ο κορυφαίος αυτός ερμηνευτής από το Ηράκλειο της Κρήτης. Παραχωρούσε συναυλία το βράδυ χθες. Μάλιστα, όταν είδε κάποιος από τους θεατές να ανάβουν καπνογόνα, όπως συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις συναυλίες του στην Ελλάδα, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ζήτησε να τα σβήσουν. Γιατί, όπως είπε, δύο άτομα, οι δύο πυροσβέστες δηλαδή, κάηκαν εδώ δίπλα μας. Ζήτησε δηλαδή τον κόσμο να είναι ευαισθητοποιημένος, να μην συνεχίσουμε, είπε, να ανάβουμε καπνογόνα, έτσι κι αλλιώς θα σταματήσουμε. Σεβόμαστε τους δύο ανθρώπους του Ρεθύμνου, είπε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, συγκεκριμένα καταχειροκροτούμενος από τους θεατές της συναυλίας του στο Ηράκλειο. Έγινε αυτό χθες το βράδυ. Φίλες και φίλοι, να τα αναφέρουμε και αυτά, γιατί υπάρχουν και κάποιοι καλλιτέχνες που είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένοι σε σχέση με κάποιους άλλους. Και ο Παπακωνσταντίνου το έχει δείξει αυτό. Άλλωστε, πιστεύω, εδώ και δεκαετίες το έχει αποδείξει αυτό. Σε αντίθεση με κάποιους άλλους συναδέλφους του. Για παράδειγμα, προχθές είδαμε και κάτι βιντεάκι, ας πούμε, με τους Παριανούς εκεί στα μπαράκια να ξεφαντώνουν και να ξεσαλώνουν. Χαχαχούχα, μια χαρά ωραία. Και από πίσω να βλέπεις φόντο τη μεγάλη φωτιά η οποία είχε προκληθεί και ήταν σε εξέλιξη στο ίδιο νησί, στην Πάρο.

Στο σημείο αυτό να κάνω και μια σημαντική αναφορά σχετικά με μια νέα άφιξη η οποία θα διευκολύνει την καθημερινότητά μας, την καθημερινότητά σας. Η συνεταιριστική τράπεζα Επίρου επεκτείνεται. Ανοίγει σύντομα κατάστημα εδώ στο Αγρίνιο. Τώρα τι την κάνει να ξεχωρίζει, είναι η φιλοσοφία της. Είναι μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού, που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και στην εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα υπάρχει μια εξαιρετική ευκαιρία, ανοίγοντας τώρα το λογαριασμό σας ψηφιακά, εξασφαλίζεται απόδοση έως 3% μέχρι τα επίσημα εγγένεια του καταστήματος.

38 καταγράφηκαν χθες και προχθές ως ανώτατες θερμοκρασίες στην περιοχή του Αγρινίου. Πρέπει να σας πω από ό,τι είδα στους μετεωρολογικούς σταθμούς, έφτασε ο υδράργυρος και κοντά στους 39 σε κάποιες περιοχές εδώ της Δυτικής Θεραίας Ελλάδας. Γενικά, όπως είπαμε, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, όχι πολύ υψηλές, αλλά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή αυτές τις ημέρες. Αλλά 38 για τα 37 δηλαδή θα επιμείνουν και σήμερα, αλλά και τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, με καλό καιρό ηλιοφάνεια, κυρίως βορειοανατολικούς ανέμους 2-3 μποφόρ. Και τη θερμοκρασία στους 38 σήμερα, στους 37 αύριο, στους 37 με 38 και το Σάββατο, όπως και την Κυριακή, όπως και τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, έτσι 36 με 37 θα έχουμε και την Τρίτη 4 Αυγούστου, έτσι όλες τις ημέρες δηλαδή. Έτσι γενικώς δεν ξέρω εσάς αν σας ενοχλεί ιδιαίτερα. Εμένα, άμα είμαι ο υδράργυρος πάνω από 35, δεν το αντέχω με τίποτα.

Μας ακούτε ραδιοφωνικά, φίλες και φίλοι, στους 103,5, μέχρι εκεί όπου πιάνει βέβαια το ραδιοφωνικό σήμα του Antenna Star, αλλά και στο antennapavlastar.gr διαδικτυακά. Υπήρχε ένα πρόβλημα σήμερα με το διαδίκτυο τις πρωινές ώρες, από ό,τι ενημερώθηκα από αρκετούς φίλους διαφόρων εταιριών. Δεν ξέρω, κάτι θα πρέπει να γίνει με κάποια κεντρική οπτική, να με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα εκεί γύρω σε 7, 6, 7, 8 το πρωί. Κάποιοι μου είπαν μάλιστα ότι από το βράδυ χθες παρατηρήθηκαν σε κάποιες εταιρείες 3 η ώρα περίπου, μετά τα μεσάνυχτα δηλαδή, έτσι Βαγγέλη? Ο Βαγγέλης είναι και νυχτοπούλη εδώ πέρα, οπότε μας ενημερώνει τι γίνεται και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Υπήρχαν προβλήματα δηλαδή τις πρώτες πρωινές ώρες, φίλες και φίλοι, μέχρι τις 8-9 εκεί κάπου, όπου το ζήτημα φαίνεται να έχει αποκατασταθεί με το διαδίκτυο στην περιοχή του Αγρινίου.

Προτελευταία εκπομπούλα δηλαδή για αυτή την εβδομάδα και για αυτήν την σεζόν, όπως είπαμε. Αύριο τελειώνουμε, είναι τελευταία μέρα του Ιουλίου άλλωστε. Αύριο θα μας επιτρέψετε να λείψουμε τον Αύγουστο. Τη νέα σεζόν την εγκαινιάζουμε στις 7 Σεπτεμβρίου, όπως έχουμε ενημερωθεί από την διεύθυνση. Βρισκόμαστε στην οδό Χαριλάου Τρικόπη 26. Εδώ βρίσκεται το στούντιο του Αντένα Σταρ, φίλες και φίλοι, πολύ κοντά στο κέντρο του Αγρινίου. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι στη διάθεσή σας. Καλείτε στο 26410333335 και 26410333336. Το email μας είναι με 21. Μία λέξη, antennastar103.5 papakigmail.com. Υπάρχει ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε, να στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Δεν υπάρχει κάποια κρυφή χρέωση ή οτιδήποτε, έτσι. Στέλνετε το μήνυμά σας, SMS ή μέσω Viber στο 6944-912-990. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτόν, να αξιοποιείτε αυτόν τον αριθμό. Επαναλαμβάνουμε, μόνο για αυτήν την εκπομπή. Να θυμίσω, ακολουθεί η Παρασκευάς Μάζης από τις 11 έως τη 1 το μεσημέρι. Και εδώ Παρασκευάς από το στούντιο του Antenna Star. Αμέσως μετά έχουμε σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM της Αθήνας. Ακούτε Ελληνοφρένεια, όντως. Γιατί άκουσα χθες, Βαγγέλη, παίζει Ελληνοφρένεια κανονικά. 1 με 2. Κάποιες επαναλήψεις, έτσι. Όχι, δεν έχουν ζωντανές εκπομπές. Και 2 με 3 το ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον Παραπολιτικά FM της Αθήνας, με τον οποίο έχουμε αυτή τη συνεργασία τα τελευταία 2 χρόνια. Παραπολιτικά FM ακούτε από εδώ και νωρίς το πρωί, από τις 6 έως τις 9. Δηλαδή, ουσιαστικά υπάρχει μια ενημερωτική ζώνη πολύ ωραία, πραγματικά πιστεύω, και ενδιαφέρουσα, από τις 6 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εδώ.

Είχαμε χθες την αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το οικονομικό έτος 2026. Εγκρίθηκε αυτή η αναμόρφωση από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα μου λέτε και τι μας, θα μου πείτε τώρα και τι μας το λες. Σας το λέω γιατί την εισήγηση της αναμόρφωσης την έκανε ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Εξήγηλε μεταξύ άλλων την υλοποίηση σχετικής δέσμευσης που είχε αναλάβει παλιότερα σχετικά με τη συμβολή της Περιφέρειας στην προσπάθεια μείωσης του κομίστρου μετακίνησης των φοιτητών των πανεπιστημίων Πατρών και Πελοποννήσου. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε δύο πανεπιστήμια στην Πάτρα που εδρεύουν στην Πάτρα, έτσι. Το ένα είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών, το άλλο είναι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και έχουμε βέβαια και το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο που επίσης εδρεύει στην Πάτρα. Και κατά τα άλλα τους πειράζουν αν υπάρχει κανένα τμήμα περιφερειακά σε κάποια άλλη πόλη. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα για την οποία θα πρέπει μοιραία να γίνει. Μοιραία θα γίνει αυτή η συζήτηση. Διαφορετικά κάποια πράγματα μπορεί να λυθούν με άλλον τρόπο. Και μιλάω βέβαια για τα τμήματα εκείνα για τα οποία δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον και βλέπουμε τμήματα στα οποία εισάγονται ελάχιστοι φοιτητές. Και μερικά από τα τμήματα αυτά βρίσκονται εδώ στην Τουλακαρμανία. Αυτό θα πρέπει να προβληματίσει και να γίνει ενδεχομένως αφετηρία μιας συζήτησης συνολικά για έναν ανασχεδιασμό. Πάντως τώρα για να μείνω στο θέμα αυτό με τους φοιτητές στην Πάτρα, γιατί είναι και πολλά γρινιωτάκια βέβαια, έτσι, τα οποία φοιτούν στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και όχι μόνον. Πάρα πολλά παιδιά, είναι χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες φοιτητές στην Πάτρα. Δεσμεύεται ένα ποσό λοιπόν από τον προϋπολογισμό της περιφέρειας ύψους 1 εκατομμυρίου για πιλωτική δράση χορήγησης μειωμένου κομίστρου προς τους φοιτητές της περιοχής για τις μετακινήσεις τους. Για πρώτη φορά η περιφέρεια προχωρά σε μια τέτοια έμπρακτη κίνηση στήριξης των φοιτητών της περιοχής. Αισθανόμαστε πως κάνουμε το καθήκον μας απέναντι στη νέα γενιά, ελπίζοντας πως θα υπάρξει τρόπος αλλά και βούληση των συναρμόδιων φορέων ώστε να μειωθεί το κόμιστρο μετακίνησης των φοιτητών μας και να γίνει ο τόπος μας ακόμη πιο ελκυστικός, ειδικότερα σε νέους ανθρώπους. Έτσι, τώρα να μην πω τα γενικότερα που ας πούμε ο αναμορφωμένος προϋπολογισμός της περιφέρειας αφορά και σε ποιους τομείς και γιατί. Να πω έτσι και να επισημάνω αυτό δηλαδή το θέμα, ειδικότερα το οποίο έχει να κάνει με τα χρήματα τα οποία δίνει η περιφέρεια προς την προσπάθεια, στην προσπάθεια αυτή της μείωσης δηλαδή του κομίστρου μετακίνησης των φοιτητών των πανεπιστημίων που εδρεύουν στην πόλη της Πάτρας. Είναι χιλιάδες φοιτητές αυτοί και μάλιστα πρέπει να πω ότι ήταν ένα αίτημα το οποίο είχε κατεθεί και από παρατάξεις της αντιπολίτευσης την ικανοποίησή της. Για παράδειγμα, εκφράζει και η παράταξη Νέα Δυτική Ελλάδα της αντιπολίτευσης του κ. Σπύρου Σκιαδαρέση για την εξέλιξη αυτή. Αναφέρει συγκεκριμένα η ανακοίνωση της παράταξης πως η απόβαση δέσμευσης από τον προϋπολογισμό της περιφέρειας αυτού του 1 εκατομμυρίου ευρώ για τη μείωση του κομίστρου μετακίνησης των φοιτητών στις αστικές συγκοινωνίες είναι μια θετική εξέλιξη, αλλά είναι λέει ταυτόχρονα και δικαίωση μιας διεκδίκησης που αναδείχθηκε έγκαιρα από τη φοιτητική κοινότητα και στηρίχθηκε με συνέπεια από την Περιφερειακή Παράταξη Νέα Δυτική Ελλάδα. Το θέμα το είχε φέρει βέβαια και το Γραφείο Πόλης της ΠΑΣΠΑ, της παράταξης δηλαδή του ΠΑΣΟΚ της φοιτητικής. Πέρσι, αν θυμάμαι καλά, ρε Βαγγέλη, θυμάσαι που είχαμε και έναν νεαρό φοιτητή εδώ, ο οποίος είχε καταθέσει ένα ψηλό. Που τον είχαμε φέρει εδώ, είχε έρθει εδώ, στο στούντιο, εδώ ένα παιδί εδώ από την Ετωλοκαρνανία. Από το Αγρίνιο, το Βάλτο καταγόμενο στο παιδί αυτό, φοιτητή στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, μέλος μάλιστα και της παράταξης του κ. Σκιαδαρέση, της Περιφερειακής Παράταξης και της ΠΑΣΠ βέβαια, ο οποίος έθεσε το ζήτημα αυτό ακριβώς του μειωμένου κομίστρου. Έχει περάσει νομίζω ένας χρόνος από τότε που ο νεαρός αυτός ήρθε εδώ στην εκπομπή μας και το αίτημα αυτό υλοποιείται εν μέρη, το αναλαμβάνει το κόστος αυτό η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Μακάρι να ανταποκριθούν και άλλοι φορείς βέβαια οι οποίοι εμπλέκονται σε όλη αυτή τη διαδικασία, ούτως ώστε τα παιδιά στις μετακινήσεις τους, οι φοιτητές μας στις μετακινήσεις τους στην περιοχή της Πάτρας να έχουν ακόμη πιο μειωμένο κόμιστρο. Είναι ένα σημαντικό έξοδο αυτό για τους φοιτητές. Καλό το ότι η περιφέρεια αναλαμβάνει ένα μέρος, να καλύψει ένα μέρος του κόστους αυτού. Πάντως η παράταξη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης εκφράζει την ικανοποίησή της για την εξέλιξη. Θυμίζει ότι είχε φέρει το θέμα προς συζήτηση από κοινού και με άλλες παρατάξεις πέρυσι. Έτσι, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, λέει, τότε είχε αναδειχθεί το υψηλό κόστος του φοιτητικού εισιτηρίου στα αστικά της Πάτρας, καθώς και η συνολική οικονομική επιβάρυνση που αντιμετωπίζουν χιλιάδες φοιτητές και οι οικογένειές τους. Σε μια περίοδο μάλιστα που υπάρχουν έντονες, θα έλεγα σε κάποιες περιπτώσεις, ασφικτικές οικονομικές πιέσεις. Η Νέα Δυτική Ελλάδα, η παράταξη λοιπόν, ανέλαβε την πρωτοβουλία, μετέφερε το αίτημα αυτό στο ανώτατο θεσμικό όργανο της περιφέρειας, στο Περιφερειακό Συμβούλιο λοιπόν. Κάνει λόγο ο κ. Σκιαδαρέσης, ο επικεφαλής της παράταξης, για δικαίωση των διεκδικήσεων της φοιτητικής κοινότητας και της επιμονής που είχαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αποδεικνύει αυτό πως τα προβλήματα της κοινωνίας αναδεικνύονται με τεκμηρίωση και συνεργασία. Όταν γίνεται αυτό, μπορούν να υπάρχουν ουσιαστικά αποτελέσματα σε όφελος των πολιτών.

Ευχαριστώ και τον φίλο ακροατή που μου θυμίζει και το όνομα του φοιτητή. Καπέρδος λέγεται το παιδί που είχε έρθει στο επώνυμο. Το μικρό δεν το θυμάμαι. Καπέρδος πάντως λέγονταν το παιδί αυτό, το οποίο διεκδίκησε έτσι με έμφαση και μέσω του Περιφερειακού Συμβουλίου, φοιτητής, μέλος της ΠΑΣΠ. Αυτό το αίτημα το οποίο, όπως είπαμε, ικανοποιείται από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Εν μέρη, σαφώς μακάρι να υπάρχει και μια περαιτέρω αντιμετώπιση και υποστήριξη και από άλλους φορείς και από τον Δήμο Πατρέων, δεν ξέρω, και από υπουργέ ή οτιδήποτε άλλο, ώστε το κόστος του κομίστρου των αστικών συγκοινωνιών για τους φοιτητές στην Πάτρα να είναι ακόμη πιο χαμηλό. Θα είναι ένα πολύ καλό μήνυμα αυτό και για άλλες περιοχές, αλλά και ένα πολύ καλό μέτρο που θα απαλύνει τις πολύ υψηλές επιβαρύνσεις που έχουν οι οικογένειες που στέλνουν τα παιδιά τους στην Πάτρα για να φοιτήσουν. Να σας πω, πριν πάμε σε διάλειμμα, να αναφερθώ λίγο και στους χορηγούς μας. Έτσι δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι οι τοπικές επιχειρήσεις, οι επαγγελματίες που υποστηρίζουν αυτή την εκπομπή και τους ευχαριστούμε. Στο πρατήριο καυσίμων Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρια κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ηρών, Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, στο Αγρίνιο, δίπλα στο Δημοτικό Πάρκο, τηλέφωνο 2641-302-735. Και ο Βασίλης Ράπτης επίσης δίπλα μας και σήμερα συνεχίζει μια εμπορική πορεία που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγγενιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά, ήδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης, τηλέφωνα 26410-59998, 26410-254-27. Τώρα εσείς, αν έχετε βαρεθεί κιόλας να περιμένετε σε αναμονές για να κλείνετε ραντεβού μέρες πριν μια απλή τραπεζική δουλειά, υπάρχει η λύση, η Τράπεζα Υπήρου. Έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο, φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση, κυρίως ανθρώπινη επαφή, χωρίς ραντεβού. Και επειδή σίγουρα ψάχνετε τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε και αυτό. Δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site της Τράπεζας της Υπήρου, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού σε λίγα λεπτά και κερδίζετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Υπήρου στο Αγρίνιο, η δική σας τράπεζα δίπλα σας. Τελευταίο διάλειμμα, σε λίγο πάλι εδώ.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
5: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
6: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
5: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
6: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
5: Και τι θα βρω εκεί?
6: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
5: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
6: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
7: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
10: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
10: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
11: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasmapavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

θα έχουμε μια εξέλιξη η οποία έχει το δικό της ενδιαφέρον εν όψη και των εκλογών, φίλες και φίλοι. Μην ξεχνάμε έτσι, 2027, όλα δείχνουν, όχι όλα δείχνουν, οι δείχνουν τότε θα γίνουν οι εκλογές. Και μάλιστα θα έχουμε σίγουρα διπλή εκλογική διαδικασία, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Και το δεύτερο εξάμεινο του 2027, επίσης, να μην ξεχνάμε ότι έχουμε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αναλαμβάνει η Ελλάδα. Είναι μια κρίσιμη χρονιά δηλαδή, σε πολλά επίπεδα.

Θα έχουμε ένα νέο πλαίσιο αξιολόγηση των προεκλογικών υποσχέσεων για να ξέρουμε, λέει, και πόσο θα στοιχίζουν. Έτσι. Από την 1η Νοεμβρίου του 2026 ανοίγει διαδικασία για την υποβολή προτάσεων από τα κόμματα προς κοστολόγηση από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Στόχος, λέει, οι πολίτες αλλά και οι ίδιοι οι σχηματισμοί, τα κόμματα, να κομίζουν προτάσεις για νέα μέτρα, αλλά να έχουν και μια καθαρή εικόνα για το ποιο είναι το δημοσιονομικό αποτύπωμα των εξαγγελιών τους. Έτσι, δεν μπορείς να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Όλα αυτά έχουν ένα κόστος και το κόστος από κάπου θα πρέπει να πληρωθεί. Για πρώτη φορά, μια ανεξάρτητη αρχή, λοιπόν, αυτό το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο αναλαμβάνει να υπολογίζει προκαταβολικά, μάλιστα, το κόστος που έχουν τα μέτρα που περιλαμβάνονται στα εκλογικά προγράμματα. Η συμμετοχή των κομμάτων θα είναι εθελοντική και ο καθένας κρίνεται, έτσι. Ο ποιο κόμμα δεν συμμετέχει, δεν καταθέτει τις προτάσεις του στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να ξέρουμε καθαρά ποιο είναι το κόστος των εξαγγελιών του, αναλαμβάνει και τις ευθύνες του, εγώ πιστεύω. Ωστόσο, όποιος πολιτικός φορέας αρνείται να θέσει προς κοστολόγηση τυχόν μεγαλεπίβολα, γαλαντόμα μέτρα που εξαγγέλει, θα αξιολογείται αναλόγως από την κοινή γνώμη, αυτό που είπα, έτσι, και τους πολίτες για την στάση του αυτή. Με ανακοίνωσή του, αυτό το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο θέτει το πλαίσιο της διαδικασίας, αλλά και της συνεργασίας που θα αναπτύξει με τα κόμματα. Επαναλαμβάνουμε, τα κόμματα δεν είναι υποχρεωμένα να το κάνουν, αλλά ο καθένας κρίνεται. Κάθε πολιτικός φορέας θα μπορεί να ζητήσει την εξέταση έως και 10 μέτρων από όσα περιλαμβάνονται στις προτάσεις του. Αιτήσεις εξέτασης θα γίνονται δεκτές έως και 120 ημέρες πριν την αναμενόμενη ημερομηνία διενέργειας των εκλογών. Αλλιώς ενδεχομένως να μην προλάβουν να εξεταστούν και να κοστολογηθούν πριν τις κάλπες. Έτσι, γιατί προφανώς θα γίνεται μια αναλυτική, έτσι, επεξεργασία αυτών των μέτρων, ούτως ώστε να βγαίνουν αναλυτικά και τα ποσά, δηλαδή το κόστος των μέτρων αυτών. Ακόμα τώρα και αφού αξιολογηθούν όμως τα μέτρα, τα αποτελέσματα καλύπτονται από εμπιστευτικότητα και δημοσιοποιούνται μόνο αν το επιθυμεί, λέει, το ίδιο κόμμα που το ζήτησε. Η διαδικασία δεν δημοσιοποιούνται δηλαδή διαφορετικά. Η διαδικασία που ορίζεται στο τεχνικό υπόμνημα που διαμορφώνει αυτό το συμβούλιο σε συνεργασία και με τεχνική βοήθεια που έλαβε από την Κομισιόν και ανεξάρτητες δημοσιονομικές αρχές άλλων χωρών που έχουν αντίστοιχη εμπειρία, αυτό συμβαίνει ήδη δηλαδή στην Ολλανδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το κάνουν αυτό, είναι αρκετά ελαστικό για τα κόμματα που θα την εφαρμόσουν. Δικαίωμα συμμετοχής στο μηχανισμό αυτό έχουν όσα κόμματα κατέρχονται στις εκλογές και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου θα μπορούν να ζητούν διευκρινήσεις για κάθε παράμετρο της διαδικασίας που θα εφαρμοστεί. Μάλιστα, οπότε έχουμε ένα νέο μέτρο, ένα νέο δημοσιονομικό συμβούλιο, επαναλαμβάνουμε, το οποίο ξεκινά τη λειτουργία του, ανοίγει τη διαδικασία ούτως ώστε τα κόμματα που το θέλουν, που το επιθυμούν, εθελοντικό είναι αυτό, να καταθέτουν εκεί τις προτάσεις του και το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα τις κοστολογεί. Θα λέει δηλαδή ποιο ακριβώς είναι το κόστος του. Θα παραδίδει την έκθεση του στο κόμμα και το κόμμα, αν θέλει αυτή την έκθεση, θα την δημοσιοποιεί. Και να δούμε πώς θα ανταποκριθούν τα κόμματα και αν θα δημοσιοποιούν βέβαια τις εκθέσεις αυτές με την κοστολόγηση των μέτρων που εξαγγέλουν.

Για να μείνω λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, έτσι, η οποία έχει σχέση και με την περιοχή μας, ερώτηση στους αρμοδίους υπουργούς κατάθεση Χριστίνα Σταρακά, η οποία μάλιστα έγινε και πρόσφατα γιαγιά, για όσους δεν το γνωρίζουν, αναδεικνύοντας την ανάγκη άμεσου σχεδιασμού για τη διασφάλιση της μακροχρόνιας επάρκειας και ποιότητας του νερού στη Δημοτική Ενότητα Αιτωλικού. Ακόμα το Αιτωλικό, ήμουν νιός και γέρας, όλο με το Αιτωλικό ασχολούμαστε και την επάρκεια και την ποιότητα του νερού. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια ακόμα δεν έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα. Θυμάμαι παλιά σε μια προεκλογική περίοδο υπήρχε ένας δήμαρχος, ο οποίος ήταν ξανά υποψήφιος και είχε πάρει το λάστιχο. Ακούς Βαγγέλη, στην κεντρική του προεκλογική συγκέντρωση. Είχε πάρει το λάστιχο με το νερό και λέει: ορίστε, νεράκι, καθαρό νεράκι. Και έπινε από το λάστιχο ο υποψήφιος. Για να δείξει δηλαδή ότι έλυσε το πρόβλημα του νερού στο Αιτωλικό. Το πρόβλημα όμως εξακολουθεί να υφίσταται εδώ και χρόνια. Έχουμε ζητήματα με την επάρκεια, την ποιότητα των διαθέσιμων υδατικών πόρων, ενώ κατά τις περιόδους αυξημένης ζήτησης έχουμε προβλήματα στην υδροδότηση. Άρα δηλαδή δεν υπάρχει ένας ολοκληρωμένος και μακροχρόνιος σχεδιασμός. Η Χριστίνα Σταρακά ζητά από τα αρμόδια υπουργεία να χρηματοδοτήσουν τις αναγκαίες μελέτες, ακόμα γι' αυτό μιλάμε, αν είναι δυνατόν έτσι. Να εξεταστεί αξιοποίηση διαθέσιμων εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων και να παρουσιαστεί ένα συνολικό σχεδιασμό, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα επάρκειας και ποιότητας του πόσιμου νερού σε περιοχές που πλήττονται από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, όπως το Αιτωλικό, αλλά και άλλες περιοχές της Εντολοακαρνάνιας. Έτσι, σχετική ερώτηση την κατέθεσε η κυρία Σταρακά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στο μεταξύ, στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου μετέβησαν χθες ο πρόεδρος της Νίκης, ο κ. Δημήτρης Νατσιός, και ο βουλευτής Β2 του δυτικού τομέα της Αθήνας του κόμματος, ο Ανδρέας Βορύλας, για να διαβιβάσουν, λέει, στον εισαγγελέα τα πρακτικά της συνεδρίας της Βουλής στις 22 Ιουλίου. Είναι η περιβόητη συζήτηση αυτή για την άρση ασυλίας του βουλευτή του Μάριου Σαλμά και τα όσα είπε και ο Μάριος Σαλμάς, προκειμένου να διαπιστωθεί, λέει, αν προκύπτουν νέα στοιχεία από τα όσα ισχυρίστηκε, ικανά ώστε να ανασυρθεί η υπόθεση Νοβάρτης από το αρχείο. Τι να ανασυρθεί τώρα, κύριο Σαλμάς επικαλέστηκε κάποια στοιχεία, μάλλον παρουσίασε και κάποια μηνύματα που είχε ο ίδιος, επαναλαμβάνω, με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν παρουσίασε κάποιες άλλες συνομιλίες του Άδωνη Γεωργιάδη, δικές του γραπτές συνομιλίες κατέγραψε και παρουσίασε, όπου στη μία πλευρά λέει ότι ευνόησε τον έναν εκ των προστατευόμενων μαρτύρων, κάτι που επίσης ήταν γνωστό κατά τη δικαστική διαδικασία της Νοβάρτης, και ότι στο άλλο ζήτησε από τον Φρουζή, νομίζω, της Νοβάρτης να δώσει μια διαφήμιση Νοβάρτης ύψους 2.000 ευρώ σε κάποιο ενημερωτικό site. Λες και δεν τα κάνουν αυτά άλλοι βουλευτές. Έτσι, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν υπάρχει βουλευτής που να μην σήκωσε το τηλέφωνο για να εξυπηρετήσει και μέσω ενημέρωσης, έτσι, μεταξύ άλλων, και ψηφοφόρους του και κάποια μέσα ενημέρωσης, εφόσον τα μέσα ενημέρωσης αυτά του το έχουν ζητήσει ενδεχομένως να βοηθήσει, ας πούμε, σε αυτή την κατεύθυνση. Ο κ. Αγιοργιάδης δεν τα αρνήθηκε αυτά και μάλιστα είπε ότι και τα δύο αυτά ζητήματα είναι γνωστά εδώ και καιρό και χρόνια, μάλιστα, και περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Παρ' όλα αυτά, ο κ. Νατσιός, η Νίκη, θεωρούν ότι οι καταγγελίες του κ. Σαλμά είναι ικανές, ούτως ώστε να υπάρχει ανάσυρση της υπόθεσης Νοβάρτης. Κατά τη συζήτηση για την άρση ασυλίας του βουλευτή, του κ. Σαλμά, ακούστηκαν σοβαρά πράγματα που αφορούν τον υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη. Ζητάμε να κρίνει, λέει ο κ. Εισαγγελέας, αν προκύπτουν λόγια για να αρθεί αυτή η υπόθεση από το αρχείο. Η Νίκη ζητά παντού να λάμψει η δικαιοσύνη, να καταλογιστούν ευθύνες και να τιμωρηθούν επιτέλους οι ένοχοι. Αυτά είπε κατά την έξοδό του από τον Άριο Πάγο ο πρόεδρος της Νίκης, ο κ. Νατσιός.

Στο μεταξύ, παρέμβαση στη Βουλή έκανε και ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο ανεξάρτητος βουλευτής Ατώλου Ακαρνανίας. Πρόσφατα παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, να θυμίσουμε, και πριν από λίγες ημέρες ήταν και στην συγκέντρωση, την πρώτη συγκέντρωση της Ελλάδας, του Αλέξη Τσίπρα εδώ στο Αγρίνιο. Φυσικά αυτό είναι κάτι το οποίο σήματος ότι, αν θέλετε, και κάποιες εξελίξεις και ως προς την πολιτική εξέλιξη και πορεία του κ. Ζαμπάρα. Κλείνω την παρένθεση. Κατέθεσε ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς για την ασφικτική αύξηση στις τιμές των καυσίμων που έχει φέρει, λέει, σε απόγνωση επαγγελματίες και καταναλωτές στην περιοχή. Όπως ανέφερε το Λακαρνανία, ζει τον εφιάλτη της ακρίβειας στα καύσιμα. Η αμόλυβδη, την ώρα της ερώτησής του, βέβαια, το ανέφερε αυτό, στα 1,999, το πετρέλαιο στα 1,952, το πετρέλαιο κίνησης, το υγράριο στα 1,072, τιμές από τις υψηλότερες σε όλη την υπηρετική χώρα, με νέα αύξηση 3 έως 4 λεπτών έρχεται την επόμενη εβδομάδα. Όπως επισημαίνει και ο πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών εδώ, ο κ. Κακούρης, οι τιμές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα παρά τις έκτακτες κυβερνητικές επιδοτήσεις. Πέρυσι τον ίδιο μήνα η βενζίνη είχε 1,78. Σε ένα χρόνο οι επαγγελματίες και οι οικογένειες του τόπου βρέθηκαν να πληρώνουν πολύ περισσότερα για το ίδιο λίτρο καυσίμου. Μάλιστα, η κυβέρνηση μιλά και για διεθνή συγκυρία για πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τα νούμερα όμως λένε άλλη ιστορία. Η Motor Oil παρουσιάζει αύξηση στα προφόρων κέρδη της 277% σε ένα τρίμηνο. Η Hellenica Energy πήγε ακόμη πιο μακριά, αύξηση 2.088% στα 372 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, μαζί πάνω από 800 εκατομμύρια μέσα σε τρεις μήνες. Αυτές οι δύο εταιρείες, έτσι, κέρδη, αύξηση κερδών. Άρα κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Πρέπει να φορολογηθούν προφανώς πάλι τα κέρδη αυτών των εταιρεών. Τα υπερκέρδη, μάλλον. Το έχει ξανακάνει αυτό η κυβέρνηση. Γιατί να μην το ξανακάνει, δεν καταλαβαίνω. Εκτιμήσεις για το πρώτο εξάμηνο του έτους που θα ανακοινωθούν τον Αύγουστο μιλούν για κέρδη που τα ξεπεράσω το 1,5 δις, σημείωσε ο κ. Ζαμπάρας. Είπε, απέναντι σε αυτό το τοπίο, η κυβερνητική απάντηση είναι μια έκπτωση 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 5 λεπτών στο ντίζελ, που είναι 40 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Μιλάμε ένα ψίχουλο μπροστά στα υπερκέρδη τα οποία καταγράφονται. Ο Ατώλου Ακαρνανίας, βουλευτής, ο οποίος κατέθεσε ερώτηση και ζητά στους αρμόδιους υπουργούς άμεση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, επιβολή φόρου 90% στα υπερκέρδη των εταιριών διήλυσης, 90% έτσι, και ελέγχους στις εταιρείες διήλυσης, ούτως ώστε να περιοριστεί η αισχροκέρδεια. Ο κ. Ζαμπάρας λέει πως η Ατώλου Ακαρνανίας δεν αντέχει άλλο, ούτε οι επαγγελματίες ούτε οι οικογένειές τους. Είναι ώρα η πολιτεία να σταθεί απέναντι στα συμφέροντα και δίπλα στους πολίτες. Νομίζω είναι χαρακτηριστικά αυτά τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιεί ο κ. Ζαμπάρας σχετικά με τα υπερκέρδη τα οποία εμφανίζουν εταιρείες όπως η Motor Oil ή η Hellenica Energy, που έχουν σχέση βέβαια με το εμπόριο των καυσίμων. Και την ίδια στιγμή, βέβαια, επαναλαμβάνουμε, είναι θεωρεί ασπιρίνες την μείωση η οποία παρουσιάζεται ως επιδότηση, αν θέλετε, ειδικότερα στο πετρέλαιο κίνησης. Τώρα εδώ πέρα, γιατί βλέπω και στο χάρτη στο FuelGR, το οποίο ανοίγω καμιά φορά, ας πούμε, για να δω τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων. Εδώ, σε σχέση με τα νούμερα τα οποία επικαλέστηκε ο κύριος Ζαμπάρας, υπάρχει αύξηση, περαιτέρω αύξηση δηλαδή, αυτή την ώρα που μιλάμε, για την περιοχή του Αγρινίου. Εδώ βλέπω τα πρατήρια. Πάντα επαναλαμβάνω από την εφαρμογή FuelGR. Στην αμόλυβδη, για παράδειγμα, η χαμηλότερη τιμή που καταγράφεται εδώ είναι στο 1,968 ευρώ το λίτρο. Η υψηλότερη τιμή είναι 2,099. Και η μέση τιμή της αμόλυβδης στην περιοχή του Αγρινίου, επαναλαμβάνω, πάντα σύμφωνα με την συγκεκριμένη εφαρμογή, στα 2,044 ευρώ το λίτρο. Αρκετά υψηλότερη δηλαδή σε σχέση με αυτές τις τιμές, τις οποίες μόλις πριν από λίγες ημέρες ανέφερε ο κ. Ζαμπάρας στην ερώτησή του.

Έτσι γενικώς τώρα μπήκα μέσα στο σχετικό σύστημα εδώ να δούμε τις τιμές των καυσίμων, τι γίνεται, Ευάγγελη. Το Fuel.gr πρέπει να πω ότι είναι μια ιδιωτική πλατφόρμα. Η πιο επίσημη, ας πούμε, είναι το fuelprices.gr που είναι του Υπουργείου, του Αρμοδίου. Και μπαίνω εδώ πέρα τώρα να δω τις τιμές των καυσίμων. Είναι το παρατηρητήριο υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Έτσι δεν λειτουργεί η πλατφόρμα. Δεν φορτώνει με τίποτα, δεν ξέρω για ποιο λόγο.

Να μην ξεχνάμε και τους χορηγούς μας, τις τοπικές επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες που μας υποστηρίζουν καθημερινά. Στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, φίλες και φίλοι, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, ούτως ώστε να εξασφαλίσετε ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε οικολογικά χρώματα, σε θερμοπροσώψεις, σε τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, Συνοδό Ερών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410-32558. Ο οργανισμός, ο εκπαιδευτικός οργανισμός Salmas Edu Training, φίλες και φίλοι, ανακοινώνει τη συνεργασία του με το αξιόπιστο Πανεπιστήμιο της Κύπρου Frederick και τον όμιλο D Group για την απόκτηση πτυχίου στη διοίκηση επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα αυτό, προσέξτε λίγο, είναι με αποκλειστική εξ αποστάσεως παρακολούθηση διάρκειας 4 ετών. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία, έξοδα μετακίνησης και διαμονή στην Κύπρο και κατά συνέπεια μηδενίζονται τα έξοδα φοίτησης, σίτησης και διαμονής. Το πτυχίο αυτό αναγνωρίζεται άμεσα από τον ΔΟΑΤΑΠ, αποκτώντας έτσι όλα τα προνόμια ενός πτυχίου στη διοίκηση επιχειρήσεων, ισότιμου και αντίστοιχου με τα ελληνικά πανεπιστήμια. Υπάρχουν ακόμα πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα που καλύπτουν τόσο κλάδους με αυξημένες επαγγελματικές προοπτικές, όπως MBA στο Διεθνές Εμπόριο ή το Ναυτικό Δίκαιο, όσο και στον τομέα της εκπαίδευσης, όπως ειδική αγωγή και άλλα. Για περισσότερες πληροφορίες για όλα αυτά που σας είπα, απευθύνεστε στα εκπαιδευτήρια Salmas Edu Training στα τηλέφωνα 26410-44264, 26410-58218 και 210-6710-560. Να πω τέλος και για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά της προσοχής σας, στο Αγρίνιο η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν λοιπόν θέλετε ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιου Ιωαννίνων ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.

Πάμε λίγο έτσι, 10 και 55 η ώρα, λίγο πανετολικά έτσι εντάχει. Ο Πανετολικός επικράτησε με σκορ 3-1 του Πύργου στη φιλική αναμέτρηση που φιλοξενήθηκε στο Εμιλέον χθες. Στο 4 μετά από φάση διαρκείας ο Μαυρίας Μεσούτ έκανε το 1-0. Ισοφάρισαν οι φιλοξενούμενοι στο 14 με κοντινό πλασέ του Φοφανά. Η απάντηση ήταν άμεση στο 17. Ο Αλμπάνης με διαγώνιο σουτ έδωσε προβάδισμα στον Τίτορμο. Στο 40 ο Μπρέγκου με σουτ από το ημικύκλιο διαμόρφωσε το τελικό 3-1 υπέρ του Πανετολικού. Έτσι, σε αυτό το φιλικό να πω ότι παρά τις συνήκες καύσωνα στην πόλη και το γεγονός πως η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου έπαιζε στο προπονητικό της κέντρο, στις εξέδρες βρέθηκαν αρκετοί φίλαθλοι των Καναριών για να δουν από κοντά την ομάδα τους μετά από δύο μήνες. Αξιοσημείωτο πως το μάτς έγινε υπό το βλέμμα του Φώτη Κοστούλα. Ο μεγαλομέτοχος του κλαμπ βρίσκεται αυτές τις μέρες στο Αγρίνιο. Σε αυτό το πλαίσιο έδωσε το παρόν στο Εμιλέον για να παρακολουθήσει από κοντά τις προσπάθειες της ομάδας.

προχθές είχαμε και την παρουσίαση, μια πρώτη παρουσίαση του Welcome to UP 2026. Δηλαδή, καλωσορίσατε το Πανεπιστήμιο της Πάτρας 2026. Είναι εκδηλώσεις που κάνει κάθε χρόνο το Πανεπιστήμιο της Πάτρας για να υποδεχτεί τους πρωτοετής φοιτητές και φοιτήτριες. Οι εκδηλώσεις αυτές είναι προγραμματισμένες από τις 6 έως τις 10 Οκτωβρίου. Θα γίνουν, λέει, σε Πάτρα Αγρίνιο Μεσολόγγι. Δόθηκε, λέει, στη δημοσιότητα το πρόγραμμα. Πρέπει να πω ότι αξιοσημείωτο, γιατί έγινε μια συνέντευξη τύπου προχθές, ο Δήμος Αγρινίου δεν εκπροσωπήθηκε στην εκδήλωση του προγράμματος. Γιατί πήγε αντιδήμαρχος από το Μεσολόγγι στην παρουσίαση αυτή. Από το Αγρινίο δεν πήγε κανένας. Αυτό πιθανώς να είναι και μια συνειδητή επιλογή, μιας και πριν μερικούς μήνες, να θυμίσω, ο ίδιος ο Δήμαρχος Αγρινίου, ο Γιώργος Παπαναστασίου, είπε πως δεν θέλει να έχει σχέσεις με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και δεν θέλει να μιλήσει ξανά.

Λοιπόν, μου έστειλε και ένας φίλος εδώ, εντάξει, στη Ρόδο συνέβη αυτό. Έναν αγρότη εκεί, δεν ξέρω τι είναι αυτός ο τύπος, ο ανεκδίκητος, ο οποίος έχει δέσει πίσω στο αγροτικό του δύο γαϊδουράκια και τα σέρνει. Και είναι συμπαθέστατα αυτά τα τετράποδα. Εγώ τα αγαπάω πάρα πολύ, ειδικά τα γαϊδουράκια. Έτσι. Και τα βλέπεις να υποφέρουν τα ζώα εδώ πέρα. Προφανώς βέβαια, με τη δημοσιότητα που έχει πάρει το θέμα αυτό, θα κινηθούν και οι σχετικές διαδικασίες για την επιβολή προστήμων για τον συγκεκριμένο ροδίτη.

Τώρα, τι ακριβώς εκδηλώσεις θα γίνουν στο Μεσολόγιο και στο Αγρίνιο δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Αυτό το πρόγραμμα λέει παρουσιάστηκε ήδη πάντως στην συνέντευξη τύπου, η οποία έγινε προχθές, στην Πάτρα, για την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών του Πανεπιστημίου. Ποιων πρωτοετών φοιτητών θα μου πείτε βέβαια. Να θυμίσω ότι έχουμε τμήματα εδώ πέρα. 10 νέους φοιτητές, ένα τμήμα υποδέχεται στο Μεσολόγιο. 5 νέους φοιτητές υποδέχεται το τμήμα της Αεφορικής Γεωργίας εδώ στο Αγρίνιο. Πολύ φοβάμαι ότι πάνε για λουκέτο τα δύο τμήματα αυτά. Γενικότερα θα πρέπει να έχει ένας προβληματισμός και μια συζήτηση για ποιο είναι το μέλλον των πανεπιστημιακών τμήματων τα οποία εδρεύουν στην Αιτωλό Ακαρνανία. Η ώρα είναι 10:59 πρώτα λεπτά, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Αύριο Παρασκευούλα θα έχω την ευκαιρία να σας μιλήσω λίγο και για το σπουδαίο αυτό φεστιβάλ που έχουμε, το Αμβρακία Music Festival, το οποίο ξεκινά αύριο Παρασκευή. Είναι μία από τις πιο σημαντικές καλοκαιρινά μουσικά φεστιβάλ τα οποία γίνονται όχι στην Αιτωλό Ακαρνανία αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα, αξιοποιώντας μάλιστα ένα παλιό στρατό. Το οποίο ήταν κυριολεκτικά στα αζήτητα, έτσι, το στρατόπεδο του Άγριλου, εκεί δίπλα στη λίμνη Αμβρακία. Βρέθηκαν κάποιοι συμπολίτες μας, οι οποίοι αποφάσισαν, σε συνεργασία πιστεύω και με την τοπική αυτοδιοίκηση εδώ πέρα, να αξιοποιήσουν τον χώρο αυτό, δημιουργώντας λοιπόν ακριβώς μια κατάσταση για τη φιλοξενία ενός μεγάλου μουσικού event όπως είναι το Αμβρακία Music Festival. Έτσι. Και τα ονόματα τα οποία θα φιλοξενηθούν 31 Ιουλίου. Χατζηφραγκέτα, Ιουλία Καραπατάκη, Πικ Σλάξ, 1η Αυγούστου, Αλέξανδρος Τσουβέλας, Μίλτος Πασχαλίδης και αμέσως μετά παραδοσιακό γλέντι με Νίκο και Λευκοθέα Φιλιππίδη, στις 2 Αυγούστου, Ταφ Λάθος, Νατάσα Μποφίλιο και Λόγος Τιμής. Κλείνουμε κάπου εδώ, θα είμαστε πάλι μαζί σας ζωντανά αύριο στις 9 το πρωί. Παρασκευάς μάζες για τη συνέχεια. Ευχαριστώ που και σήμερα επιλέξατε αυτή τη συχνότητα για την πρωινή σας ενημέρωση. Τελευταία μας εκπομπή αύριο. Να είστε όλοι καλά.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
5: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
4: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματικό

0: και υπευθυνότητα καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον ομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
1: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου, πολύ πολύ καλημέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 11 και σήμερα κοντά σας, 5η 30 Ιουλίου, μαζί για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Ετωλό Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Παρασκευάσματα σε επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.

30 Ιουλίου, πρώτη τελευταία εκπομπή βεβαίως της χρονιάς, πρώτη τελευταία εκπομπή εδώ στον Αντένα Star στους 103,5 στα FM. Είναι η 210η ημέρα του έτους και βεβαίως να στείλουμε τις ευχές μας στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες Ανδρόνικος, Ανδρονίκη, Σίλας και Σιλουομάνος, είναι τα ονόματα που εορτάζουν σήμερα. Μεταξύ άλλων, είναι η Διεθνής ημέρα Φιλίας, η Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων. Έχουμε την επέτειο της ανεξαρτησίας τους από τη Γαλλία, την οποία γιορτάζουν τα νησιά Βανουάτου. Είναι η ημέρα των μαρτύρων της Επανάστασης στην Κούβα. Εθνική ημέρα εκτίμησης των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εκεί όπου, μέρα που είναι, έχουν και ένα γλυκό που τιμούν σήμερα, αφού είναι εθνική ημέρα cheesecake.

Πάμε να δούμε γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, ξεκινώντας από το μακρινό για εμάς 1797, όταν είχαμε την επανάσταση των Ποπολάρων στη Ζάκυνθο, και είναι τη Χρυσή Βίβλο και τα εμβλήματα των Ευγενών στην πλατεία του Αγίου Μάρκου κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάλυση της Ενετοκρατίας. 1920, αρκετά χρόνια αργότερα, σημειώνεται δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθέριου Βενιζέλου στο Παρίσι από δύο απότακτους αξιωματικούς, την ώρα που ο Ελληνισμός γιορτάζει την υπογραφή της Συνθήκης των Σευρών. 1930, ναι, σαν σήμερα, η Ουρουγουάη νικά με την Αργεντινή με 4-2 στο Μοντεβιδέο και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε θα δούμε, καλά να είμαστε μέχρι τότε, το 2030, θα δούμε δηλαδή 100 χρόνια μετά την Ουρουγουάη, την Αργεντινή και όχι μόνο, να πραγματοποιούν έτσι τιμή σένεκεν τα πρώτα παιχνίδια του επόμενου παγκοσμίου κυπέλου. Γιατί το 1930 ξεκίνησαν όλα. Από την Ουρουγουάη που κατέκτησε το τρόπαιο, στο Μοντεβιδέο, εκεί λοιπόν ξεκίνησαν όλα. Από εκεί ξεκίνησε η ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου και στα 100 λοιπόν του παγκοσμίου κυπέλου θα δούμε την Ουρουγουάη να φιλοξενεί ως χώρα το εναρκτήριο παιχνίδι. Είναι τα τρία πρώτα παιχνίδια λοιπόν τα οποία θα φιλοξενηθούν σε χώρες της Λατινικής Αμερικής πριν η διοργάνωση συνεχίσει με Πορτογαλία, Ισπανία και Μαρόκο.

και ερχόμαστε στο 1982, Βαγγέλη, όταν η Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας. Και μάλιστα αυτό το έθεσε στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. 1994, τώρα η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία της δίνει το δικαίωμα για μονομερή επέκταση των χωρικών της υδάτων από 6 σε 12 ναυτικά μίλια. Λίγους μήνες μετά, 16 Νοεμβρίου του 1994, η Τουρκία ανακοινώνει ότι θεωρεί αυτήν την διαδικασία αιτία πολέμου, δηλαδή σε ενδεχόμενη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Μουσική 2010 τώρα, ανακοινώνεται ότι οι απογραφέντες δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα ανέρχονται σε 768.009, είναι απίστευτος ο αριθμός, άραγε πώς είναι τώρα, Βαγγέλη, εν έτη 2026 οι δημόσιοι υπάλληλοι, να παραμένει τόσο υψηλός ο ρυθμός, μην είναι και ακόμη υψηλότερος.

Ώρα για ένα άνοιγμα στο αθλητικό σαν σήμερα και ξεκινάμε από το 1958 όταν ο Ολυμπιακός συντρίβει τη δόξα δράμας στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος και κάνει το double για δεύτερη σερή χρονιά και πέμπτη στην ιστορία του. Δύο γκολ πετυχαίνει ο Κώστας Πολυχρονίου στο 63 και το 87 και από ένα η Σωτήρης Αγκαβέζο στο 23 και ο Θανάσης Μπέμπης στο 43, ο Ηλίας Ιφαντής το 89. Για τη δόξα είχε μειώσει προσωρινά ο Αλέκος Ναλμπάνης στο 52ο λεπτό. Μερικά χρόνια αργότερα, το 1961, τώρα ο 22χρονος τότε Αριστίδης Καμάρας μεταγράφεται από τον Απόλλωνα Σμύρνης στον Παναθηναϊκό και ήταν μία από τις μεγάλες μεταγραφές εκείνη την χρονική στιγμή. Φτάνουμε σιγά σιγά στο 1975 όταν ο Παναθηναϊκός προσλαμβάνει στην τεχνική του ηγεσία τον καταξιωμένο Βραζιλιάνο Αμοϊρέ Μορέιρα, ο οποίος είχε κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο του 62 με την εθνική ομάδα της πατρίδας του. Το 1979 και ναι, συστήνεται η ΠΑΕ ΑΕΚ με πρώτο πρόεδρο τον Λουκά Μπάρλο. Περνάνε αρκετά χρόνια, ερχόμαστε στο 1998 όταν αρχίζει το 13ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ στην Αθήνα, στη χώρα μας. Προπονητής εθνικής μας τότε ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ενώ από την λεγόμενη παλιά φρουρά του 87 παίζει μόνο ο Παναγιώτης Φασούλας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατεβάζουν κολεγιακή ομάδα, αφού οι επαγγελματίες του NBA είχαν κηρύξει τότε απεργία, lockout, για να διεκδικήσουν εργασιακά τους δικαιώματα. Σε πιο σύγχρονα αθλητικά γεγονότα, 2005, η Εθνική Ανδρών του Πόλου κατακτά τότε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Μόντρεαλ, όταν επικρατεί στην παράταση της Κροατίας με 11-10. Το νικητήριο γκολ πετυχαίνει ο Γιώργος Αφρουδάκης 11 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Το χρυσό μετάλλιο τότε για την ιστορία, να πούμε ότι το κερδίζει η Σερβία Μαυροβούνιο, όταν και επικρατεί στο μεγάλο τελικό της Ουγγαρίας με 8-7. Αν τότε η Ουγγαρία δεν είχε βρει το δασκαλό της, γι' αυτό κέρδιζε τα χρυσά βαγγέλη και η εθνική τότε περιοριζόταν στην τρίτη θέση. Μην κοιτάτε που φτάσαμε τώρα στο 26 και η εθνική ανδρών του Πόλο δεν κατέκτησε απλά μετάλλιο, αλλά αυτή τη φορά πήρε το χρυσό και μάλιστα κόντρα στην Ουγγαρία.

2021 τώρα, ο Γιαννιώτης βεβαίως Σκοπηλάτης, Στέφανος Ντούσκος, ήταν εκείνος που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του μονού σκιφ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, κάνοντας μάλιστα και νέο Ολυμπιακό ρεκόρ με 6:40:45.

Κλείνουμε την ενότητα με σπουδαίες προσωπικότητες που γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή. Σαν σήμερα το 1863 γεννήθηκε ο Henry Ford, ο Αμερικανός μηχανικός και ιδρυτής γνωστής αυτοκινητοβιομηχανίας. 1947 γεννήθηκε σαν σήμερα η σπουδαία ηθοποιός η Άννα Παναγιωτοπούλου, η οποία ως γνωστόν από τον Μάιο του 1924 δεν είναι πλέον ανάμεσά μας. Και το 1958 η Αγγλίδα τραγουδίστρια η Kate Bush γεννήθηκε σαν σήμερα. Είχαμε όμως και απώλειες, Βαγγέλη. 1898 ο Otto von Bismarck, γερμανός πολιτικός, ο οποίος μάλιστα ένωσε τη Γερμανία και διετέλεσε και καγκελάριός της για 24 χρόνια. Και δύο ακόμη απώλειες την ίδια μέρα και το ίδιο έτος, 2007, ο Ingmar Bergman, Σουηδός σκηνοθέτης, αλλά και ο Ιταλός Αντωνιόνι, επίσης Ιταλός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, σπουδαίες προσωπικότητες οι οποίες δεν είναι πλέον ανάμεσά μας, αλλά έχουν αφήσει σπουδαία παρακαταθήκη και ο Σουηδός και ο Ιταλός σκηνοθέτης.

πάμε τώρα, Ευαγγέλη, αφού αφήσαμε την ενότητα του Σαν σήμερα, είτε με γεγονότα αθλητικά, πολιτικά, πολιτιστικά, τα πάντα όλα. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τον καιρό. Να έρθουμε λίγο στο σήμερα. Να έρθουμε λίγο στο σήμερα, να έρθουμε λίγο στο τώρα, να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, Ευαγγέλη. Γιατί είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες, το τονίζουμε και σήμερα, η θερμοκρασία κυμαίνεται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, με 37, 38, 39 βαθμούς Κελσίου. Και βεβαίως να πούμε πως σήμερα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου ως μέγιστη τιμή. Και βεβαίως αύριο Παρασκευή πάμε προς τους 37, θα πέσει ελαφρώς. Θα πέσει ελαφρώς, ναι. Σαββατοκύριακο επίσης υψηλές θερμοκρασίες με 37 και 37 βαθμούς Κελσίου και στο ξεκίνημα της ερχόμενης εβδομάδας, Βαγγέλη. Εκεί λοιπόν δεν αλλάζουν και τίποτα, δεν αλλάζει κάτι το ιδιαίτερο όπως βλέπω εδώ. Και τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου, Βαγγέλη, ο υδράργυρος εκεί θα κοιμανθεί 37, 38 μέχρι σήμερα, 37 και 36 κάποια στιγμή στα μισά της εβδομάδας. Ηλιοφάνεια φυσικά, δεν το συζητάμε, ούτε κατά διάνοια το ενδεχόμενο να δούμε κάτι άλλο πέραν από ηλιοφάνεια πλέον. Έτσι, και φυσικά θα πρέπει, το τονίζω και πάλι, μπορεί να μην μιλάμε για 40, μπορεί να μην μιλάμε για 40+, όμως και πάλι τις μεσημεριανές ώρες όπου ο υδράργυρος χτυπάει κόκκινο, καλό θα ήταν, αν δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος, να μην κινούμαστε άσκοπα και φυσικά να έχουμε γυαλιά ηλίου, να έχουμε ένα καπελάκι, να έχουμε ένα νερό στα χέρια μας, κάτι. Να μην, να προσέχουμε δηλαδή όσο μπορούμε λόγω αυτών των υψηλών θερμοκρασιών.

ώρα να σας δώσουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση, της Ετωλίας και της Ακαρνανίας με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν. ΣΟΣ για τα ασθενοφόρα. ΕΚΑΒ Αγρινίου ανταλλακτικά περιμένουν 6 από τα 7 ασθενοφόρα. Εν μέσω καλοκαιριού λοιπόν, ο τομέας του ΕΚΑΒ στο Αγρίνιο λειτουργεί με 2 μόλις ασθενοφόρα και το ένα δανεικό. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, δεν ξέρω που βρίσκεται, αν είναι σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή, σε κάποιο πάνελ που συμμετέχει τούτη την ώρα, αλλά ας κάνει και αυτός τα αδύνατα δυνατά. Δεν νοείται 6 στα 7 ασθενοφόρα να περιμένουν ανταλλακτικά. Δεν γίνεται μια πόλη όπως το Αγρίνιο και όχι μόνο να συντηρείται με 2 ασθενοφόρα και το ένα να είναι δανεικό.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μειωμένο κόμιστρο για φοιτητές σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Πάτρα. Χθες το γνωστοποίησε ο Νεκτάριος Φαρμάκης, μια πολύ σημαντική είδηση. Θέρμο, συνάντηση Γιαννάκου με τον Δήμαρχο για το κέντρο υγείας. Σε άλλα θέματα της εφημερίδας, Χιτά Στράτου, επήγη η αύξηση της χωρητικότητας. Πακέτο λοιπόν με την διετή λειτουργία, επανέρχεται διαγωνισμός για εργασίες επαύξησης των υφιστάμενων κυττάρων μέχρι να επαναδημοπρατηθεί το έργο της επέκτασης. Μεσολόγγι, 23χρονη σε κύκλωμα διακίνησης λαθρομεταναστών, ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία ως ιδιοκτήτρια οχήματος στο οποίο εντοπίστηκαν 7 Σύριοι. Ποέωτα κατά του Δημάρχου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, δυσμενείς μετακινήσεις υπαλλήλων. Και βεβαίως στα ευσυνείδητα, η Ελλάς υπόσχεται παρατριχώνιο δήμο.

0: agganciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fatta, ma sembrava una
1: patata. Λες Βαγγέλη να το δούμε να συμβαίνει και αυτό, να δούμε τους δήμους του νομού μας να αυξάνονται τα επόμενα χρόνια. Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Che idea,
2: quale idea, non vedi che lei non ci sta.
0: Che idea,
2: quale idea.
1: Έχει ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση η σκέψη και μόνο ότι μπορεί να διευρυνθούν οι δήμοι. Από εκεί και έπειτα, τώρα από τη σκέψη μέχρι να γίνει πράξη σίγουρα υπάρχει μεγάλη απόσταση, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε. Άλλωστε ο Αλέξης Τσίπρας γνωστοποίησε κάποιες σκέψεις, κάποιες προτάσεις, οι οποίες ωστόσο για να γίνουν πράξη θα πρέπει να τις αποδεχθεί ή να είναι εκείνος που θα κερδίσει τις εκλογές, οπότε να δρομολογηθούν μια ώρα αρχίτερα, ή αν δεν τις κερδίσει να τις οικειοποιηθούν τα υπόλοιπα κόμματα και φυσικά η κυβέρνηση, πράγμα που δεν είναι και το πιο βέβαιο και το πιο πιθανό ίσα ίσα. Όπως και να έχει, πάντως είναι μια κουβέντα που έχει ανοίξει. Και από τη στιγμή που έχει ανοίξει αυτού του είδους η κουβέντα, Βαγγέλη, δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο σε 2, 3, 5, δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια, αυτό να γίνει πράξη.

θα δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις. Άλλωστε υπάρχουν πάρα πολλές ειδήσεις τις τελευταίες ώρες και η πλειοψηφία αυτών, η αλήθεια είναι ότι είναι γύρω από τις φωτιές των τελευταίων ωρών, γύρω από τα συμβάντα που είχαμε και στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο, με αποτέλεσμα τρεις άνδρες να χάσουν τη ζωή τους, τρεις πυροσβέστες να μην βρίσκονται πλέον ανάμεσά μας, να μην είναι στις οικογένειές τους, μεταξύ των οποίων βεβαίως και ο 27χρονος Αγρινιώτης, ο Κώστας ο Λεμοδέτης. Η πόλη μας, η περιοχή μας είναι συγκλονισμένη, όπως φυσικά και η χώρα ολόκληρη, γιατί εδώ τώρα δεν χωρούν, μιλάμε για τρεις απώλειες, μιλάμε για τρεις απώλειες ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, Βαγγέλη. Αυτό που μόνο του δεν μπορεί να αφήσει κανέναν ασυγκίνητο. Άνθρωποι οι οποίοι προσπάθησαν να βοηθήσουν και με το παραπάνω, δυστυχώς όμως εκεί στην προσπάθειά τους έχασαν τη ζωή τους. Αναμένουμε βεβαίως λεπτομέρειες, ειδικά για την περίπτωση του 27χρονου Αγρινιώτη πυροσβέστη, για τα αίτια, δηλαδή πώς έχασε τη ζωή του. Ήταν στο Γήθιο εν ώρα βεβαίως της πυρκαγιάς που ήταν σε εξέλιξη, αν και οι πληροφορίες λένε ότι στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν συμμετείχε άμεσα στην κατάσβεση, ήταν στο σημείο και βεβαίως περιμένουμε από την νεκροτοψία να φανεί το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας. Η ιατροδικαστική εξέταση λοιπόν θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου. Η ουσία είναι πάντως ότι είχαμε μία ακόμη απώλεια, τρεις άνθρωποι δεν είναι πλέον ανάμεσά μας και αυτό μας θλίβει όλους. Δεν έχουμε παρά να εκφράσουμε και εμείς τα θερμά μας συλληπιτήρια στους οικείους τους.

Βεβαίως τα θερμά συλληπιτήρια, τα ειλικρινή συλληπιτήρια εκφράζει και η ίδια πυροσβεστική υπηρεσία προς τις οικογένειες των εκλειπώντων, αλλά και η πολιτική ηγεσία και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και η αρχηγή των κομμάτων της αντιπολίτευσης, όλοι σύσσωμοι αυτές τις ώρες. Δεν μπορείς να πεις και πολλά πράγματα. Θρηνούμε, η χώρα θρηνεί πραγματικά τις απώλειες αυτών των ανθρώπων που πρόσφεραν τα μέγιστα. Τώρα επανέρχομαι και πάλι στην περίπτωση του 27χρονου πυροσβέστη από το Αγρίνιο, μιας και ο έμπειρος αξιωματικός, η αλήθεια είναι ότι βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο μέτωπο της πυρκαγιάς προκειμένου να συντονίσει την επιχείρηση κατάσβεσης, και οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο συγκεκριμένος πυροσβέστης, ο συγκεκριμένος αξιωματικός, δεν έφερε εγκάβματα και τραύματα από την επιχείρηση κατάσβεσης όταν διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του φυσικά στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Όπως και να έχει, είπαμε, η ιατροδικαστική εξέταση είναι εκείνη που θα αποφανθεί για τα αίτια αυτής της απώλειας.

Έχουμε να πούμε και άλλα, έχουμε να πούμε και άλλα που αφορούν και τη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά και άλλα θέματα επικαιρότητας, τοπικά ή μη, έως τη μία παραπέντε που θα είμαστε στην παρέα σας. Προς το παρόν βάζουμε μία ανωτελεία, περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στον Antenna Star στους 103,5 στα FM. Περισσότερες ειδήσεις και νέα από την Αιτωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο.

0: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26

Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος στην πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agriniotimes.gr. Παρασκευασμάζει η επιμέλεια παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης.

να επανέλθουμε λίγο στην περιοχή του Ρεθύμνου θα πάμε. Εκεί όπου μπορεί κανείς να σταθεί στις τελευταίες στιγμές των δύο πυροσβεστών, οι οποίοι αν και ήταν μόλις 20 μέτρα από τους συναδέλφους τους, ο καπνός Βαγγέλη τους τύφλωσε. Οι πρώτες λοιπόν εκτιμήσεις αναφέρουν ότι εγκατέλειψαν το όχημά τους για να διαφύγουν, όμως η φωτιά φούντωσε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και η μηδενική ορατότητα δεν τους άφησε περιθώριο σωτηρίας. Μιλάμε για τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη, αλλά και τον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη, που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης σε πυρκαγιά χαμηλής βλάστησης. Οι δύο άνδρες λοιπόν εντοπίστηκαν νεκροί έξω από το όχημά τους, από συναδέλφους τους, που βρίσκονταν σε απόσταση 20, το πολύ 30 μέτρα από το σημείο. Μάλιστα, οι εκτιμήσεις λένε ότι η ξαφνική ένταση της φωτιάς και η πυκνή συγκέντρωση καπνού ήταν εκείνοι που εμπόδισαν τους πυροσβέστες να βρουν διέξοδο διαφυγής. Και φυσικά η περιορισμένη ορατότητα. Η ουσία δεν αλλάζει. Οι δύο πυροσβέστες έχασαν τόσο πρόωρα και άδικα τη ζωή τους. Και βεβαίως είπαμε, είναι μία ημέρα πένθους, μία ημέρα θλίψης για όλη τη χώρα. Μιλάμε για τρεις απώλειες πυροσβεστών, για τρεις απώλειες ανθρώπων οι οποίοι κοιτούσαν να βοηθήσουν, κοιτούσαν να σώσουν πράγματα και καταστάσεις. Δυστυχώς όμως, δυστυχώς δεν κατάφεραν να σώσουν την ίδια τους τη ζωή.

Η αλήθεια είναι ότι στο Ρέθι μνωμένεται το πυρηνό μέτωπο, συνεχίζονται οι αναζωπυρώσεις λόγω των θυελλωδών ανέμων. Να πούμε ότι τα εναέρια μέσα δεν έχουν καταφέρει να συνδράμουν στην πυρκαγιά λόγω των ανέμων που αγγίζουν τα 10 μποφόρ, παρακαλώ. Σηκώθηκαν μάλιστα τα ελικόπτερα, αλλά κανένα δεν κατάφερε να προσεγγίσει το σημείο. Να σημειωθεί ότι το πρωί της Πέμπτης σήμερα οι ρεπές ανέμου στο νότιο Ρέθυμνο άγγιξαν τα 125 χιλιόμετρα ανά ώρα. Ο αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου ανέφερε χαρακτηριστικά πως το χθεσινό βράδυ ήταν ένα εφιαλτικό βράδυ, αλλά και η σημερινή ημέρα μια εφιαλτική ημέρα, τη στιγμή βεβαίως που έχει οριοθετηθεί η φωτιά στη Σιτία και δεν απειλούνται σπίτια. Ωστόσο είμαστε χωρίς ενεργό μέτωπο σε ό,τι έχει να κάνει με τη φωτιά στο πλωμάρι Λέσβου, ενώ δίνεται μάλλον η μάχη για τις αναζωπυρώσεις. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν και σήμερα και τις επόμενες ημέρες, γιατί εδώ δεν μιλάμε τώρα μόνο για υψηλές θερμοκρασίες. Εδώ το σοβαρό ζήτημα είναι τα μποφόρ. Με 10 μποφόρ, Βαγγέλη, ούτε τα εναέρια μέσα δεν μπορούν να βοηθήσουν.

Σε ό,τι αφορά τον Πρωθυπουργό, να πούμε ότι πέραν τη συλληπιτήρια ανακοίνωση που εξέδωσε για εκείνο μεταξύ άλλων στα social media, να πούμε ότι απέτησε φόρο τιμή σήμερα στου πυροσβέστε που έχασαν τη ζωή του μέσα από το Υπουργικό Συμβούλιο και τόνισε την ανάγκη ενίσχυση τη πολιτική προστασία απέναντι στην κλιματική κρίση. Η Ελλάδα συνδράμει τη Γαλλία και την Ισπανία στην κατάσβεση μεγάλων πυρκαγιών μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτική Προστασία. Πάντως, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η χώρα μας θα παραλάβει το πρώτο νέο πυροσβεστικό αεροσκάφος το 2028 μετά από Ευρωπαϊκή Συμφωνία.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απίφθινε έκκληση στους πολίτες για μέγιστη προσοχή, καθώς λέει η αντιπυρική περίοδος συνεχίζεται και οι συνθήκες παραμένουν ακόμη επικίνδυνες. Πάντως, το Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να εξετάσει μεταξύ άλλων την εθνική στρατηγική για τα ύδατα και τη σύσταση κυβερνητικής επιτροπής για την πυρηνική ενέργεια.

Μάλιστα, στο πλαίσιο του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Έλληνας Πρωθυπουργός στάθηκε και στην τελική ευθεία ως προς την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, υπενθυμίζοντας ότι η προθεσμία εκπνέει στις 31 Αυγούστου. Όπως ανέφερε, 117 έργα και ορόσημα βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, διαβεβαιώνοντας ότι όλα αυτά θα ολοκληρωθούν μέσα στον επόμενο μήνα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Ξεχωριστό ενδιαφέρον, ωστόσο, έχει και η σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια, με τον Πρωθυπουργό να σπέβει να διευκρινίσει ότι δεν τίθεται αυτή τη στιγμή τουλάχιστον ζήτημα κατασκευής πυρηνικών σταθμών στην Ελλάδα. Δεν αναφέρομαι, λέει, στην τυχόν κατασκευή ή μη πυρηνικών σταθμών, εξηγώντας ότι ο στόχος είναι η έγκαιρη επιστημονική διερεύνηση των νέων δεδομένων και η χάραξη ενός σαφώς οριοθετημένου πλαισίου, ώστε η χώρα να μην μείνει ουραγός των διεθνών εξελίξεων. Για θέματα καθημερινότητας, τόνισε πως επιστρέφουμε ασφαλείς. Περνώντας λοιπόν στην οδική ασφάλεια, την οποία χαρακτήρισε στοίχημα διαρκείας, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι κεντρική θέση έχουν τα ζητήματα της καθημερινότητας. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η χώρα θρηνεί επί δεκαετίες χαμένες ζωές στην άσφαλτο. Υπογράμμισε όμως ότι οι παρεμβάσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί πλέον αποδίδουν. Και μάλιστα μέσα στο καλοκαίρι, λέει, θα κλιμακωθεί η καμπάνια «Θα ζήσω», ενώ θα ξεκινήσει και κύκλος στοχευμένης ενημέρωσης των οδηγών σε συνεργασία, λέει, με τον κλάδο ενοικίασης οχημάτων. Σε ό,τι αφορά το νερό τώρα, γιατί το Πασόκ από την πλευρά του τόνισε ότι είναι θλιβερή, λέει, η μικροκομματική προσέγγιση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επιστρέφει, ας πούμε, τα πυρά προς το Πασόκ με αφορμή αυτό το αίτημα αντισυνταγματικότητας για τη μεταρρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση ως προς τη διαχείριση του νερού. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για θλιβερή μικροκομματική προσέγγιση από πλευράς του Πασόκ, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα που δεν σηκώνει αναβολές, αλλά απαιτεί δραστικές λύσεις. Λυπάμαι, είπε χαρακτηριστικά, για τη στάση της αντιπολίτευσης και για το αίτημα αντισυνταγματικότητας του Πασόκ, αναφέρε βεβαίως, απαιτώντας μάλιστα, απαντώντας και στις αιτιάσεις περί ιδιωτικοποίησης. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, η μεταρρύθμιση, λέει, που ψηφίζεται σήμερα βάζει οριστικά τέλος στον αδιανόητο πολυκερματισμό, με την πολιτεία να αναλαμβάνει την προστασία του νερού ως πολύτιμου δημόσιου αγαθού. Ξεκαθάρισε πάντως ότι ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού διασφαλίζεται, δίνοντας ηχηρή απάντηση σε όσους, όπως είπε, μιλούσαν για τάχα ιδιωτικοποίηση και τάχα εμπορευματοποίηση του. Προανήγγειλε μάλιστα και νέες σημαντικές ανακοινώσεις για τη διαχείριση του νερού εν ώψη ΔΕΘ. Μιας και μιλάμε για το νερό, να κάνω εγώ μια ερώτηση έτσι αυτή την ώρα. Τι σκοπεύει να κάνει με τον αχελό, τι σκοπεύει να κάνει με το νερό, θα έχουμε την εκτροπή ολική ή μη? Αυτό είναι κάτι που ακόμα δεν το έχουμε, δεν έχουμε κάποια απάντηση από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αν κρίνουμε από όσα υπόθηκαν στη Λάρισα το προηγούμενο χρονικό διάστημα από άμεσους συνεργάτες και βουλευτές και υπουργούς, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Αφήνουμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τις πολιτικές του και πάμε να δούμε τι συμβαίνει στην περιοχή Χάρακας της Κερατέας, καθώς είχαμε και εκεί φωτιά σήμερα, προκαλώντας βεβαίως την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στο σημείο από την πρώτη στιγμή έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για να περιορίσουν το μέτωπο. Να πούμε ότι λίγο πριν τις 11.30, πριν από λίγα λεπτά δηλαδή, στάλει και μήνυμα από το 112,
Βέβαια, να πούμε ότι σύμφωνα με τα όσα δήλωσε και ο δήμαρχος Λαβρεντικής, ο Δημήτρης ο Λούκας, στην δημόσια τηλεόραση, η φωτιά λέει έχει ξεσπάσει δίπλα στο δρόμο, σε κοντινή απόσταση από τη θάλασσα. Χαρακτηριστικά, ο δήμαρχος ανέφερε ότι οι άνεμοι αυτή τη στιγμή, λέει, σπρώχνουν τη φωτιά προς τη θάλασσα. Προσπαθούμε κι εμείς, λέει, να την περιορίσουμε άμεσα σε περίπτωση που αλλάξουν οι άνεμοι.

Όπως πρόσθεσε μάλιστα ο Δήμαρχος Λαβριοντικής, αυτή τη στιγμή λέει ρήψεις πραγματοποιούν μόνο ελικόπτερα, καθώς τα αεροσκάφη που επιχειρούσαν νωρίτερα λόγω των ισχυρών ανέμων δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν αποτελεσματικές ρήψεις νερού, αφού ο αέρας παρέσερνε το νερό και δεν έφτανε στο σημείο της φωτιάς. Αυτό είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο, Βαγγέλη. Οι ισχυροί άνεμοι. Οι ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι δεν επηρέασαν και δεν επηρεάζουν μόνο τις εστίες στο Ρέθυμνο, αλλά σε κάθε γωνιά της χώρας.

και για να επανέλθουμε βεβαίως στον 27χρονο αξιωματικό της πυροσβεστικής, τον Κωνσταντίνο τον Λεμοδέτη. Να πούμε δύο λόγια, μιας και έχουν γίνει γνωστές και κάποιες ακόμη λεπτομέρειες, καθώς ο Εκλοιπών υπηρετούσε ως υποδιοικητής στην πυροσβεστική υπηρεσία Γηθίου από τον Ιούνιο του 25, εδώ και ένα χρόνο υπηρετούσε εκεί. Του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, να πούμε ότι όταν μετέφερε τον πυροσβέστη στο νοσοκομείο της Σπάρτης, εκεί οι γιατροί δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι. Το μόνο που έγινε ήταν να διαπιστωθεί ο θάνατός του. Και βεβαίως να πούμε ότι, να το τονίσουμε και εμείς, ότι ο 27χρονος δεν συμμετείχε στις επιχειρήσεις κατά άσβεσης. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει μια απορία, αν θέλετε, και ένα γιατί έφυγε από τη ζωή. Τι ήταν αυτό που τον έκανε να χάσει τη ζωή του, ίσως κάποια παθολογική αιτία, κάτι. Γι' αυτό περιμένουμε και εμείς την ιατροδικαστική εξέταση. Να σημειωθεί επίσης ότι ο άτυχος 27χρονος ήταν γιος εκπαιδευτικού από τον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου, αλλά και το μοναδικό παιδί της οικογένειας, μοναχοπαίδη.

τη δική του, το δικό του μήνυμα για τον τραγικό αυτό απολογισμό των πυρκαγιών που έπληξαν τη χώρα χθες, των τριών πυροσβεστών φυσικά που έχασαν τη ζωή τους αλλά και όσων τραυματίστηκαν. Για αυτά τα συμβάντα τοποθετήθηκε με ανάρτησή του στα social media και ο αντιστράτηγος αναποστρατεία της πυροσβεστικής, ο Χριστόφορος Μπόκας, εκφράζοντας την βαθιά του οδύνη για τις τραγικές απώλειες. Κάθε φορά που ένας πυροσβέστης χάνει τη ζωή του στο καθήκον, δεν είναι μόνο μια προσωπική τραγωδία, είναι μια αποτυχία της πολιτείας, αναφέρει χαρακτηριστικά, να εξασφαλίσει τις συνθήκες που θα τον έφερναν ασφαλή πίσω στην οικογένειά του. Και βεβαίως να πούμε ότι ως αντιστράτηγος, λέει, την αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος, αισθάνομαι βαθιά οδύνη. Η απώλεια λοιπόν είναι μεγάλη, η σημερινή τραγωδία γίνεται ακόμη πιο βαριά, καθώς, λέει, ένας από τους εκλειπώντες ήταν συμπατριώτης μου, αγρινιώτης, και η σκέψη μου, λέει, βρίσκεται στην οικογένειά του, στους συναδέλφους του, αλλά και σε όσους είχαν την τιμή να τον γνωρίσουν. Οι πυροσβέστες δεν ζητούν δάφνες, ούτε χειροκροτήματα, ζητούν μόνο να επιστρέφουν ασφαλείς στα σπίτια τους, και όμως πολλές φορές πληρώνουν αυτό το ύψιστο τίμημα, υπηρετώντας με αυταπάρνηση μέχρι την τελευταία του στιγμή. Αιωνία του η μνήμη, ας είναι η θυσία τους φάρος ευθύνης, ενότητας και σεβασμού προς όλους όσους συνεχίζουν καθημερινά να δίνουν τη μάχη με τις φλόγες, βάζοντας πάνω από τη δική του ζωή την προστασία της ζωής των συνανθρώπων τους, αναφέρει χαρακτηριστικά στο δικό του μήνυμα ο Χριστόφορος Μπόκας.

το δικό του μήνυμα με τον δικό του τρόπο θέλησε να στείλει και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου χθες στη διάρκεια συναυλίας του. Ήταν τη στιγμή λοιπόν στο Ηράκλειο, λίγο μακριά, λίγα βήματα μακριά από το Ρέθυμνο, όπου ο Βασίλης Παπακοσταντίνου έδινε μία από τις καλοκαιρινές του συναυλίες. Εκεί κάποια στιγμή λοιπόν, την ώρα που τραγουδούσε, κάποιοι από τους θεατές εκεί θέλησαν να ανάψουν καπνογόνα και ο ίδιος έσπευσε άμεσα να διακόψει το τραγούδι και να τους ζητήσει να σβήσουν τα καπνογόνα, δείχνοντας για άλλη μία φορά την κοινωνική του ευαισθησία που τον διακρίνει όλα αυτά τα χρόνια της καριέρας του. Σας παρακαλώ, είπε χαρακτηριστικά, σβήστε τα. Εδώ δίπλα μας, λέει, κάηκαν δύο πυροσβέστες. Μη συνεχίσουμε, λέει, να ανάβουμε καπνογόνα. Έτσι κι αλλιώς σε λίγο θα σταματήσουμε να τραγουδάμε. Ας σεβαστούμε τους δύο ανθρώπους του Ρεθύμνου, είπε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.

Τώρα, να αφήσουμε για λίγο τα φώτα των πυρκαγιών, να έρθουμε σε άλλα θέματα επικαιρότητας. Να πούμε, Ευαγγέλη, ότι έχουμε στάση εργασίας από την ΔΕΙΑ Αγρινίου σήμερα, από τις 11 το πρωί και μέχρι και τη λήξη του ωραρίου εργασίας. Οι εργαζόμενοι, λοιπόν, εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο που προωθείται για την αναγκαστική συγχώνευση 15 ΔΕΙΑ με τις ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Οι πόρτες, λοιπόν, της επιχείρησης εδώ στο Αγρίνιο είναι κλειστές από τις 11 και κάτι και θα παραμείνουν κλειστές έως και το υπόλοιπο της βάρδιας, και οι εργαζόμενοι έχουν κάποιες αφίσες που έχουν αναρτήσει και βεβαίως αναφέρονται στο θέμα για το οποίο είναι κλειστές οι πόρτες και στο θέμα για το οποίο έχουν προχωρήσει στην στάση εργασίας. Χαρακτηριστικά, στην ανακοίνωση που δόθηκε σε δημοσιότητα αναφέρουν: δεν μπορεί στο όνομα της Εθνικής Στρατηγικής Υδάτων να υπονομεύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού και να μεταφέρεται περιουσία που ανήκει στις τοπικές κοινωνίες σε ιδιωτικά συμφέροντα. Και συνεχίζει η συγκεκριμένη ανακοίνωση λέγοντας πως το νομοσχέδιο παραβιάζει τις αρχές της αυτοτέλειας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και ανοίγει το δρόμο για την μεταβίβαση δικτύων, υποδομών και δημοτικής περιουσίας σε εταιρείες εισηγημένες στο χρηματιστήριο, το ευρωπαϊκό δίκαιο αλλά και το σύνταγμα του κράτους.

σε άλλα θέματα, Βαγγέλη, που έρχονται από την περιοχή μας, την ευρύτερη περιοχή της Ετωλοακαρνανίας και όχι μόνο, να πούμε ότι στο Κέντρο Υγείας Ετωλικού είχαμε την ορκωμοσία ενός νέου γιατρού. Ναι, ένας νέος γιατρός λοιπόν έρχεται να ενισχύσει βεβαίως, και μιλάμε για τις προσπάθειες στο Περιφερειακό Ιατρείο Νεοχωρίου του Κέντρου Υγείας Ετωλικού, σύμφωνα με τα όσα γνωστοποίησε και η 6η Υγειονομική Περιφέρεια. Να πούμε ότι μόλις χθες έγινε η ορκωμοσία του Βασίλη Κωνσταντακόπουλου, ο οποίος διορίστηκε στη θέση του επιμελητή Β, ειδικότητας Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής, και βεβαίως από την έκτη είπε, του εύχονται καλή δύναμη και καλή επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων του με υγεία και δημιουργική προσφορά προς τους πολίτες αλλά και το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 270551.

Έχουμε και δηλώσεις, τοποθετήσεις συναδέλφων των πυροσβεστών που έχασαν τόσο πρόωρα και τόσο άδικα τη ζωή τους πριν από λίγο, με δάκρυα στα μάτια μάλιστα. Κάποιοι από αυτούς συγκλονίζουν πραγματικά όταν μιλούν για τις απώλειες των συναδέλφων τους. Ένας εθελοντής πυροσβέστης, για την ακρίβεια, με δάκρυα στα μάτια ανέφερε χαρακτηριστικά για τους νεκρούς συναδέλφους του ότι δεν θα γυρίσουν τα παιδιά σπίτι τους. Ο άνθρωπος αυτός πραγματικά δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Είναι λογικό και επόμενο, γιατί και οι πυροσβέστες είναι μια οικογένεια μεταξύ τους, όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ο ένας βοηθά τον άλλον, ο ένας για το κοινό καλό. Και όπως πολύ σωστά και εύστοχα ανέφερε στο μήνυμά του και ο κύριος Μπόκας, οι πυροσβέστες δεν διεκδικούν ούτε διακρίσεις, ούτε μετάλλια, ούτε χειροκροτήματα. Θέλουν όμως να βλέπουν την ίδια την πολιτεία και το κράτος να προσπαθεί και εκείνο για εκείνους και για όλους μαζί. Έτσι είναι αδιανόητο πραγματικά να χάνονται ανθρώπινες ζωές, να υπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις ελάχιστοι πυροσβέστες, να υπάρχουν απώλειες, απουσίες διαφόρων πραγμάτων. Δηλαδή πρέπει και η ίδια η πολιτεία να δει λίγο πιο σοβαρά αυτήν την περίπτωση, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του. Πρέπει να υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση αυτών των υπηρεσιών, για να μην φτάνουμε στο σημείο να θρηνούμε απώλειες ζώων, απώλειες ανθρώπινων ζώων, γιατί είπαμε

γιατί είναι μια ομολογουμένως αθλητική Πέμπτη, μεταξύ άλλων μια Πέμπτη με άρωμα Ευρώπης. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έκαναν το πρώτο βήμα πριν μια εβδομάδα και θέλουν τώρα να πάρουν και την πρόκριση για την επόμενη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

0: Η ώρα είναι 12. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο

0: 2 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση, η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
5: Μυστήριο.
0: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ πάντα στον Αντένα Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάσματα σε μέλη παρουσίαση, στην ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκκώσης. Και επιστρέφουμε, Βαγγέλη, με μια είδηση των τελευταίων λεπτών. Πριν από λίγα ελάχιστα λεπτά έγινε γνωστή. Μιλάμε για τηλεφώνημα. Τηλεφώνημα, λέει, για βόμβα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών. Το κτίριο βρίσκεται επί της οδού Ακαδημίας και στο σημείο φυσικά μεταβαίνει κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.
1: Σου φωτίζει τώρα τη στεριά, στο λιμάνι ξεκινά
0: γιορτά. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο τηλεφώνημα δεν περιελάμβανε κάποιο χρονικό περιθώριο.

Για να δούμε, Βαγγέλη, τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτήν την περίπτωση, αν είναι μία από τις πολλές φάρσες ή αν συμβαίνει κάτι άλλο εδώ. Θα φανεί σε λίγο. Πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα, το οποίο σίγουρα έχει και αυτό το δικό του ενδιαφέρον, και στεκόμαστε φυσικά σε διάφορα κόλπα, λέει, των εργοδοτών για να παρακάμψουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Ένα ρεπορτάζ της δημόσιας τηλεόρασης μιλάει για μία από τις πιο συνηθισμένες, λέει, μεθοδεύσεις και τα λοιπά, και στέκεται μάλιστα και σε εργαζόμενους που δουλεύουν τώρα στις καλοκαιρινές εργασίες. Εκεί εστιάζει το συγκεκριμένο θέμα, όπου οι εργαζόμενοι, λέει, είναι σε φέρετρα και οι πελάτες, εντός εισαγωγικών, στις ξαπλώστρες. Είναι ορισμένες περιπτώσεις, Βαγγέλη, όπου οι συνθήκες κάτω από τις οποίες φτάνουν στο σημείο να δουλέψουν οι εργαζόμενοι σε χώρους τώρα καλοκαιρινούς είναι πέρα από κάθε λογική. Πραγματικά πέρα από κάθε λογική.

να έρθουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο αφορά στην αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών, η οποία φαίνεται πως προχωρά. Το νομοσχέδιο αυτό προχωρά για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, παρακαλώ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ανακοίνωσε λοιπόν την κατάθεση νομοσχεδίου για την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών στο Υπουργικό Συμβούλιο έως το Σεπτέμβριο. Η κυβέρνηση μάλιστα εξασφάλισε ένα πενταετές πρόγραμμα ενίσχυσης των μέσων ενημέρωσης ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ για την κατανομή των κονδυλίων, η οποία θα βασίζεται αποκλειστικά σε αντικειμενικά κριτήρια. Ο κύριος Μαρινάκης μάλιστα πρότεινε την ταυτοποίηση των χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία της δημοκρατίας και των ανήλικων. Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά, μεταξύ πολλών άλλων, ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της τετραετίας, την άνοιξη του 27.

και όπως ανέφερε, για να σταθούμε λίγο σε αυτήν την ρύθμιση του ραδιοφωνικού τοπίου, την οποία έθεσε σε άμεση προτεραιότητα κύριος Μαρινάκης, λέει χαρακτηριστικά ότι θα έλθει, λέει, το νομοσχέδιο ή τέλη Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου, λέει, και μάλιστα εξήγησε και τη φιλοσοφία της ρύθμισης, αναφέροντας ότι θα υπάρχει μια προτεραιότητα για τους νομίμως λειτουργούντες σταθμούς, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες αυστηρές προδιαγραφές, και στη συνέχεια, λέει, θα βγαίνουν στον αέρα οι υπόλοιπες διαθέσιμες συχνότητες. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι τεχνικές αποφάσεις λαμβάνονται από τους αρμόδιους φορείς, επισημένοντας φυσικά ότι δεν αποφασίζει ο Υπουργός πόσες συχνότητες υπάρχουν, αλλά οι ειδικοί, με γνώμονα την ασφάλεια των πτήσεων και τη σωστή διαχείριση του εθνικού πόρου. Σχετικά τώρα με τα περιφερειακά κανάλια, ο Υφυπουργός υπενθύμησε την επίλυση μιας εκκρεμότητας δεκαετιών, λέγοντας χαρακτηριστικά πως λύσαμε, λέει, μια εκκρεμότητα 23 ετών για τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς, οι οποίοι, λέει, λειτουργούσαν όλα αυτά τα χρόνια με προσωρινές άδειες. Τόνισε δε τη διαφοροποίηση από τις προηγούμενες πολιτικές. Εγκαταλείψαμε, λέει, τη λογική των πληστηριασμών του νόμου Τσίπρα-Παπά και του Ινστιτούτου Φλωρεντίας και μεταφέραμε, λέει, όλη τη διαδικασία στο ΕΣΟΡΟΥ, ενισχύοντας παράλληλα το προσωπικό του κατά 61%. Όπως πρόσθεσε, αμέσως, λέει, μετά τη ΔΕΘ, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα ανακοινώσει τις συχνότητες, ώστε εντός Σεπτεμβρίου να ξεκινήσει ο διαγωνισμός αναπεριφέρεια, με την Αττική, βέβαια, να τρέχει αυτόνομα.

Τώρα, εξήγησε και τη στήριξή του στις εφημερίδες, λέγοντας ότι η μερίδα του Λέοντος κατευθύνεται στον έντυπο τύπο, διότι οι εφημερίδες, όπως είπε, αποτελούν θεμέλιο της δημοκρατίας και της υπεύθυνης ενημέρωσης απέναντι στην επιπόλαιη και ανυπόγραφη δημοσιογραφία του διαδικτύου. Ιδιαίτερη αίσθηση, ωστόσο, προκάλεσε και η τοποθέτησή του για την παραβατικότητα στο διαδίκτυο. Ο κύριος Μαρινάκης εξήγησε την πρότασή του. Η πρόταση, λέει, για την ταυτοποίηση των χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν σημαίνει ότι θα φαίνεται δημόσια το όνομα του καθενός, λέει, καθώς ο καθένας, λέει, μπορεί να θέλει να διατηρεί, λέει, το ψευδώνυμό του. Σημαίνει όμως ότι οι πλατφόρμες όπως η Google και η Meta οφείλουν να γνωρίζουν τα πραγματικά στοιχεία ταυτότητας του κατόχου κάθε λογαριασμού, όπως ακριβώς, λέει, συμβαίνει όταν αγοράζουμε μια κάρτα SIM για το κινητό μας τηλέφωνο.

Εδώ που τα λέμε δεν έχει και άδικο. Δεν το βρίσκω παράλογο πραγματικά να υπάρχει αυτή η ταυτοποίηση. Και το διευκρίνησε και ο κύριος Μαρινάκης αυτό. Δεν είναι απαραίτητο ότι κάποιος που δεν θέλει να έχει φάτσα μπάλα το αντεπώνυμό του, αλλά ένα ψευδώνυμο ή ένα συνθηματικό, θα συνεχίσει να το έχει αυτό το συνθηματικό. Δεν θα το επιβάλλει κανείς ότι πρέπει να φαίνεται το ονοματεπώνυμό σου, αλλά να μην είναι ένα ψεύτικο προφίλ. Να γνωρίζουν και η Google και η Meta τα πραγματικά στοιχεία. Αυτό δεν είναι κακό. Ίσα ίσα θα βελτιώσει σε κάθε περίπτωση τα πράγματα στο διαδίκτυο. Όχι για να μην έχει ο καθένας την άποψή του, όχι για να φημώνουν τις όποιες αντίθετες φωνές, όχι, αλλά για να μην μπορεί οποιοδήποτε να βρίζει, να προσβάλλει, να λέει και να κάνει το οτιδήποτε χωρίς να υπάρχει κάποια συνέπεια των πράξεών του.

οριοθετήθηκε, να πούμε, πριν από λίγα λεπτά η φωτιά στην Κερατέα, στην περιοχή Χάρακας. Να πούμε ότι ήταν μία από τις φωτιές που ήταν τόσο ισχυρή, και για το λόγο αυτό μάλιστα είχαμε και ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο. Χαρακτηριστικό είναι ότι λίγο μετά τις 11 σήμερα το πρωί στάλθηκε μήνυμα από το 112. Ωστόσο, πριν από ελάχιστα λεπτά έγινε γνωστό ότι οριοθετήθηκε η συγκεκριμένη φωτιά.

να σταθούμε λίγο στον εκατομμυριούχο Βαγγέλη. Και δεν αναφέρομαι στην ελληνική έκδοση του τηλεπαιχνιδιού, που δεκαετίες τώρα το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Στέκομαι στην έκδοση της Αμερικής, καθώς ο Ben Affleck έπαιξε χθες τον εκατομμυριούχο της Αμερικής και ναι, κέρδισε $1 εκατομμύριο. Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν οι πανηγυρισμοί του, λογικό και επόμενο. $1 εκατομμύριο ήταν αυτό. Και φυσικά να πούμε ότι μαζί του βρέθηκε και ο James Dean, προκειμένου να κερδίσουν, να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον και οι δύο μαζί ταυτόχρονα να βοηθήσουν εκείνους που το έχουν ανάγκη, γιατί πολύ απλά το μεγάλο έπαθλο θα πάει σε φιλανθρωπικό σκοπό. Και ναι, ήταν προφανώς κάποια επαιτειακά, ερωταστικά επεισόδια όπως συνηθίζεται και στην ελληνική βερσιόν το έχουμε δει πολλές φορές αυτό να συμβαίνει. Οι δύο λοιπόν άνδρες βρέθηκαν αντιμέτωποι, λέει, με την τελική ερώτηση. Για το ερώτημα ήταν σε ποια ετήσια παράδοση της ημέρας των ευχαριστειών, ποιο από τα παρακάτω δεν έχει δοθεί ως όνομα σε γαλοπούλα που έχει χάρη από πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αυτό ήταν το ερώτημα. Ύστερα από συζήτηση λοιπόν, αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν τη βοήθεια του τηλεφώνου. Είχαν και μια βοήθεια στην κατοχή τους. Πήραν λοιπόν έναν μακροχρόνιο συνεργάτη, τους βοήθησε και φυσικά στη συνέχεια πανηγύρισαν όλοι μαζί για την σωστή απάντηση που δόθηκε και το γεγονός ότι $1 εκατομμύριο θα δοθούν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Να έρθουμε λίγο στην Ετωλό Ακαρνανία, να γυρίσουμε πίσω στην δική μας ειδησιογραφία και να σταθούμε σε γεγονότα που έρχονται από το αστυνομικό μας δελτίο. Να πούμε ότι συνελήφθη χθες το μεσημέρι στην Ιόνια Οδό ένας άνδρας, ο οποίος οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Μάλιστα, ο οδηγός ενεπλάκη και αρχικά σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Α τμήματος τροχέας αυτοκινητόδρομων Αντιρίου Ιωαννίνων. Κατά τον τροχονομικό έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος άνδρας βρισκόταν υπό την επίρρεια μέθης και για το λόγο αυτό οδηγήθηκε στο αυτόφορο. Μία ακόμη σύλληψη είχαμε χθες, αυτή τη φορά στην Αύπακτο Βαγγέλη, και βεβαίως στην Αύπακτο, που μετά από επιχείρηση αστυνομικών του ΑΤΑΦ Ναυπακτίας, εκεί βέβαια καθοριστική ήταν και η συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών του Σπόρτη, ο οποίος εντόπισε κρυμμένες ουσίες. Κατά τη διάρκεια της έρευνας πραγματοποιήθηκε στην οικία ενός κατηγορούμενου. Οι αστυνομικοί λοιπόν βρήκαν και κατέσχεσαν 5 συσκευασίες με κοκαίνη, συνολικού βάρους 4,5 γραμμαρίων, μια ζυγαριά ακριβίας, το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ, αλλά και 2 κινητά τηλέφωνα. Και φυσικά ο συλληφθής οδηγείται πλέον ενώπιον της δικαιοσύνης.

μιας και στεκόμαστε στα θέματα της πόλης του Αγρινίου, να φύγουμε λίγο από το αστυνομικό μας δελτίο και να μιλήσουμε για ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο στο κέντρο της πόλης, λόγω έργων αποχέτευσης αλλά και φυσικού αερίου. Να πούμε ότι είναι μεγάλη ταλαιπωρία που περίμενε και περιμένει ακόμη τους οδηγούς σήμερα στην πόλη μας, καθώς σε δύο διαφορετικά σημεία επικρατεί κυκλοφοριακό κομφούζιο, με τα οχήματα να κινούνται κυριολεκτικά σημειωτών. Μιλάμε για έργα που εκτελούνται στην οδό Καλυβίων και αφορούν το αποχετευτικό δίκτυο, τα οποία ήρθαν φυσικά για να προστατευτούν και εργασίες για το φυσικό αέριο επί της οδού Δαγκλή στο ύψος της Μακρή. Οι δρόμοι λοιπόν μπλόκαραν, η κίνηση διεξάγονταν και διεξάγεται ακόμη και τώρα με αρκετή δυσκολία, όπως για παράδειγμα στην Αγίου Δημητρίου, όπου η αναμονή και μάλιστα υπό υψηλές θερμοκρασίες ήταν κυριολεκτικά βασανιστική. Θα δείτε λεπτομερές ρεπορτάζ λίγο αργότερα στο Αγρίνιο Times. Να πούμε ότι, όπως μας ανέφεραν ήδη αρκετοί οδηγοί, η προσπάθειά τους να προσεγγίσουν το κέντρο έγινε κυριολεκτικά μετεμποδίων, αφού χρειάστηκε να κάνουν ολόκληρους κύκλους και, όπως μας τόνισαν, η σήμανση δεν βοηθούσε, αφού δεν προειδοποιούσε έγκαιρα προκειμένου οι ίδιοι να αποφεύγουν να κινούνται από τις συγκεκριμένες οδούς, από τους συγκεκριμένους οδικούς άξονες, όπως στην περίπτωση της Δαγκλή. Υπάρχουν και εκείνοι βεβαίως που διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι οι δρόμοι που έχουν σκαφτεί ξανά κατά το πρόσφατο παρελθόν σκάβονται εκ νέου, εκτιμώντας ότι αυτό θα μπορούσε να αποφευχθεί αν κάποιες εργασίες εκτελούνταν παράλληλα και συντονισμένα.

Πάλι για φωτιά θα μιλήσουμε, Βαγγέλη. Αυτή τη φορά στη Γουριώτισσα Αγρινίου είχαμε μια κινητοποίηση της περιοριστικής υπηρεσίας για κατάσβεση. Να πούμε ότι ήταν άμεση φυσικά η κινητοποίηση. Η πυρκαγιά ωστόσο πρόλαβε να κάψει περίπου 3 στρέμματα με ξερά χόρτα, ενώ στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεσή της και τον περιορισμό της εξάπλωσής της. Να σημειωθεί ότι οι δυνάμεις δεν έφυγαν από το σημείο, παρέμειναν για αρκετή ώρα για να υπάρξει πλήρης αντιμετώπιση για τυχόν αναζωπηρώσεις.

Είχαμε σταθεί χθες, Βαγγέλη, σε μια είδηση σε ό,τι αφορά την αλυσίδα ρωσικών συμφερόντων, την αλυσίδα σούπερ μάρκετ ρωσικών συμφερόντων, η οποία ανέστειλε τη λειτουργία της σε 11 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και κατάστημα στο Αγρίνιο. Μάλιστα, οι εργαζόμενοι του Αγρινίου θέλησαν με μια ανακοίνωσή τους στα social media να ευχαριστήσουν από καρδιάς τους πελάτες, αλλά να εκφράσουν παράλληλα και την αγωνία τους μετά την ευνίδια απόφαση αναστολής λειτουργίας. Μην ξεχνάμε άλλωστε, Βαγγέλη, ότι σε όλη την Ελλάδα είναι εκατοντάδες οι εργαζόμενοι που βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα.

Με αυτούς τους ήχους, με αυτούς τους ρυθμούς θα περάσουμε σιγά σιγά μουσικά πρώτα και μετά έπειτα έτσι σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε για το τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, να σταθούμε στα του Πανετολικού, να δούμε θέματα που αφορούν, είπαμε, και τις ελληνικές ομάδες στα κύπελα Ευρώπης, αλλά και κάποια ακόμη θέματα. Μείνετε μαζί μας εδώ έως τη 1:15 στην παρέα σας.

0: ουρανό ραδιόφωνο.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.

0: Βελόπουλος.
1: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε εδώ στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευασμάζεις επιμέλεια παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης για το τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με άρωμα αθλητισμού σε κάθε περίπτωση. Πριν όμως να σταθούμε λίγο στη Ζέτα Μακρυπούλια. Στη Ζέτα Μακρυπούλια, στον Γορίλα, στην Ειρήνη του Αριστοφάνη, αλλά και στις Ινιάδες, αφού αυτή την Κυριακή, 2 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο Ινιαδών θα παρουσιαστεί η ανατρεπτική Ειρήνη του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου με πρωταγωνιστές την Ζέτα Μακρυπούλια, τον Θανάση Αλευρά και την Έμιλη Κολιανδρή.

Σε κάθε περίπτωση θα είναι μια ξεχωριστή στιγμή και για τη Ζέντα Μακρυπούλια να πρωταγωνιστήσει για άλλη μια φορά μπροστά στο κοινό του νομού, του Λεοκαρνανίας, έτσι μπροστά στους πατριώτες της, συμπατριώτες της. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι η Ζέντα Μακρυπούλια έλκει την καταγωγή της εδώ από την περιοχή του Αγρινίου, συγκεκριμένα από την Ποταμούλα μάλιστα.

0: καλοκαίρι.
1: Εκδήλωση για το ποδόσφαιρο πραγματοποιεί την αυριανή ημέρα, αύριο το απόγευμα, δηλαδή στις 7.30, στον οικισμό του Βελουχιού Αγρινίου, η Αθλητική Ένωση Αγίου Δημητρίου Αγρινίου. Μία εκδήλωση λοιπόν που έχει ως θέμα «Ποδόσφαιρο χωρίς βία». Θα είναι μία εκδήλωση ανοιχτή στο κοινό. Ο ομιλητής θα είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής ακαδημιών της ομάδας, ο Παναγιώτης Τούρκας, με την εκδήλωση αυτή να έχει ως στόχο να προάγει την ενίσχυση του υγιούς αθλητισμού, τον αμοιβαίο σεβασμό, την ευγενή άμυλα και όλες τις αρετές οι οποίες οφείλουν να πλαισιώνουν τον αθλητισμό. Να πούμε ότι την εκδήλωση συντονίζει ο συνάδελφος ο Αλέξανδρος ο Κουτσιούμπας και βεβαίως θα είναι μια εκδήλωση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αύριο το απόγευμα. Ωστόσο έχουμε και μια άλλη εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα, Βαγγέλη, και αφορά στα αποκαλυπτήρια του νέου αγάλματος του Πανετολικού, του τίτορμου δηλαδή, του εμβλήματος του Πανετολικού που τοποθετήθηκε προημερών στην κεντρική είσοδο του γηπέδου, ωστόσο είναι η ώρα για τα αποκαλυπτήριά του. Και αυτή θα είναι μια ακόμη πολύ σπουδαία στιγμή στη χρονιά των 100, λίγο πριν την έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου, όπου ο Πανετολικός λοιπόν κάνει λόγο αυτό το οποίο ανακοίνωσε με μια ειδική τελετή, να σηματοδοτεί για ακόμη μια φορά την ιστορική στιγμή, μια ιστορική στιγμή για το Σύλλογο αλλά και για την πόλη του Αγρινίου. Βεβαίως να πούμε ότι ο δημιουργός του έργου, ο Δημήτρης Οστούμπος, γεννήθηκε στο Αγρίνιο και σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών, όπου μαθήτευσε δίπλα στον ψυχοπαίδη, στη ζωγραφική και στον τρανό στη γλυπτική. Ζει και εργάζεται εδώ στο Αγρίνιο ως εικαστικός γλύπτης και έχει πραγματοποιήσει 2 ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει σε πλήθος ομαδικών εκθέσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, ενώ έργα του βρίσκονται σε δημόσιους χώρους αλλά και ιδιωτικές συλλογές. Τώρα, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο έργο, να πούμε ότι το άγαλμα είναι ύψους 4 μέτρων, κατασκευασμένο με μεικτή τεχνική, ρητίνες, κονίαμα και ειδικό τελικό επίχρησμα για αντοχή και αισθητική. Θα στέκεται φυσικά σαν φύλακας άγγελος στην κεντρική είσοδο του γηπέδου και βεβαίως είναι ένα ακόμη έργο, μια ακόμη πράξη ότι ο Πανετολικός αναβαθμίζεται προς πάσα κατεύθυνση εντός αλλά και εκτός αγωνιστικού χώρου. Και βεβαίως να πούμε ότι περιμένουμε πώς αυτήν την αποκάλυψη για τον τίτορμο ετωλό, ούτως άλλο Ηρακλή.

Και βεβαίως να σταθούμε λίγο και στην χθεσινή ημέρα, Βαγγέλη, και στην φιλική αναμέτρηση που έδωσε ο Πανετολικός κόντρα στην ομάδα του Πύργου χθες το απόγευμα, εδώ στο Αγρίνιο, στο Ημιλέον, και παρά τις ολιγοντή αντίξιες καιρικές συνθήκες, γιατί 7 η ώρα δεν λες ότι δεν είχε ζέστη στις 7 το απόγευμα, και πολύ νωρίτερα από τη στιγμή που ο κόσμος έφτανε στις εγκαταστάσεις του προπονητικού κέντρου για να παρακολουθήσει από κοντά αυτό το φιλικό, ένα φιλικό στο οποίο, εντάξει, η νίκη, okay, 3-1, νικήσαμε την ομάδα του Πύργου, αυτό δεν λέει και τίποτα, μπορεί να λέει πολλά, μπορεί και να μην λέει απολύτως τίποτα. Μιλάμε για μια φιλική αναμέτρηση. Εδώ το θέμα είναι τι είδε ο προπονητής, τι είδαν οι συνεργάτες του, καλά και όχι τόσο καλά, τι χρειάζεται η ομάδα βελτίωση, τι είδε ο Γιάννης Αναστασίου να λειτουργεί σωστά και τι μπορεί να βελτιωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Άλλωστε, τα φιλικά για τον Πανετολικό δεν τελείωσαν. Ίσα-ίσα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Τις επόμενες αμέσως ημέρες, με Πανιόνιο, με Λεβαδιακό, με Μαρκό, με Τρουά, 4 τουλάχιστον ακόμη θα ακολουθήσουν οι επίσημοι αγώνες σε κύπελο και πρωτάθλημα.

αν κάποια στιγμή, Βαγγέλη, το φέρει η μοίρα, θα είμαστε κι εμείς σε θέση να λέμε ότι ο Πανετολικός θα δώσει αγώνες σε κύπελο, πρωτάθλημα και Ευρώπη. Μακάρι κάποια στιγμή κι εμείς να το βιώσουμε όλο αυτό. Σίγουρα θα είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα τότε, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του Όφη ή και άλλων ομάδων από την περιφέρεια, που μετά από μια επιτυχημένη χρονιά διεκδικούν και κερδίζουν ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Γιατί εκεί τα πράγματα αλλάζουν, Άρδιν. Αν τώρα δηλαδή ο Πανετολικός ήταν σε κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση, έστω και του conference, θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει σχεδόν έναν μήνα πριν την προετοιμασία του Βαγγέλη και τώρα να ήταν όχι σε φιλικά προετοιμασίας, αλλά να έδινε ενδεχομένως τους πρώτους του ευρωπαϊκούς αγώνες.

Αύριο λοιπόν θα έχουμε τρεις κληρώσεις. Η μία κλήρωση που αφορά το κύπελο ερασιτεχνών. Η επόμενη κλήρωση που αφορά στο κύπελο Ελλάδος. Και βεβαίως να πούμε ότι μετά θα έχουμε και την κλήρωση της πρώτης φάσης της ΓΑΜΑ Εθνικής. Τρεις διαφορετικές κληρώσεις λοιπόν αύριο. Άρα δεν είναι μόνο ο Πανετολικός αλλά και οι ομάδες των ερασιτεχνικών σωματείων και όχι μόνο που θα μάθουν τους αντιπάλους τους. Ως προς τον Πανετολικό να πούμε ότι αύριο στις 11.30

Τώρα, γύρω από το φιλικό χθες, ναι, προφανώς και βγήκαν κάποια συμπεράσματα, αλλά δεν θέλω στην παρούσα φάση να σταθώ κατά αποκλειστικότητα σε αυτό το φιλικό, γιατί ξέρετε, το να υποθεί μια καλή κουβέντα για κάποιον ή μια όχι τόσο καλή για κάποιον άλλον στην παρούσα φάση δεν θα βοηθήσει ούτε την ομάδα ούτε τους παίχτες. Ακόμη και ένας θετικός λόγος καμιά φορά μπορεί να επηρεάσει ειδικά νέους ποδοσφαιριστές που μπορεί να, στην προκειμένη περίπτωση, να έδειξαν πολύ καλά στοιχεία, αλλά ξέρετε, δεν αρκεί μια στιγμή, μια εμφάνιση, ένα παιχνίδι. Προφανώς και πρέπει να υποθούν τα εύσημα, ειδικά από τους προπονητές τους και τους ανθρώπους εντός της ομάδος, αλλά εμείς οι υπόλοιποι καλό θα ήταν να είμαστε λίγο πιο έτσι, να περιμένουμε, να δούμε και άλλα φιλικά και άλλα επίσημα παιχνίδια και τότε να πούμε και δημόσια αν πρέπει κάτι παραπάνω για τις προσπάθειες συγκεκριμένων παικτών.

τώρα να σταθούμε λίγο και σε θέματα που έρχονται και από άλλα τοπικά σωματεία, όπως τον Αστέρα Αγρινίου, αφού ο Αστέρας Αγρινίου εξέλεξε νέο Δέλτα Σίγμα, ωστόσο στην Προεδρία παραμένει ο Δημήτρης Καντάνης. Τις επόμενες μάλιστα ημέρες θα έχουμε και την ακριβή σύνθεση του Δέλτα Σίγμα, η οποία θα γίνει γνωστή και, όπως αναφέρει το τοπικό σωματείο, με ενότητα, συνέπεια και αφοσίωση ο πρόεδρος Δημήτρης Καντάνης και οι συνεργάτες του καλούνται να συνεχίσουν το έργο τους, έχοντας πλέον ως παρακαταθήκη την εμπιστοσύνη και τη στήριξη ολόκληρης της οικογένειας του Αστέρα Αγρινίου.

Εντάξει, στην περίπτωση του Κρόνου Αγρινίου δεν περιγράφω άλλο, Βαγγέλη. Μέρα παραμέρα εκεί βλέπω οι ανακοινώσεις και ανανεώσεις πάνε και έρχονται. Ωστόσο έχουμε νέο Δέλτα Σίγμα στο Σωματείο Άρης Τολικού. Γνωστοποιήθηκε το νέο Δέλτα Σίγμα με πρόεδρο τον Νικόλαο Φούντα και ένα πολύ δυνατό Δέλτα Σίγμα στην προσπάθεια που θα κάνει η ομάδα του Άρη Τολικού, το τοπικό σωματείο, για να έχει ακόμη καλύτερες μέρες τη νέα αγωνιστική περίοδο.

σε μια βραδιά, Βαγγέλη, όπως η σημερινή, που έχει άρωμα Ευρώπης. Και έχει άρωμα Ευρώπης, Βαγγέλη, γιατί πολύ απλά ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός θέλουν να τελειώσουν αυτό το οποίο άρχισαν πριν από μία εβδομάδα και να προχωρήσουν στις επόμενες φάσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Μην ξεχνάμε ότι ο Δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται σήμερα την Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα, έχοντας την πρίκα του 3-2 από το πρώτο μάτς, ενώ ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο ΟΑΚΑ την Πάξη, θέλοντας να υπερασπιστεί το 2-1 το οποίο πέτυχε στην Ουγγαρία. Και φυσικά δεν είναι μόνο το αγωνιστικό γόητρο, οι νίκες και οι επόμενες οι προκρίσεις κτλ. Όλα αυτά έχουν να κάνουν και με τα ισχυρά οικονομικά κίνητρα της UEFA. Μην το ξεχνάμε, γιατί για κάθε προκριματικό γύρο ο Παναθηναϊκός βάζει στα ταμεία του 175.000. Για μια ομάδα στον Παναθηναϊκό μπορεί να μην ακούγονται πολλά αυτά τα χρήματα σε σχέση με μια ενδεχομένως μικρομεσαία ομάδα της Ευρώπης του εκάστοτε πρωταθλήματος. Σε περίπτωση ωστόσο που η πορεία του ανακοπεί πρόωρα, η UEFA προβλέπει μπόνους αποκλεισμού 350.000 στον δεύτερο γύρο, 550.000 στον τρίτο και 750.000 στα play-offs. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε πρόωρους αποκλεισμούς και μετά να λέμε για παρηγοριά στον άρρωστο ως προς τα χρήματα αυτά. Ας ελπίσουμε ότι και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ και οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες θα φτάσουν μακριά. Θα μπουν σε ομίλους, θα είναι μέχρι τουλάχιστον Δεκέμβρη ή Ιανουάριο και από εκεί και έπειτα ποιος ξέρει. Πάντως ο αντικειμενικός στόχος των Πρασίνων προφανώς και είναι η είσοδος στην League Phase του Conference League. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να φτάσει σε όμιλο. Δεν έχει άλλον δρόμο αν δεν κάνει 3 στα 3. Θέλει 3 προκρίσεις. Όχι απαραίτητα 9 νίκες. Μπορεί να γίνουν οι προκρίσεις και με ισοπαλίες. Μπορεί οι προκρίσεις του να έρθουν με μία νίκη, μία ήττα. Είναι συνδυασμός αποτελεσμάτων. Αλλά εδώ πέραν την πρόκριση, όσο πιο πολλές νίκες, δεν είναι μπόνους οικονομικό και μη για τον ίδιο, αλλά είναι και ένα μπόνους βαθμολογίας για τη χώρα μας. Να πούμε ότι το εγγυημένο πριμ συμμετοχής του Παναθηναϊκού είναι 3 εκατομμύρια και κάτι και υπάρχουν και μπόνους αποτελεσμάτων για κάθε νίκη ή για κάθε ισοπαλία. Παραδείγματος χάρη, κάθε νίκη προσφέρει 400.000 ευρώ στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο ΔΕ ΠΑΟΚ στο Europa έχει κάτι παραπάνω να ελπίζει και κάτι παραπάνω να διεκδικεί, προφανώς. Όσο ανεβαίνουμε διοργανώσεις, Βαγγέλη, τότε και τα ποσά ανεβαίνουν απότομα. Η ενδεχόμενη πρόκριση του ΠΑΟΚ στον τρίτο γύρο του εξασφαλίζει άμεσα 350.000 ευρώ, ενώ για κάθε προκριματική φάση που αγωνίζεται πλην των play-off καρπώνεται από 175.000. Φυσικά το λεγόμενο jackpot για τον ΠΑΟΚ κρύβεται σε μια πρόκριση στη League Phase του Europa League, καθώς εκεί εκτοξεύονται τα έσοδά του. Θα έχει ένα εγγυημένο πριμ πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και μπόνους αποτελεσμάτων για κάθε νίκη ή ισοπαλία, αλλά και άλλου είδους μπόνους για προκρίσεις στις επόμενες φάσεις. Βέβαια, η κατάκτηση του Europa δεν δίνει παρά μόνο 6 εκατομμύρια. Αν πάρει κάποιος το Europa, Βαγγέλη, παίρνει μόλις 6 εκατομμύρια. Θα μου πεις, μόνο αυτά θα έχει πάρει όποιος φτάσει ως εκεί? Θα έχει πάρει και πόσα άλλα από τις προκρίσεις, από τις νίκες, από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, από τους χορηγούς. Άρα σε κάθε περίπτωση, ακόμη και μέσα από το Europa League, που μπορεί να μην έχει τα εκατομμύρια, τα πολλά εκατομμύρια του Champions League, ακόμη και μέσα από το Europa League κανείς μπορεί να κάνει μια πορεία πρώτον, γιατί στο Champions League έτσι όπως είναι πλέον δεν κάνεις εύκολα πορείες, και φυσικά στο Europa League μπορεί να έχεις και ένα σεβαστό ποσό στο τέλος της αγωνιστικής περίοδου ως έσοδα.

together. Πάντως εκείνο που παρατηρήσαμε το προηγούμενο διήμερο, Βαγγέλη, είναι ότι στα προκριματικά του Champions League δηλαδή, ομάδες, η Ομόνια δυστυχώς δεν κατάφερε, να το πούμε και αυτό. Η πρώην ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, με την οποία δώσαμε και φιλικό προετοιμασίας, μπορεί να κέρδισε στο πρώτο μάτς. Με τον ίδιο τρόπο που κέρδισε στο πρώτο μάτς, έχασε το δεύτερο παιχνίδι και στα πέναλτι στάθηκε άτυχη, τολμώ να πω. Από εκεί και έπειτα είδαμε και ομάδες που την περσινή χρονιά ήταν ομάδες έκπληξης στα πρωταθλήματά τους, όπως η Τούν που κατάφερε να βάλει φρένο σε Βασιλεία, Ζυρίχη και άλλα μεγαθύρια του ελβετικού πρωταθλήματος, δεν τα κατάφερε. Είδατε ότι όταν δεν υπάρχει ευρωπαϊκή εμπειρία, μπορεί να έχεις κάνει μια επιτυχημένη χρονιά στη χώρα σου, αλλά στην Ευρώπη όταν παίζεις με πιο έμπειρες ομάδες φαίνεται η απειρία σου, και η Τούν πλήρωσε την ευρωπαϊκή της απειρία. Και δεν ήταν μόνο Τούν, και άλλες ομάδες οι οποίες δεν κατάφεραν να προκριθούν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης στην οποία αγωνίζονταν. Σε κάθε περίπτωση μας περιμένουν ενδιαφέροντα παιχνίδια και απόψε. Να δούμε λοιπόν αν η Πάφος, είναι δύσκολο το έργο της, αν η Πάφος μπορεί να κάνει την ανατροπή. Για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό τα είπαμε, έχουν το αποτέλεσμα του πρώτου παιχνιδιού. Έχουν λοιπόν κάθε λόγο να ονειρεύονται την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση, και ευχής έργο αυτό να το κάνουν με μία ακόμη νίκη σήμερα ο καθένας τους, έτσι ώστε να ανέβουμε πιο ψηλά, Βαγγέλη. Πλησιάζουμε τον στόχο της 10ης θέσης και είναι ευκαιρία φέτος, αν μας θέλει και λίγο η τύχη, είναι και οι ομάδες μας έτοιμες, και η ΑΕΚ λίγο αργότερα και ο Ολυμπιακός και ο Όφη, να πάρουν βαθμούς, να φέρουν βαθμούς, να πάρουν νίκες και να προχωρήσουν ευρωπαϊκά.

η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 270551. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο στην τελευταία μας εκπομπή. Μέχρι τότε, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας.

0: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
5: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
4: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής.

0: αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
5: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
6: Η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
7: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι μία.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Πάνω από τα 15 χιλιόμετρα το μέτωπο της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ότι ο Περιφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος είπε πως λόγω των ισχυρών ανέμων δεν επιχειρούν τα ενέργεια μέσα. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της πυροσβεστικής Σέφη Παπαδραμοπούλου, που μίλησε στα παραπολιτικά 90,1, επιχειρούν 224 πυροσβέστες και 11 πεζοπόρα τμήματα. Σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στη θέση Χάρακας, Λαβρεωτική, σημείωσε πως η κατάσταση είναι βελτιωμένη. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στη Σιτία Κρήτης και στο Πλωμάρι Λέσβου. Έχουμε μπροστά μας δύσκολες μέρες με τις φωτιές. Όλοι θα πρέπει να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή, ανέφερε στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξέφρασε τη βαθιά θλίψη για τους τρεις πυροσβέστες που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος στη μάχη με τις φωτιές σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Σήμερα οι κηδείες των δύο πυροσβεστών 25 και 58 ετών που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά της Κρύας Βρύσης στο Ρέθυμνο Πένθος στο Αγρίνιο για τον 27χρονο υποδιοικητή της πυροσβεστικής που έχασε τη ζωή του στο Αγερανογηθίου. Στον εισαγγελέα Σύρου, οι τέσσερις συλληφθέντες για τη φωτιά στην Πάρο που φαίνεται να ξεκίνησε από τον χώρο υγειονομικής σταφής απορριμμάτων του νησιού. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων και έναν οδηγό απορριμματοφόρου. Η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής εισηγήθηκε ομόφωνα την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης για την υπόθεση του Καταργέιτ. Οι βελγικές δικαστικές αρχές είχαν εκδώσει ένταλμα, καθώς ο πρώην επίτροπος δεν ανταποκρίθηκε σε πρόσκληση να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας το 2025. Τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο κτίριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στην Ακαδημία. Σεκενώθηκε το κτίριο και ελέγχεται από κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Στη διεθνή ενημέρωση, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τέθηκε το ΝΑΤΟ μετά την είσοδο ύποπτου ρωσικού πυράβλου στον ενέαιρο χώρο της Πολωνίας. Στα αθλητικά, στις 9.30 το βράδυ, Παναθηναϊκός Πάξη για το Conference League εμπλοκή στην υπόθεση του Ανά Σαλάχ Εντίν και τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,30% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Μεικτή εικόνα στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1443 ισοτιμία ευρώ δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, μετά με

0: Μισιέ. Ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Έλα, ρε Αποστολάρα.
2: Έλα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι έβαλες για το delivery. Ήταν πολύ σημαντικό. Τώρα θέλω να σου θίξω ένα άλλο θέμα. Μιλήσω για την Παλαιστίνη, γιατί έχω φρικάρει με αυτό και θα το συνδυάσω και με κάτι άλλο. Καταρχήν, να σου πω ότι σέβομαι πάρα πολύ κάθε γυναίκα και τις visitors και τις influencer και τις pornostar. Θυμάσαι κάποτε που σου είχα πει για μια διάσημη influencer που την κατηγορούσα, που χρησιμοποίησε για να μην πω ότι οργάνωσε το rebate porn για να γίνει διάσημη και μετά από τότε έβγαζε χολή κατά της εργατικής τάξης?
2: Κάτι θυμάμαι, χωρίς να θυμάμαι ποια εννοείς.
1: Ναι. Μία γνωστή που μετά πήρε και ένα ακροατή και έλεγε ότι με πονάει αυτή και ότι κατά βάθος είμαι φασίστας, και βγήκαν μετά κάτι άλλοι ακροατές και με υποστηρίξανε. Είναι η γνωστή influencer που τώρα που πάει στο Ντουμπάι. Δεν ξέρω εγώ τι κάνει στο Ντουμπάι.
2: Καλά, όλες στο Ντουμπάι πάνε, παιδάκι μου. Πρέπει να βγει και το μηνιάτικο όμως.
1: Ακριβώς, ναι. Και μίλησε ταπεινωτικά για την καρδίτσα.
2: Ότι δεν πάνε στο Ντουμπάι για να πάρουν τη σοκολάτα, με δουλεύεις.
1: Ακριβώς. Ξέρουμε πολύ καλά γιατί πάνε, εγώ, αλλά δεν έχω στοιχεία. Επειδή εγώ δεν έχω καμία σχέση με την καρδίτσα, αλλά η καρδίτσα είναι από τις λίγες περιοχές που σέβομαι, που είχε και Αντάρτικο, που έχει γυναίκες που δουλεύουν. Αυτές οι γυναίκες είναι πολύ πιο έντιμες από αυτή. Και αυτή να μην κρύβει την καταγωγή της, γιατί μπορεί να το παίζει κυρία, αλλά ξέρουμε ότι η καταγωγή της είναι από ένα λαό ο οποίος είναι εργατικός, είναι φιλότιμος και δουλεύει φθαράς. Δεν πρέπει να ντρέπεται αυτή η κυρία για το από εκεί που είναι. Ξέρουμε όλοι από πού είναι.
2: Έχεις και... πιάσει τώρα εσύ και ασχολείσαι με τις influencers. Δηλαδή, πού θα φτάσεις?
1: Όχι, περιμένω που θα φτάσω. Θέλω να καταλήξω και σε αυτούς τους Σάραβ.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Μιλάμε πρόοδο σε γιαστία. Μιλάμε τώρα, προχωράμε με ταχύτητα 200 χιλιόμετρα την ώρα. Το θέμα είναι όλοι αυτοί. Μας λένε ότι για τις χώρες που είναι υπερήφανοι για αυτές, όπως τη Γαλλία, την Αγγλία, όλες αυτές τις χώρες που και καλά είναι προηγμένες και θέλουμε να τις φτάσουμε και θέλουμε να είμαστε δυτική χώρα και όλα αυτά. Έτσι. Ξεχνώντας ότι αυτοί έχουν ξεκόψει από την Εκκλησία τα κράτη τους, από τη Γαλλική Επανάσταση και μετά.
2: Άλλο αυτό.
1: Τι να πω. Ναι, άλλο αυτό. Καλησπέρα, Αποστόλη.
2: Καλησπέρα.
1: Ήθελα να δηλώσω σχετικά με τις απόψεις της κυρίας Καρσπιανού.
3: Τη στιγμή που ξεκινάει από τους 3 μήνες να χτυπάει η καρδιά ενός παιδιού, θεωρείται μια ζωή που έχει δημιουργηθεί.
1: Ότι αν η έκτρωση αποτελεί δολοφονία, ο αυνανισμός αποτελεί γενοκτονία. Και ότι όσοι την υποστηρίζουν με αυτή την άποψη, μάλλον κάποιο θέμα έχουν. Έλα, γραμμή, ανέλπιστο.
2: Τι.
1: Πιάσαμε γραμμή, λέω, ανέλπιστο.
2: Σιγά.
4: Καλημέρα, ανέλπιστο.
1: Έλα, ο Φωτιάδης ο Καραγκιωζάκος είμαι.
2: Έλα, ρε.
1: Προσοχή λίγο στις απομιμήσεις, γιατί ακούω βγαίνει ο ένας Καραγκιώζης, βγαίνει ο άλλος Καραγκιώζης. Εντάξει, εμείς είχαμε κάνει και τον Καραγκιώζη αγρότη, είχαμε κάνει και τον Καραγκιώζη γιατρό. Είναι πάντα επίκαιρος ο ήρωας.
5: Τι κάνεις, Απόστολε?
2: Καλά, φίλε.
5: Μια χαρά εσύ. Λοιπόν, σε καλό επίσημα να έρθεις στο Μιλάνο να κάνεις καμιά παράσταση.
2: Πώς με καλείς επίσημα?
5: Θα σου πάρω και δώρο.
2: Ναι.
5: Έτσι, ένα πολύ ωραίο Λουί Κιφτών από την Αγία Βαρβάρα.
2: Θέλω.
5: Μαζί μου.
2: Θέλω.
5: Έτσι, και σε προσκαλώ να έρθεις εδώ πέρα.
2: Ωραία. Πώς είναι αυτό το επίσημο που λες?
5: Τι εννοείς πώς είναι το επίσημο εδώ πέρα? Σου κάνω μια πρόταση στον αέρα.
2: Α, ωραία. Για να σε δω, είναι άλλο αυτό?
5: Για να δεις εδώ πέρα να μας πεις τα δικά σου τα σπέσια.
2: Α, για παράσταση.
5: Βεβαίως. Και να δεις εδώ πέρα στη χώρα του παραδόξου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου πολεμάμε την Αμερική με όπλα της Αμερικής και τώρα φωνάζουμε τη βοήθεια του Πούτιν.
2: Τώρα να δω τα κρασιά σας που θα έχουν δασμούς, να δω τι θα κάνετε. Πού πήγε? Δεν άρεσε αυτό, βέβαια δεν άρεσε.
6: Γεια σου, καλά.
2: Γεια μου.
6: Όχι την πατηρημένη που λέει ο άλλος ο κατανόμαστος.
2: Τι λέει ο άλλος?
6: Ο άλλος ο κατανόμαστος που λέει πατηρημένη καλά. Έχετε κουρασμένη και πατηρημένη καλά.
2: Έτσι.
6: Έλα τώρα, ζουράδεις εσύ, δεν μπορώ να το πω.
7: Έχετε κουρασμένη ή πατηρημένη καλά.
2: Όχι, θα το πεις.
6: Μην με πιέσεις.
2: Για πες το.
6: Ζουράδεις.
2: Μάλιστα. Δεν το χορταίνω.
6: Θα το πω στον Αλέπη, το σύντροφο. Κάνε μου λιγάκι βέβαια, πώ το λέει.
2: Τι να σου κάνω?
6: Λιγάκι βέβαια.
2: Εγώ εσύ κάνω. Λιάκι,
6: αχ, μωρό μου εσύ.
8: Έλα μωρή λουλού, έλα μωρή λουλού. Ανάσταση για να σε πιάσω, ρε.
2: Πού είσαι καλέ τόσο καιρό?
8: Πού να είμαι, ρε μαλάκα, εδώ στεναχωρημένος είμαι να πούμε. Γάμισε με.
2: Γιατί?
8: Τι γιατί, ρε φίλε? Θυμάσαι τι σου λέγα για τα Τέμπη, να πούμε, για την τρίτη επέτειο θα γίνει πουτάνας. Τώρα να ρωτιέμαι αν θα μαζευτούμε έτσι πως έχει γίνει η κατάσταση.
2: Καλά, τα Τέμπη δεν είναι η Καριστιανού μόνο.
8: Ρε φίλε, δεν είπα ότι είναι η Καριστιανού, αλλά η προσωπικότητα αυτή τη γυναίκα και ο τρόπο με τον οποίο του αντιμετώπιζε ήταν αυτό που παρακίνησε τον κόσμο και συσπηρώθηκε γύρω τη, έτσι.
2: Εντάξει, τώρα αυτό πάει να ξαναγυρωθεί. Τι πρόβλημα έχετε?
8: Όχι, όπως είχε πει ένας ακροατής κάποτε για τον μαλάκα τον Τζιόδρα, ότι δεν γίνεται να είσαι επιστήμονας και να πιστεύεις και σε Θεό. Μόλις άκουσα αυτά για θεούς και δαίμονες, τώρα ξέρεις, με ζούσαν και εμένα τα φίδια, ρε φίλε. Αλλά το ζητούμενο είναι αυτό. Είναι αν θα διεκδικήσει διαφάνεια, δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, αξιοκρατία και όλα αυτά.
2: Ό,τι φέρει ο Θεός, ποιος ξέρει.
8: Αλλά εγώ, ρε φίλε, για άλλο πήρα, για το δικαίωμα της έκτρωσης, της, πώς το λέμε,
2: της άμβλωσης.
8: Και στο λέω από προσωπική μου πείρα, γιατί έχω κάνει και εγώ σαν ζευγάρι, ρε φίλε, κάναμε τρία παιδιά, μετά πόσα θα αντέχαμε άλλο. Εγώ θέλω να ρωτήσω, 6 μηνών εγκυμοσύνη, 7 μηνών εγκυμοσύνη, μπορεί να τη διακόψανε, δεν υπάρχει λόγος. Τι θεωρείτε, άμβλωση ή φόνο? Θεωρείτε ολοκληρωμένο παιδί ή δεν θεωρείτε? Και από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει επιστημονική άποψη. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα σκεφτούμε.
2: Αυτά πρέπει να τα σκεφτούμε και να έρθουν σε δημόσια διαβούλευση, όπως είπε η κυρία Καριστιανού.
3: Το θέμα είναι ότι στην περίπτωση των αυλώσεων υπάρχει και ένα άλλο ηθικό θέμα. Γι' αυτό λες ότι στη δημόσια διαβούλευση η πλειοψηφία, περισσότεροι θα αποφασίσουν, θα έχουν μια καλύτερη γνώμη, άποψη ή εν πάση περιπτώσει είναι πιο δημοκρατικό.
2: Γιατί ο κόσμος είπε ότι ξέρει καλύτερα και είναι πιο δημοκρατικό αυτό. Αλλά δημοκρατικές, ας πούμε, είναι και οι εκλογές που έβγαλαν τον Καραμαλή μετά τα Τέμπη. Παραδείγματος χάρη. Που βγάλαν το Μητσοτάκη 27 μονάδες μπροστά μετά τα Τέμπη. Ας πούμε, ήρθε σε δημόσια διαβούλευση αυτό.
8: Δημόσια διαβούλευση, ποιο θα βγάλουμε πόρισμα, ρε μαλάκα, αν είναι νόμιμο αυτό, εγώ και εσύ? Θα βγει ο επιστήμονας και να πει ο γιατρός.
2: Η κυρία Καριστιανού είπε ότι πρέπει να αποφασίσουμε εγώ και εσύ για να είναι δημοκρατικό.
8: Όχι, αυτό είναι μαλάκια, μπορεί να μην το ψωστάρε μαλάκια και θα κάτσουμε. Πρέπει να μας πείτε ξεκάθαρα από πότε και μετά είναι ο ζωντανός άνθρωπος. Και αν μπορείς να διακόψεις τη ζωή του σε εκείνο το σημείο ή όχι. Αυτό πρέπει να διευκρινιστεί.
2: Τώρα φοβάμαι λίγο ότι όντως πρέπει να διευκρινιστεί αυτό, γιατί πρέπει να απαντήσω και να απαντηθεί ότι ζωντανός άνθρωπος είναι αυτός που έρχεται στη ζωή. Αυτό χρειάζεται να απαντηθεί.
8: Δεν ξέρω.

0: Ισχύει. Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί.
1: Βεβαίως, ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω, όντως πρέπει.
2: Καλησπέρα, αγάπη.
1: Καλησπέρα.
2: Δεν μιλήσαμε για το 2026.
1: Α, για πες.
2: Δεν σε πήρε τηλέφωνο. Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
2: Καλά, είσαι εγώ. Λοιπόν, θα πεις εκείνη τον Άδωνη που τον νοιάζει μόνο το ύμα, το μαλλί και το μπότοξ που έχει κάνει.
3: Και μαλλιά έβαλα. Πολύ καλά μου έχουν πάει. Πολύ ευχαριστημένο.
4: Αχ, τι ομορφιά είναι αυτή!
3: Μου λένε έχω κάνει ποτέ μπότοξ, έχω κάνει μπότοξ.
2: Για ένα γιατρό από εδώ από τη Δράμα μέχρι να βρούμε ένα γιατρό πάμε στο 300 χιλιόμετρα, 200 και 200 στην Αλεξανδρούπολη. Και ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο, ρημαδιό μέσα στο νοσοκομείο. Και βγαίνει που θα κάνει γένεια, πού θα κάνει ο βλαμμένο συγγένεια, σε ποιο νοσοκομείο.
3: Σήμερα στο ΕΣΥ επιτελείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριολογική αναγέννηση του ΕΣΥ από την ίδρυσή του. Θα βαρεθείτε να με βλέπετε να γενιάζω. Κάθε μέρα θα γενιάζω. Everyday μαλακία. Everyday μαλακία.
2: Ας πάμε να δει τι γίνεται εδώ στην περιφέρεια τα νοσοκομεία που έχουμε και μετά πάρει τα μυστριά και τις κορδέλες να κόβει. Κατάλαβες? Και βγαίνει και με κάνει εγγένεια. 200 χιλιόμετρα πήγα χθες σε γιατρό στην Αλεξανδρούπολη. Και 200 να γυρίσω. Αυτή είναι η κατάντια. Να το χαίρονται αυτοί που τον ψήφισαν και να τον ξαναψηφίσουν οι μαλάκες.
1: Είμαι σίγουρος το χαίρονται. Έλα, να είσαι καλά.
0: Ναι, Αποστολή.
1: Έλα.
0: Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω εκ μέρους Επαναστάσεως και θα ήθελα να ευχηθώ, πώς να σου το πω, έπρεπε να σας είχαμε σένα και τον Μπαρμπαθήμιο πριν 60 χρόνια και θα ήμασταν ακόμα στην εξουσία. Είστε η μόνη εκπομπή που παίζει τα τραγούδια της Επαναστάσεως.
1: Α, ναι, ναι. Α, αυτή της Επαναστάσεως, τώρα κατάλαβα. Ναι, ναι.
5: Είμαστε εξακουσμένα τα γερά κι αντριωμένα. Είσαι Ελλάδος μας, παιδιά.
1: Συγκινηθήκατε?
0: Χάρηκα.
1: Συγκινηθήκατε?
0: Βέβαια, και εσείς συγκινηθήκατε.
1: Εμείς να δεις.
0: Είστε κομμουνιστής βέβαια ελαφρών βαρών, γιατί βαρέων βαρών είναι άλλοι. Οπότε συνέχισε έτσι και δεν ξέρεις κάποια στιγμή μπορεί να επιστρέψουμε στα πράγματα.
1: Άντε να δούμε. Τους υπουργούς τους έχουμε. Να δούμε και τα υπόλοιπα.
6: Μισό λεπτό να ανέβω. Μπούμ, έπεσα. Εγώ και οι συνθήκες. Τα σύννεφα ήταν που ανέβηκαν. Λοιπόν, και να φανταστείς ότι είναι μόνο Τρίτη και μόνο Ιανουάριος. Φαντάζομαι ότι έχουμε να δούμε.
1: Σιγά, καλέ. Εδώ στις πρώτες 5 μέρες του Ιανουαρίου είχαμε 2-3 πολέμους.
6: Άντε.
1: Δεν θα προλαβαίναμε κι αυτό.
6: Κοίταξε να βούμε κάτι για την Καριστιανού. Ο καθένας λέγεται να μην πω κι εγώ. Πρώτον, πέσανε από τα σύννεφα αυτοί που νομίζανε ότι η κυρία Καριστιανού είναι κάτι άλλο εκτός από είναι δημοκράτησα, εντάξει.
7: Το έχω ξαναναφέρει. Εγώ προέρχομαι από μια δεξιά συντηρητική οικογένεια και τα πρώτα χρόνια που ψήφισα Νέα Δημοκρατία.
6: Και ο Θήμιος επίσης που έλεγε ότι όλα τα κόμματα δεν επηρεάζει εκτός από τη Νέα Δημοκρατία για την κυρία Καριστιανού. Κουβά πήγε.
1: Κουβά δεν πήγε. Αν δεις από πού τραβάει, από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ τραβάει το λιγότερο.
6: Σοβαρά μιλάς?
1: Σοβαρά μιλάω.
6: Όχι, δεν νομίζω να τραβάει το λιγότερο. Το περισσότερο τραβάει. Η κυρία Καριστιανού είναι νεοδημοκράτησα, το ξέραμε.
1: Το περισσότερο τραβάει πάει με το αν νομίζεις εσύ ή όχι. Ή θα συζητήσουμε βάσει μιας έρευνας που συμφωνούμε ότι διάτρητη ή όχι με αυτήν μιλάμε. Πάει με το τι νομίζεις εσύ και τι πιστεύεις εσύ.
6: Ναι.
1: Α, τέλος.
6: Τέλος,
1: εγώ λέω να το φέρουμε και σε δημόσια διαβούλευση. Από πού τραβάει περισσότερο?
6: Από πού τραβάει περισσότερο, λες εσύ?
1: Ό,τι πει ο κόσμος.
6: Εγώ νομίζω ότι τραβάει περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Τέλος, παιδί μου, άμα το νομίζεις τώρα, χωράει άλλη κουβέντα.
6: Ναι, εντάξει, εν πάση περιπτώσει, αλλά είχε πει και ο Θήμιος ότι τραβάει από όλους ενώ από τη Νέα Δημοκρατία δεν τραβάει. Και η κυρία αυτή μας βγήκε πιο Νέα Δημοκρατία και από τη Νέα Δημοκρατία. Εν πάση περιπτώσει, εγώ το περίμενα, δεν το περίμενα μέχρι αυτό το σημείο.
1: Γι' αυτό δεν τραβάει από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι πιο εκεί.
8: Ελά, Αποστολή.
1: Ναι.
8: Ελά, ενημέρωση προς ακροατές.
1: Για δώσε.
8: Μπορώ να σου πω το περασμένο Σάββατο το βράδυ κυβούνησαν ζωές χιλιάδων ανθρώπων εδώ στο πέραμα και μιλάω για τη φωτιά που δηλώθηκε, δεν ξέρω αν άκουσε.
1: Το είδα.
8: Μπράβο, εδώ σε καταστάσει του Καζανιού το πετρελαϊκών εταιρείων στο πέραμα. Τέλος πάντων, καλά, δεν θα μιλήσω για τα κανάλια που θάψαν το θέμα για ευνοϊκούς λόγους. Αλλά εξαιρετική εδρασία από όλα τα κόμματα πλήρη του ΚΟΕ δεν βρήκαν να πούνε μισή κουβέντα για αυτή την παρολίγο ταγωδία. Καλά, τέτοιο πράγμα δεν θα έπληξε. Δεν θα έχει ξαναδεί η Ελλάδα άμα γίνεται καμιά έκρηξη. Και δεν μιλάω μόνο για την Δημοκρατία, δεν πάσω και το ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, αυτοί αδειοδοτούσαν και για τις επεκτάσεις των καταστάσεων. Μιλάω και για τα υπόλοιπα κόμματα, πιο μικρά. Πλήρη του ΚΟΕ που με συνέπεια πάντα στέκεται δίπλα στο λαό. Τέλος πάντων, λοιπόν, εμείς από στόλο δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε σαν τα ποντίκια εδώ πέρα για τα κέρδη των εταιριών. Ο λαός του περάματος και οι πολλές περιοχές θα κάνουμε τα πάντα για να φύγουν τα καζάνια από εδώ. Σήμερα, φίλε, είναι 20 Ιανουαρίου του 2026. Ελπίζω να μην χρειαστεί ανασύρεις αυτό το ηχητικό από το αρχείο, τίποτα άλλο δεν σου λέω.
6: Να σου πω λίγο και κάτι άλλο. Τώρα που ο Θήμιος κάνει διάφορα αφιερώματα σε ανθρώπους που έχουν πεθάνει στον Τζιτζάνι, στο Χόρν, πες ότι είχε όλο το χρόνο μπροστά του. 20 Φεβρουαρίου κλείνουν 66 χρόνια από το θάνατο του Λογοθετίδη. Έχει όλο το χρόνο, του κάνει ένα ωραίο αφιέρωμα, εντάξει.
9: 4,5 ώρες με τους αγρότες ο Μητσοτάκης διαπραγμάτευση και μιλάω πολύ σοβαρά. Μας δίδαξε αγωνιστικότητα, θέληση και υπομονή μεγάλη. Είδες πως υπερασπίστηκε το μεσάζοντα, πως υπερασπίσετε το σούπερ μαρκετά και πως υπερασπίσετε την κυβέρνησή του που από την ακρίβεια εισπράττει το ΦΠΑ. Το είδες, Αποστόλη μου. Αυτό ήταν ένα μάθημα για μας. Κατάλαβες? Έτσι, τα συμφέροντά του, 4,5 ώρες τους είχε και τους λιάνισε.
10: Για την κτηνοτροφία δεν θα μπορούσε να έχει πάει χειρότερα η συνάντηση.
11: Και θα απαντούσα εγώ.
9: Να σου πω κάτι. Πήγα στο σούπερ μάρκετ αυτό που αγόρασε του Μαρινόπουλου, το ελληνικό που το υποστηρίξαμε. Και τώρα έχουν βάλει, λέει, αυτόματα. Διώξαν τους ταμείες. Και πήγα και στη ΔΕΗ σήμερα να πληρώσω. Και εκεί έχουν βάλει αυτόματα μηχανήματα. Να σας πω κάτι, ρε ζώα, επειδή τα Χριστούγεννα δεν δουλέψαν τα μαγαζιά. Αυτοί οι άνθρωποι παίρνανε ένα μισθό και το ρίχνανε στην αγορά. Και κολλάγανε και ένσημα για τους συνταξιούχους. Δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι αυτό το πράγμα εμάς δεν μας συμφέρει. Μόνο αυτόν που έχει το σούπερ μάρκετ και μόνο τους μετόχους της ΔΕΗ.
12: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Rocks, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα.

0: το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο. Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Έλα, Αποστολή.
7: Έλα.
6: Έλα. Κόπηκε ο Άδωνης για την υγεία των καρκινοπαθών στο Ηράκλειο.
7: Ναι, τον νοιάζει. Τον νοιάζει πολύ.
8: Πήγαν τώρα και ανατρέψαν όλη τη ροή των ασθενών. Δηλαδή, επειδή έχει δίκιο, εσύ πρέπει να κλείσει το δικό μου σπίτι.
7: Ναι, βέβαια, τον νοιάζει λίγο παραπάνω επειδή έχει σπρώξει τους καρκινοπαθείς στο Ηράκλειο και γενικώ στην Κρήτη στον ιδιώτη. Γι' αυτό λίγο καίγεται παραπάνω.
6: Ο Άριος Διονέλης έχει κάνει ένα ρεπορτάζ εδώ στο Ηράκλειο, τοπικό δημοσιογράφο, και λέει ότι το φάρμακο αυτό το οποίο ήταν να έρθει με το αεροπλάνο παραγόταν εδώ στο Ηράκλειο. Ένα μηχάνημα είναι το οποίο το καταργήσανε. Και το φέρνουν από Αθήνα με αεροπλάνο, πολλαπλασιάζοντας το κόστος.
7: Ναι, αλλά δεν πρέπει να πολλαπλασιάσει το κόστος. Γιατί άμα δεν υπάρχουν μεσάζοντες και το παράγουμε εκεί, θα είναι πολύ φθηνό. Άντε μετά να καλύψεις κονδύλια. Έλα, αγάπη μου.
6: Βέβαια, θα είναι πολύ φθηνό μετά το φάρμακο, δεν θα κάνεις καλά τον άνθρωπο. Έτσι, θα είναι με το φθηνιάρικο.
7: Δεν είναι ότι δεν κάνεις καλά τον άνθρωπο, σου περισσεύουν μετά κάτι χρήματα από κάτι οπεκεπέδες, κάτι λαχεία, από κάτι αδιευκρίνιστα ποσά και κάπως πρέπει αυτά κάπως να τα δικαιολογήσεις.
6: Εν τω μεταξύ, για κάποιο λόγο, έτσι, εγκληματική οργάνωση είναι όλοι οι υπόλοιποι, αλλά ποτέ δεν είναι η αστυνομία. Και καμώ το δεν έχω ακούσει ούτε μία φορά, μία περίπτωση να έχουν εξηγνιάσει ένα μεγάλο κύκλωμα που πουλάει ναρκωτικά που να μην υπάρχει ένα μπάτσο μέσα. Έτσι.
7: Αυτό ναι. Και να ευχαριστούμε δηλαδή γιατί είναι παντού και μας φυλάνε.
6: Ναι.
7: Από τις κατοτοπιές.
6: Και δεν είναι εγκληματική οργάνωση η αστυνομία, ας πούμε. Και είναι εγκληματική οργάνωση όλοι οι υπόλοιποι. Και τα θύματα στο τρένο 57 παιδιά που σκοτώθηκαν, αυτούς θα τους βγάλουν εγκληματική οργάνωση τελικά.
7: Έπρεπε ήδη να έχει βγει.
9: Ναι, γλυκέ μου, καλημέρα από ζούγκλα.
7: Έλα.
9: Ουγκάντα. Καλά είσαι.
7: Όλα καλά.
9: Έχεις κέφι.
7: Αν έχω κέφι, μπρίο.
9: Θέλω για τον κύριο Φλωρίδη και για τον κύριο Εισαγγελέα.
7: Απαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα
10: ξεφεύγουν από κάθε όριο, τότε και οι αστυνομικές αρχές μπορούν να κάνουν αυτεπάγγελτα την συγκρότηση των δικογραφιών.
9: Για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος τους κατηγορεί τους αγρότες στις κινητοποιήσεις τους για εγκληματική οργάνωση, και ένα ολόκληρο νησί σαν τη Σάμο δεν έχουμε αξονικό τομογράφο να κάνουν οι καρκινοπαθείς τις εξετάσεις τους και αναγκάζονται εδώ και ένα χρόνο, μπορεί και παραπάνω, να ταξιδεύουν ή στη Χιό ή στην Αθήνα.
7: Οι αγρότες φταίνε.
9: Μπορεί να φταίνε, είσαι με τα καλά σμόρα κι εσύ. Και λέω, ο εισαγγελέας αυτό δεν το θεωρεί ως βία, ως κίνδυνο, ως φόβο για την υγεία των πολιτών. Δηλαδή η κατάσταση αυτή που αντιμετωπίσουμε εδώ θα μας τρελάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτός ο κατοικοδίαιτος πόρνος δηλαδή που βγαίνει και μιλάει σε αυτά τα κανάλια για τη δημόσια ασφάλεια και τη δημόσια υγεία. Ποιος νοιάζεται για τη δημόσια υγεία? Ξέρεις τι κατάσταση είναι αυτό το νοσοκομείο εδώ πέρα? Ένα νομαρχιακό νοσοκομείο που έχει φούρνους, Ικαρία, Σάμο, τα στρατά εδώ πέρα, τους τουρίστες. Όλοι πάνε σε αυτό το νοσοκομείο. Σε τι κατάσταση βρίσκεται? Και ο εισαγγελέας αμέσως θύχτηκε με τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Λοιπόν, πήγε συμμόρφωση παρακαλώ, γιατί έχουμε βγει από τα ρούχα μας.
7: Μπείτε μέσα.
11: Γεια σου, Αποστόλη.
7: Γεια.
11: Βάζονται τα γκομενάκια στην ποδιά σου, θα γίνει μακελιό.
7: Χαμός γίνεται, μα δω τέτοιο θα γίνει.
11: Πες το Θύμιο να μην με αμφισβητεί που του λέω για τη ζάχαρη στις μηχανές των τρακτέρ, έχω δίκιο.
7: Έχεις δίκιο.
11: Εννοείται.
7: Αμπά.
11: Έχει δει η Θεμερτζίδου που λέει, απαντάει κάποια στιγμή στην Αποστολάκη, νομίζω, που λέει, α, δεν είμαι μαζί του για τα λεφτά του.
12: Κοιτάξτε λίγο, δεν είμαι για τα λεφτά μαζί του, δεν δίνω πολύ σημασία στα λεφτά, αλλά τέλος πάντων.
11: Ναι. Για τη μόρφωσή του.
7: Ναι, αν κάτι είναι για τη μόρφωση.
13: Πάρα πολλούς τόνους σε μοσκάρια που τα οποία παχαίνονται.
7: Μπορεί να ήταν καλό σε άλλο μάθημα, στη γεωγραφία, ας πούμε.
11: Ναι, όλα τα.
7: Δηλαδή, όλοι πρέπει να διαβάζουν νέα ελληνικά.
11: Για να επικοινωνούμε, μήπως θα έπρεπε.
7: Θα βόλευε.
14: Γεια σου, Αποστόλη από τη Δανία, Δανοβουνού εδώ.
15: Γεια.
14: Τελικά, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Έχουν χαζέψει κανονικά, έτσι. Έχουν πάει σ' άλλο level, έτσι. Ο Λοβέρδος είναι απίστευτος. Είναι παιχταράς μεγάλος. Τον έφυγε, τον έβαλε ο Λένιν,
16: Την ίδια πολιτική που εφήρμοσε ο Λένιν όταν κατάλαβε την εξουσία το 1917 στη Ρωσία. Πόσα έπαιρνε τότε από την όποια μεσαία τάξη την επιχειρηματική υπήρχε στην Ρωσία του 17, τις περιουσίες τους και τα σπίτια τους, τους επέβαλε ένφια.
17: Έλα μου.
14: Τι πίνουν αυτά τα άτομα, μπορείς να μου πεις.
15: Δεν πίνουν αρκετά από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω.
14: Δεν πίνουν. Καλά δεν του κάνει καμιά πάσα ο Βαρουφάκης εκεί πέρα τίποτα να το παίρνει γύρω το ταλαβέρι.
15: Μπα, μάλλον.
14: Δεν ξέρω.
17: Το απλό χόρτο. Δεν βρίσκω πια. Δεν μου δίνει κανένας.
18: Μα πραγματικά, από ό,τι έχω ακούσει μέχρι τώρα, δεν υπάρχει ακροδεξιά στην Ελλάδα.
19: Καταρχάς, δεν είμαστε, η φωνή λογικής δεν είναι ακροδεξιά.
18: Υπάρχει ακροδεξιά στην Ελλάδα.
15: Όχι καλέ, κάτι από το χωριό που φύγανε, δεν είναι, επίσκεψη είχαν έρθει.
18: Εδώ, οριακά δηλαδή, όπως έλεγε ο άλλος, θα σηκώσουμε την κόκκινη σημαία στη Βουλή τελικά. Τέλος πάντων, άλλα έκανα να σου πω, άλλα μου βγήκανε, δεν άρχισες και αν το σηκώσεις, χέσαι με. Αν το θυμηθάς, σε πάρ' μετά.
15: Ναι, εγώ φταίω. Έλα, γεια.
18: Βέβαια, γεια.
20: Έτσι, Αποστόλη, θα φύγει ο Κίμωνας.
15: Πού να πάει?
20: Κάτι διάβασε, θα πάει στον Ινδικό και ανέβει κάτι τέτοια.
15: Δεν θέλω τέτοια. Τι, θα το δώσουμε ανταλλαγή όπως δίνουμε στις ξένες ομάδες? Όχι, δεν θέλω. Δανεικό, θα το δώσουμε. Δεν δίνω δανεικό. Δανεικό δίνω άμα έρθουν και τα υπόλοιπα να έχω διπλό, να ανταλλάξω.
20: Άμα δώσουμε τον Κίμωνα, μπορεί να φύγει όμως ο Ζαχαρία.
15: Αυτό το ακούω. Αν γίνει ανταλλαγή, το ακούω.
20: Εντάξει, ωραία.
21: Καλή σας μέρα.
15: Καλημέρα.
21: Θέλω να δώσετε τις ευχές μας στον κύριο Ευθύμιο Καλαμούκη. Θερμά συγχαρητήρια στο πρόγραμμα.
15: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
20: Χαίρετε. Πήρα να πω χρόνια πολλά στο Θύμιο μας και να του πούμε ότι δεν είμαστε καθόλου καλά.
15: Α, ποια είσαι όμως? Έχει σημασία ποιος το λέει αυτό?
20: Η Σόφια από τον Ευρωκόπη.
15: Το ίδιο είναι με τη Λουκά. Τέλος πάντων, εντάξει. Ότι δεν είμαστε, δεν είμαστε όμως.
20: Επίσης πήρα να πω ότι αυτοί οι χριστιανοταλιμπάν που θέλουν να κάνουν κουμάντο στο δικό μας το σώμα, τη κάθε γυναίκα.
22: Στέκεστε μπροστά μας και σας βλέπουμε τώρα, κύριε Κουσουλέ, επειδή η μαμά σας δεν αποφάσισε να σας κάνει έκπτωση.
20: Είναι ενάντια να μπουν στα σχολεία η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί θέλουν να κάνουν παρέμβαση στο σώμα μας, αλλά δεν θέλουν να ενημερώσουν τα παιδιά, τους έφηβους. Είναι πολύ κατά. Τα ζω καθημερινά αυτά εδώ, στο χωριό.
23: Είναι τώρα εκπομπή του Αποστόλη.
15: Τώρα είναι.
23: Για βάλε με τη χάμω να δω τι θα γίνει.
15: Εδώ σε έχω βάλει το χάμω, λέγε, μίλα.
23: Λέγε, κοίταξε να δεις. Εάν είχε κάνει έκτρωση η μάνα του Μητσοτάκη, θα είχαμε σωθεί.
15: Επιτρεπόταν όμως.
23: Επιτρεπόταν, ναι, γάμω το φιλότιμό μου. Πες τώρα, Αποστόλη, έχει καμιά συγγένεια με το Ποντικοψόλη?
15: Γιατί, μοιάζει το Λί? Έχει, ναι, είναι πρώτα ξαδέρφια.
23: Πάλι καράκο είναι ωραίο, ρε.
15: Μπράβο, να είστε καλά.
24: Πρέπει να μιλήσουμε για την υποστήριξη της ζωής.
25: Δεν είναι λυμένο αυτό το θέμα με νόμους του κράτους?
24: Δεν νομίζω ότι είναι λυμένο. Πληγώνονται διαβίου αθώες ψυχούλες που πολλές φορές θα μπορούσε να έχει αποφευθεί.
26: Αφού θα κάνουμε σκέψεις για τις εκτρώσεις, μήπως να καθιερώσουμε και το υποχρεωτικό κατηχητικό?
15: Α, δεν έχει κατοχυρωθεί.
27: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
28: Hey, hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
29: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά.
0: Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
27: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα παιδιά!
3: Μπράβο!
27: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
3: Μυστήριο.
5: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
3: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
27: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
3: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
27: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια.

0: 2410-24-350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος είναι στον ήχο, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς κάνει τη μουσική επιμέλεια. 2-11-10-80-8-80 είναι το τηλεφωνό μας. Και radio@parapolitika.gr είναι το mail μας. Έχω απέναντί μου σήμερα έναν άνθρωπο βαθιά ευγενή, χαμογελαστό, καλοπροαίρετο, ένα γλυκό άνθρωπο θα πω, ηθοποιό, τον ξέρετε και τον αγαπάτε από την τηλεόραση, γιατί έχει παίξει εσχάτως αρκετά τα τελευταία χρόνια και ρόλους έτσι πάντα, βέβαια δεν ξέρω, τον βάζουν επιτίδες, δεν ξέρω τι το κάνουν, να κάνει τον δήμαρχο, τον δικαστή. Εγώ θα τον έβαζα, να πω την αλήθεια, να κάνει ας πούμε έναν έτσι καλό οικογενειάρχη, δοτικό, ή έναν άνθρωπο που ξέρω εγώ έχει βάλει στόχο της ζωής του να αγιάσει, κάτι τέτοιο. Είναι ο Μανώλης Γεραπετρίτης.
1: Ευχαριστώ.
0: Τι κάνεις, Μανώλη μου? Είσαι καλά?
1: Καλά είμαι, Γιώργο μου. Καταρχάς θέλω να σου πω και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εσύ είσαι πολύ ευγενής και εσύ είσαι πολύ δετικός, δοτικός, γενναιόδωρος. Και με πάντα συγκινούμε όταν έρχομαι και σε βρίσκω, γιατί εκπέμπεις αγάπη, μια ευγένεια μιας άλλης εποχής και είσαι πολύ χαρισματικός άνθρωπος.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά να σου πω, γιατί σε βάζουν να κάνεις συνέχεια έναν με αξίωμα, ας πούμε, ο οποίος θα δικάσει, θα, το δήμαρχο που θα είναι, ξέρω εγώ, δεν θα κάνει, κάτι στραβό θα κάνει για να είναι δήμαρχος. τι είναι αυτό το πράγμα, πώς τους έχει έρθει αυτό?
1: Η αλήθεια είναι... Δεν το ξέρω κι εγώ, ναι. Το παρουσιαστικό μου κάτι. Αυτό βέβαια όταν κάνεις και κόντρα ρόλους φαίνεσαι και καλύτερα.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Γιατί
0: αυτό.
1: Όταν κάνεις αυτόν, ναι. Όταν κάνεις, παίζεις αυτόν που είσαι και στη ζωή σου, δεν,
0: εντάξει,
1: δεν είναι το ίδιο.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ όταν σε γνώρισα, δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο έξω καρδιά είσαι. Λέω, εντάξει, μου δείχνεις λίγο την εικόνα του σοβαρού. Ξέρεις, είναι αυτό που παθαίνουν με εμάς τους δημοσιογράφους μερικές φορές, που μας γνωρίζει κανένας άνθρωπος κανονικά και σου λέει, α, έτσι είσαι κανονικά, γιατί σε βλέπω πολύ σφιγμένο με τη γραβάτα.
1: Η αλήθεια είναι ότι...
0: Εσένα το έχουν κάνει με τους ρόλους αυτό, θέλω να σου πω λίγο.
1: Το 80% των ρόλων,
0: ναι,
1: είναι ρόλος κακού, κόντρα ρόλος,
0: ναι.
1: Και... Αυτό δεν ξέρω τώρα από πού προέρχεται, από πού πηγάζει. Για να με διαλέξουν για αυτούς τους ρόλους, κάτι θα βλέπουν.
0: Κοίταξε κάτι. Ίσως είσαι, ρε παιδί μου, έχεις αυτό το σοβαρό λίγο.
1: Ναι.
0: Έχεις αυτό το σοβαρό,
1: ναι.
0: Το έχεις.
1: Ναι. Ναι. Το έχω και αυτό.
0: Το έχεις και σοβαρό. Αυτό. Οπότε διαλέγουν αυτό.
1: Ναι. Στη ζωή μου είμαι ένα μικρό παιδί.
0: Ναι. Αυτό το έχω καταλάβει.
1: Που προσπαθώ να μεγαλώσω, ναι, σε μια εποχή που δεν συμβαδίζει με την παιδικότητα της ψυχής.
0: Ναι.
1: Και στους ρόλους είμαι τελείως διαφορετικός. Τώρα βέβαια, όπως λέμε, το γοργόν και χάρη να έχει, έρχεται και ένας καλός ρόλος στη συνέχεια,
0: ναι.
1: Ένας ρόλος ο οποίος μου ταιριάζει, είναι ο πρώτος μου ρόλος που, ναι, δεν είναι κόντρα,
0: ναι.
1: Και είναι φοβερό αυτό. Είναι στα Δύο Μαύρα Πουκάμισα,
0: ναι,
1: από το βιβλίο του Μένιου Σακελαρόπουλου,
0: ναι. Το οποίο έχω ακούσει

0: ότι είναι καταπληκτικό. Δεν το έχω διαβάσει, λέω την αλήθεια. Ότι είναι καταπληκτικό το βιβλίο και ότι γίνεται τρομερή σειρά.
1: Για θα πες. Γίνει πολύ ωραία σειρά. Ναι. Θα γυριστεί στην Κρήτη αρχικά και στη συνέχεια εδώ και θα έχει γυρίσματα παράλληλα Κρήτη και Αθήνα. Την διασκευή του σεναρίου την κάνει η Εμμανουέλα Αλεξίου. Οι σκηνοθέτες είναι ο Κώστας Κιμούλης και ο Μάριος Καραμάνης.
0: Ναι.
1: Την παραγωγή την κάνουν οι Αργοναύτες, η εταιρεία του κυρίου Παπαχατζή. Και θα παιχτεί στο Μέγκα.
0: Μάλιστα. Και είναι, να πούμε βέβαια, το ξέρει ο κόσμος πιστεύω, το Μένιο του Σοκελαρόπουλο. Ναι, είναι αθλητικός συντάκτης, πάρα πολύ γνωστός, παλιός. Τον είδα προχτές και κατάλαβα ότι πλέον συγγραφέας είναι. Δεν ξέρω και για το Μουντιάλ να κάνω ένα σχολείο, δηλαδή. Πήγα να του πω κάτι, μου έλεγε περισσότερο για το βιβλίο του. Και ακούω ότι είναι ένα εξαιρετικό σύριαλ αυτό.
1: Ναι, πιστεύω και εγώ ότι
0: εκεί
1: θα
0: εκεί
1: έχει...
0: θα παίξει λοιπόν, για πες μου, λοιπόν, καλό.
1: Εκεί θα παίξω τον Όθωνα.
0: Τον Όθωνα.
1: Ο Όθωνας, ναι, ήταν ένας ταβερνιάρης των,
0: ναι,
1: Χανίων,
0: ναι,
1: της δεκαετίας του 80, ο οποίος ήταν ένας πληθωρικός, ο οποίος ήταν έξω καρδιά, ο οποίος δεν φίλτραρε τα λόγια που έλεγε, ο οποίος μιλούσε με πολύ αγάπη για το διπλανό του και το συνάνθρωπό του και τους χωριανούς. Δεν είχε κακία μέσα του.
0: Ο ταβερνιάρης που θέλουμε δηλαδή.
1: Ο ταβερνιάρης που θέλουμε, αλλά έχει και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι πολύ ωραίο που συγκινήθηκα όταν μου το είπαν,
0: ναι,
1: ότι θα λέω και μαντινάδες.
0: Oh.
1: Δηλαδή σαν ταβερνιάρης λέει και μαντινάδες μέσα στο όποιος έρχεται επισκέπτης και να καθίσει στην ταβέρνα να φάει, να πιει, ναι, να γλεντήσει, εγώ θα του λέω και με μια μαντινάδα.
0: Τώρα το ζήτημα ποιο είναι όμως, ότι εσύ, εντάξει, δεν είναι ότι θα λες μαντινάδες μόνο εκεί. Εσύ λες μαντινάδες και από μόνος.
1: Βεβαίως.
0: Για πες μου το αυτό. Δεν είσαι κριτικός.
1: Όχι.
0: Είσαι από την Κάρπαθο.
1: Η πρόγονή μου, ίσως,
0: ναι,
1: η ρίζα υπάρχει από την Ιερά Πέτρα λόγω Γεραπετρίτσα, ναι, αλλά είμαι από την Κάρπαθο.
0: Ναι.
1: Από ένα καταπληκτικό νησί. Δεν έχω λόγια για αυτό το νησί.
0: Όντως είναι καταπληκτικό.
1: Να έρθετε
0: νησί
1: να το επισκεφτείτε.
0: Είναι
1: το κάτι άλλο. Είναι το κάτι άλλο πραγματικά. Τη λένε ουρανοφίλητη. Δηλαδή.
0: Την έχει φιλήσει ο ουρανός.
1: Την έχει φιλήσει ο ουρανός. Έχει 12 χωριά. Είναι ένας σπουδαίος τόπος με περίσσιο λαογραφικό στοιχείο, με ήθη και έθιμα που ακόμα κρατάνε.
0: Βέβαια.
1: Στο ορεινό χωριό της Ολύμπου ακόμα οι γυναίκες είναι με ολυμπίτικες φορεσιές.
0: Έχω τη γυναίκα μου φωτογραφημένη με...
1: Αχ, τι ωραίο. Τι ωραίο.
0: Πάνω, πώς το λέμε
1: το
0: αυτό.
1: Τσεμπέρι.
0: Το Τσεμπέρι.
1: Το Τσεμπέρι.
0: Ναι. Μπράβο.
1: Εγώ είμαι από το χωριό Μενετές.
0: Από το Μενετές.
1: Ένα χωριό ορεινό που είναι,
0: ναι,
1: πάνω σε ένα βράχο.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι, εντάξει, μιλάμε για άλλο πράγμα.
0: Απόκοσμο.
1: Ναι, φαίνεται από κάτω, λες σαν πίνακα ζωγραφικής. Και ο μπαμπάς μου ήταν, γιατί τον έχω χάσει, ήταν λαϊκός ποιητής και έχει γράψει 5 βιβλία για την Κάρπαθο,
0: ναι,
1: με μαντινάδες,
0: ναι,
1: για την επανάσταση της Καρπάθου, για το χωριό μας, για όλη την Κάρπαθο. Και το τελευταίο του βιβλίο, Ύμνος στην Κάρπαθο, είχε 7.000 στίχους. Με όλα τα ήθη και τα έθιμα για τα χωριά.
0: Και όλα και είναι αυτά πολύ τα αποδίδει με μαντινάδες.
1: Με μαντινάδες.
0: Τι λες τώρα.
1: Δεν λέει τίποτα άλλο, μόνο μαντινάδες. Ο πρόλογος μέχρι τον επίλογο είναι με μαντινάδες.
0: Με τι δουλειά έκανε ο πατέρας σου.
1: Ο μπαμπάς μου ήταν δημόσιος υπάλληλος,
0: ναι,
1: ήταν τελώνης στην,
0: ναι,
1: Κάρπαθο, σε ένα ψαροχώρι που γεννήθηκα και μεγάλωσα, το Φινίκι Καρπάθου, το οποίο είχε ελάχιστους κατοίκους. Το τελωνείο ήταν εκεί. Και ήταν τελώνης. Τώρα εκείνη την εποχή του, δεκαετία του 60 που ήταν εκεί, το τελωνείο και... Εντάξει, δεν είχε καράβια, δεν είχε πλοία.
0: Ναι, πόση ώρα.
1: Ψάρεμα,
0: ναι,
1: έκανε πολύ ωραία ζωή.
0: Ναι. Ωραία ζωή, πραγματικά. Ψάρεμα και μαντινάδα.
1: Ψάρεμα και μαντινάδα. Τίποτα άλλο. Και ούζο.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα...
0: Άρα ήρθε η ώρα να παίξεις πραγματικά το ρόλο της ζωής σου, εγώ νομίζω.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω, το ρόλο της ζωής σου μην είναι υπερβολικός, αλλά το ρόλο που μπορεί να εκφράσεις. Πράγματα που κουβαλάς και εσύ ο ίδιος τώρα, κακά τα ψέματα, έτσι δεν είναι?
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι. Να σου πω, να πούμε στον κόσμο, δεν ξέρω πόσοι το ξέρουν ή πόσοι ήδη το μαντέψανε, ότι είσαι ο αδερφός του Γιώργου Γεραπετρίτη, του Υπουργού Εξωτερικών. Δεν μοιάζεται με τον Γιώργο εμφανισιακά καθόλου. Μοιάζεται να μην είσαι εσύ.
1: Πιστεύω ότι αν μας κοιτάξεις από μακριά μπορεί να φέρνουμε σε κάτι, αλλά
0: λίγο,
1: νομίζω,
0: ναι,
1: ότι βασικά δεν μοιάζουμε.
0: Δεν μοιάζεται και ούτε η φωνή σας μοιάζει. Δηλαδή δεν είσαστε δύο τύποι που άμα σας δει κανείς στον δρόμο θα πει αδέρφια είναι αυτή.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Απλά έχουμε την ίδια ευγένεια,
0: ναι, αυτό είναι
1: για
0: αλήθεια,
1: την εποχή μας.
0: Είναι ένας ευγένειας από τους άνθρωπους.
1: Ευχαριστώ,
0: ναι,
1: πολύ,
0: ναι,
1: για τον αδερφό μου. Αλλά έχουμε την ίδια ευγένεια η οποία σήμερα δεν ξέρω κατά πόσο.
0: Δεν πουλάει.
1: Μας πάει μπροστά, ούτε πουλάει.
0: Ναι.
1: Οπότε εντάξει, αλλά
0: να σου πω, καταλαβαίνω ότι έχεις μια πολύ στενή σχέση σχέση με τον, με τον αδερφό σου. Είναι έτσι?
1: Έτσι είναι, ναι. Και δεν βρεπόμαστε και πολύ,
0: ναι.
1: Λόγω των συνθήκων και της δουλειάς του που είναι πολύ απαιτητική. Είναι συνέχεια σε ένα αεροπλάνο τους περισσότερο καιρό, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που προσπαθεί να βοηθήσει την πατρίδα του και κάνει, πιστεύω, ωραίο έργο. Παρότι εγώ είμαι πολύ μακριά από την πολιτική.
0: Δεν εκνευρίστηκες που μπήκες στην πολιτική, ας πούμε, ότι τώρα τι θα μπλέξεις και τέτοια? Γιατί συνήθως οι οικογένειες έτσι λένε.
1: Στην αρχή.
0: Και ίσως έχουν δίκιο.
1: Στην αρχή φοβήθηκα. Λέω, πού θα μπλέξεις τώρα? Πού πας? Είναι πολύ σκληρό πράγμα εκεί που πας. Και μέσα μου ανησύχησα πολύ και βαθιά. Λέω, πού πάει τώρα? Στην πορεία βέβαια που το είδα ότι κάπως το ζούσε, του άρεσε και ο σκοπός του είναι να βοηθήσει με τις γνώσεις του και τη μόρφωσή του και την παιδεία του τον τόπο. Αυτό με έκανε να μην λέω πολλά. Στην πορεία τώρα, τι να πω, προσπαθεί να κάνει το καλύτερο. Με ήθος και με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια. Αυτό είναι το σπουδαίο και είμαι πολύ χαρούμενος που το παλεύει σε δύσκολες συνθήκες και δύσκολες εποχές για να είσαι υπουργός εξωτερικών.
0: Όντως. Κάτσε, θα ακούσουμε ένα τραγούδι, θα πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, γιατί έχω πολλά να σε ρωτήσω τώρα. Θέλω καταρχάς να το πιάσουμε το θέμα από την Κάρπαθο.
1: Από την Κάρπαθο.
0: Από τα παιδικά χρόνια. Λοιπόν, να βάλουμε το Καλήνες Πέρα Αναφεντάδες με τον Νίκο Ξυλούρη από το μεγάλο μας τσίρκο.
1: Βεβαίως. Είναι πολύ ωραίο.

ήλιος απ' τη δύση. Καθαρίζει ο διερήνος και τα αυγά κλωσάει ο λύκος.

0: σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Μανώλη Γεραπετρίτη, αγαπημένο ηθοποιό και αδερφό του Υπουργού Εξωτερικών. Για πες μου μια μαντινάδα για τον αδερφό σου τώρα, τον Γιώργο.
7: Θα πω μια για τον Γιώργο, γιατί τον αγαπώ πολύ.
6: Ναι.
7: Σε κάθε δύσκολη στιγμή θα είμαι στο πλευρό σου, γιατί είμαι υπερήφανος που είσαι αδερφός μου.
6: Που είμαι αδερφός σου. Για να
7: πιάσεις. Σε κάθε δύσκολη στιγμή, ναι, θα είμαι στο πλευρό σου, γιατί είμαι υπερήφανος
6: που είμαι αδερφός σου. Να σου πω, το έχεις με τις μαντινάδες.
7: Το έχω απλά τώρα, ήμουν λίγο απροετοίμαστος και...
6: Καλά, εντάξει, το έχεις όμως. Για πες μου λίγο, τα παιδικά χρόνια στην Κάρπαθο, εκεί θέλω να πάμε. Γεννιέσαι εκεί, επάνω στο χωριό, στους, πώς τους είπαμε?
7: Μενετές Καρπάθου,
6: στις Μενετές. Λοιπόν, στις Μενετές, λοιπόν, πάνω στο βουνό. Πάτε σχολείο πού μετά? Σε τι ηλικία φύγατε από εκεί?
7: Καταρχάς μέναμε στο Ψαροχώρι,
6: ναι,
7: γιατί ο μπαμπάς ήταν τελώνης στο Φινίκι.
6: Α, ναι, άρα
7: στο χωριό
6: κάτω,
7: λίγο πιο κάτω, ναι, προς τη θάλασσα.
6: Μάλιστα.
7: Ένα Ψαροχώρι φανταστικό, δηλαδή, ναι, τώρα είναι ένας επίγειος παράδεισος το Φινίκι. Το σπίτι μου ήταν και το τελωνείο.
6: Μάλιστα.
7: Εκεί έμεινα μέχρι 5 χρονών. Είμαστε 3 αδέρφια, να σας πω,
6: ναι.
7: Εγώ, ο Μινάς και ο Γιώργος.
6: Ο Μινάς με τι ασχολείται?
7: Ο Μινάς είναι καθηγητής μαθηματικών,
6: ναι,
7: ο οποίος είναι σε σχολείο ειδικής αγωγής.
6: Μάλιστα.
7: Και ο Γιώργος, ξέρετε.
6: Και ο Γιώργος, ξέρουμε, ναι. Λοιπόν, 3 αδέρφια, λοιπόν. Εσύ έφυγες από εκεί πότε, 5 χρονών?
7: Εγώ έφυγα από το Φινίκι.
6: Είσαι ο
7: Εγώ είμαι ο μεγαλύτερος, αλλά δεν φαίνομαι ο μεγαλύτερος. Να τα πούμε και αυτά.
6: Να τα τονίσουμε. Από τον Γιώργο φαίνεσαι μικρότερος.
7: Ναι.
6: Δεν ξέρω πόσα χρόνια διαφορά έχετε.
7: Να το πω.
6: Ναι, πόσα.
7: Ας το πω. Είμαι 8,5 χρόνια μεγαλύτερος, αλλά φαίνομαι 8,5 χρόνια μικρότερος.
6: Σαφώς.
7: Πιστεύω, δεν είμαι σίγουρος.
6: Ούτε συζήτηση. Στο επιβεβαιώνω αυτό 100%. Δεν ξέρω αν φταίει το Υπουργηλίκη, αλλά νομίζω και πριν το Υπουργηλίκη φαινόταν μικρότερος.
7: Εντάξει, ναι.
6: Μάλλον είναι του ηθοποιού η.
7: Του ηθοποιού η καλλιτεχνική μου φύση, ναι, η παιδικότητα.
6: Οι ηθοποιοί, αλήθεια είναι αυτό, έχουν, ναι, μια παιδικότητα,
7: ναι,
6: πάντα.
7: Υπάρχει, ναι, αυτή η παιδικότητα και αυτό το έξω καρδιά, ναι, αυτή η πληθωρικότητα, ο παρορμητισμός και ο αυθορμητισμός, που κανονικά για την εποχή μας πρέπει λίγο να το μαζέψουμε.
6: Όχι, δεν
7: αλλά δεν πειράζει. Α, το αφήσουμε να είναι μερικοί ρομαντικοί επαναστάτες.
6: Άρα εσύ φεύγεις 5 χρονών από εκεί, ακόμα δεν έχει γεννηθεί ο Γιώργος.
7: Όχι.
6: Και ο δεύτερος...
7: Γεννήθηκε ο Μινάς,
6: ναι,
7: ο οποίος είναι 3 χρόνια, ναι, μικρότερος.
6: Ναι.
7: Γεννήθηκε ο Μινάς. Πάμε στην πρωτεύουσα, νοικιάζουμε σπίτι, λέγονται Πηγάδια, στα Πηγάδια Καρπάθου, και μένουμε εκεί, στο λιμάνι μπροστά.
6: Μέχρι ποια ηλικία?
7: Το τελωνείο.
6: Ναι.
7: Ήταν εκεί ένα τελωνείο, ένα πολύ γραφικό που είναι ακόμα τελωνείο. Και ο μπαμπάς μου ήταν ο τελώνης του, δεν είχε άλλο τελώνη.
6: Μάλιστα.
7: Τότε αρχικά.
6: Και μένετε μέχρι ποια ηλικία εκεί?
7: Εκεί μένουμε, όταν πήγα εγώ 10-11 χρονών, ο μπαμπάς μου πήρε μετάθεση Στο τελωνείο Αθηνών Πειραιώς, στο πέμπτο τελωνείο.
6: Άρα έτσι βρέθηκε στον Πειραιά, εσύ.
7: Ναι, ναι, πήρε μετάθεση, ναι. Είχε γεννηθεί και ο Γιώργος, τα τρία παιδιά, και ο μπαμπάς πήρε μετάθεση και ήρθαμε πάνω. Εν τω μεταξύ, η μαμά δεν δούλευε, ήταν οικοκυρά για να μεγαλώσει τα τρία αγόρια, με πολύ μεγάλο αγώνα, γιατί και εκείνη ήταν ένας πολύ γλυκός άνθρωπος, νομίζω και από εκεί που έχω πάρει,
6: ναι.
7: Και ήρθαμε στην Αθήνα και μείναμε στον οποίο αγόρασε ο μπαμπάς ένα διαμέρισμα της οικονομίας του, είναι το μόνο περιουσιακό στοιχείο δηλαδή. Αγόρασε ένα διαμέρισμα στην Τερψιθέα του Πειραιά, μέναμε εκεί και ο μπαμπάς πήγαινε στη δουλειά του και εμείς πηγαίναμε σχολείο.
6: Μάλιστα.
7: Εγώ πήγαινα στο 38ο Δημοτικό Σχολείο και ο Μινάς και ο Γιώργος πηγαίνανε στην Ιωνίδιο.
6: Πώς έγινες ηθοποιός τώρα, για πες μου.
7: Αυτό είναι μεγάλη ιστορία.
6: Δηλαδή.
7: Μάλλον είμαι συλλέκτης εμπειριών.
6: Δηλαδή, για πες.
7: Δηλαδή. Εγώ σπούδασα καταρχάς.
6: Ναι.
7: Έδωσα εξετάσεις, πέρασα στο πολιτικό τμήμα της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
6: Μάλιστα.
7: Τελείωσα.
6: Ναι.
7: Τη σχολή μου, τη νομική, και μετά, επειδή εγώ ήμουν ανήσυχο πνεύμα και κάτι δεν με κάλυπτε, μ' άρεσε να μιλάω όπως μιλάμε τώρα οι δυο μας, με πολύ αγάπη. Ήθελα αγάπη. Και πήγα στο. Έδωσα κατατακτήριες εξετάσεις και πέρασα στο τρίτο έτος της φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Ιαννίνων, το τμήμα φιλοσοφίας, παιδαγωγικής και ψυχολογίας.
6: Ακού να δεις.
7: Μάλιστα.
6: Ναι.
7: Συγχρόνως με το στρατό.
6: Από ειδικό ενδιαφέρον, δηλαδή, για να πας εκεί, ψυχολογία.
7: Ναι, από ειδικό ενδιαφέρον για να δω τι γίνεται,
6: ναι,
7: με αυτό το χώρο. Και είχα και ένα κρυφό όνειρο πριν την υποκριτική, ήταν αυτό το όνειρό μου, γιατί μεσολάβησε και ένα άλλο όνειρο που θα σας το πω.
6: Ναι.
7: Πήγα εκεί
6: στα Γιάννηνα.
7: Τι έλεγα τώρα, στα Γιάννηνα, ναι. Πήγα στα Γιάννηνα γιατί ήθελα να γίνω καθηγητής, να διδάσκω στα παιδιά, να μεταλαμπαδεύω τις γνώσεις,
6: ναι,
7: μου,
6: ναι, ναι.
7: Για τα παιδιά, μάλιστα, να βρίσκομαι, ένα παιδί, ναι, θα ήταν με τα παιδιά.
6: Και ταυτόχρονα πήγες και στρατό τότε.
7: Και ταυτόχρονα πήγα, ναι, στο στρατολογικό γραφείο Ρόδου και στην ΚΟ και στην Ρόδο, υπηρέτησα εκεί περίπου 2 χρόνια. Αλλά ταυτόχρονα με το στρατό έπαιρνα άδειες και έδινα μαθήματα. Δεν παρακολουθούσα.
6: Μάλιστα, ναι.
7: Τελείωσα και... όμως εκεί.
6: Ναι.
7: Τη φιλοσοφική. Με άριστα, μάλιστα, παρακαλώ.
6: Μπράβο.
7: Ναι. Και όταν τελείωσα εκεί τη φιλοσοφική, για να μπορώ να διδάξω.
6: Να διδάξω.
7: Πάλι ήμουν ανήσυχος. Πάλι ήμουν ανήσυχος. Τι θα κάνω, πώς. Τι δρόμο θα βρω. Δηλαδή ένιωθα ότι θα κάνω κάτι που με καλύπτει. Δεν θα κάνω κάτι που δεν το αγαπάω. Γιατί το χειρότερο πράγμα στη ζωή μας είναι να κάνουμε κάτι που δεν το αγαπάμε.
6: Γεγονός.
7: Αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Δηλαδή η δουλειά σου να τη συνδυάζεις με το επάγγελμά σου.
6: Να σε ταλαιπωρεί και να σε φθείρει ψυχικά. Δεν υπάρχει χειρότερο, ναι.
7: Έτσι ακριβώς. Διορίστηκα. Διορίστηκα καθηγητής. Στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής και Κατάρτισης και Εκπαίδευσης, ΚΙΠ λέγεται, στον Πειραιά, στην Πειραιώς, και δίδασκα 3 μαθήματα, τα θυμάμαι, διοίκηση ανθρώπινων πόρων, δημόσιες σχέσεις και δίκαιο, ναυτικό δίκαιο.
6: Μάλιστα.
7: Ένα δίκαιο, ναι, τέλος πάντων, που ήταν εκεί, και ήμουνα με τα παιδιά, περνούσα πολύ ωραία. Εκεί βέβαια είχα ένα ατύχημα. Γιατί καθώς εγώ ήμουν παιδί, πήρα τα παιδιά και παίζαμε μπάλα.
6: Ναι.
7: Καθηγητής με τα παιδιά.
6: Ναι.
7: Με μια ομάδα που παίζαμε τότε, τον Αργοναύτη στον Πειραιά. Και εκεί έσπασα το πόδι μου και λίγο ταλαιπωρήθηκα, αλλά δεν πειράζει. Το ξεπερνώ. Να σας πω επίσης ότι το μεγάλη μου αγάπη μετά από αυτό ήταν το ποδόσφαιρο. Ήμουν ποδοσφαιριστής και στην Κάρποδο και στην Αθήνα.
6: Τι θέση έπαιζες?
7: Στην ομάδα Πορφύρα, center for και επιθετικό half. Ήμουν πρώτο σκόρερ.
6: Τι λες τώρα?
7: Βεβαίως.
6: Ο Μέση.
7: Όχι ο Μέση. Όχι ο Μέση. Καλά, μίλα.
6: Ο Ρονάλντο.
7: Η Ιεροσιλία. Η Ιεροσιλία. Ήμουν όμως με πάθος.
8: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Μηδενική η ζήτηση φοιτητικής στέγης στο Αγρίνιο, το 30% των φοιτητών επιλέγουν συγκατοίκηση. Νέες εστίες ευλογιάς εγωπροβάτων στην Ετωλοακαρνανία, ζώνες επιτήρησης σχεδόν παντού. Η υπόθεση είναι στα χέρια της δικαιοσύνης, δήλωσε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος για τη μήνυση στο νεοχώρι. Σε εξέλιξη βρίσκεται το ολικό lifting στα σχολεία του Δήμου Αγρινίου. Σαν φτωχό συγγενή στο Αγρίνιο στο πρόγραμμα δράσεων του Πανεπιστημίου Πατρών για την υποδοχή στους πρωτοετής φοιτητές. Δημοπρατούνται μελέτες και κατασκευή από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ξεκινάει βελτίωση του δρόμου Θερμοπλάτανου, έργο 2.750.000 ευρώ. Αναβάθμιση του λιμένα Αστακού με έργο ύψους 2.190.000 ευρώ από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027. Νέα εικαστικά έργα στο εργατικό κέντρο Αγρινίου για τα 100 χρόνια από την απεργία των καπνεργατών. Πρεμιέρα prime time για τον Πανετολικό με τον Αστέρα Άκτορ ανήμερα της Παναγίας της Προυσιώτισσας. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
9: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
11: Πώς κοιμήθηκες χθες?
12: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
11: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
13: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
11: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
13: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
14: Όσο θα γυρίζει η γη.
15: Lake Party. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη. Tour 2026. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Παρασκευή 21 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Αγρίνιο, στο Lake Party, στη λίμνη Τριχονίδα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Για εισιτήρια, δρομολόγια και περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.lakeparty.gr.
16: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
17: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
18: Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
19: Μίλησε, κλαις. Όχι, δεν λες. Μήπως πεινάς? Και τι να φας? Όλο γυρνάς. Πες μου που πας,

Θα παίξεις μια, θα παίξω δυο. Θα κλάψεις μια, θα κλάψω δυο.

θα δεις. Είναι σοφός, μην απορείς. Έλα στο φως, παίζω θα δεις. Ηθοποιός, ό,τι κι αν δεις. Είναι καημός, πολύ πικρός. Και στεναγμός, πολύ χαθείς. Ηθοποιός, είτε μωρός, είτε σοφός, είμαι κι εγώ, καθώς κι εσύ. Είσαι παιδί που καρτερεί κάτι να δει.

0: Μανώλης Γεραπετρίτης, ηθοποιός, αξιαγάπητος άνθρωπος όπως ακούτε, έτσι έξω καρδιά και νομίζω μιλάει με πολύ ειλικρίνεια. Έγινες λοιπόν ηθοποιός στα 40, όπως είπες ποτέ δεν είναι αργά. Και πες μου τώρα εκεί τι έγινε τώρα, δηλαδή μπαίνεις μέσα στο θέατρο, μπαίνεις σε μια ηλικία μεγάλη που αυτό αποκλείει κάποιους ρόλους εκ των πραγμάτων και σε πηγαίνει κατευθείαν στους υπόλοιπους ρόλους και επίσης δεν έχεις και γνωριμίες εκεί μέσα. Είσαι ένας άσχετος. Ουρανοκατέβατος.
1: Δεν ήξερα κανέναν.
0: Ουρανοκατέβατος. Υπήρχε ταινία τέτοια παλιά.
1: Ουρανοκατέβατος, ναι. Ακριβώς. Τι να πω τώρα. Να πω ότι.
0: Ήταν εύκολο, ήταν δύσκολο.
1: Ήταν πολύ δύσκολο.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Στην αρχή έψαχνα κάποιο τρόπο, πάντα με ήθος και αξιοπρέπεια. Ναι. Χωρίς να θέλω να, γιατί χρειάζονται γνωριμίες, χρειάζονται διάφορα, προσπάθησα με κάποιο τρόπο να μπω μέσα, δειλά-δειλά να κάνω casting, να είμαι μέσα στο, δηλαδή να βρω κάποιους ανθρώπους να με δούνε, αλλά με πολύ λεπτότητα.
0: Εν τω μεταξύ τα προστοζήν τα έβγαζες από την άλλη σου δουλειά, από τη δουλειά του δασκάλου, ας πούμε.
1: Όχι. Έχουμε και ένα μαγαζί.
0: Α, εντάξει.
1: Έχουμε ένα μαγαζί στον Πειραιά.
0: Εντάξει, οπότε από εκεί.
1: Με είδη δώρων της Disney, το Monte Carlo.
0: Εντάξει, τέλεια, μια χαρά λοιπόν. Εντάξει. Οπότε από εκεί μπορούσες να βιοπορίζεσαι.
1: Ναι, δεν το έκανα για τα χρήματα.
0: Όχι, εντάξει, έχει σημασία και αυτό. Ότι είχες έναν τρόπο να βιοπορίζεσαι, όπως μπορούσες να το ψάχνεις.
1: Εάν δεν είχα, δεν θα μπορούσα να το κάνω.
0: Λοιπόν, και για πες μου, ψάχνοντας.
1: Ψάχνοντας λοιπόν, άστειλε και έστειλα βιογραφικά στην αρχή. Προσπάθησα να βρω κάποιους ανθρώπους του χώρου να με δουν. Άρχισα και έπαιζα στις παραστάσεις, μπήκα σε κάποιες ομάδες θεατρικές και κατάφερα λίγο να με δουν κάποιοι άνθρωποι στην αρχή. Εν τω μεταξύ είχα ένα προτέρημα, πλεονέκτημα. Είχα πολύ αγάπη για αυτό που έκανα. Δεν είναι μόνο το ταλέντο. Ταλέντο είναι το μεράκι και το πάθος με ό,τι καταπιάνεσαι. Δηλαδή εγώ το έκανα με πολύ πάθος, με πολύ αγάπη, όπως και τις άλλες μου δραστηριότητες στο ποδόσφαιρο. Το έκανα με πάρα πολύ πάθος. Φαινότανε στον άλλο αυτό το ζω, το ζω.
0: Ναι, ναι.
1: Ζούσα το κάθε ρόλο.
0: Ναι.
1: Δεν έπαιζα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ζούσα το ρόλο. Ήμουν ο ρόλος. Δηλαδή ταυτιζόμουν τόσο πολύ που επειδή πέρναγα καλά. Γι' αυτό είπα στην αρχή, να περνάμε καλά σε ό,τι κάνουμε.
0: Να σου πω, ο ρόλος όμως που σε έκανε γνωστό στον κόσμο τον πολύ είναι ο ρόλος σου στις Μέλισσες.
1: Ναι, στις Άγριες Μέλισσες.
0: Στις Άγριες Μέλισσες, στην τηλεόραση. Οι Άγριες Μέλισσες έτσι κι αλλιώς ήταν ένα σύριαλ που νομίζω εγώ, επειδή ήρθε και έπεσε μέσα στην πανδημία.
1: Ναι.
0: Ήταν πλέον, πώς να σου πω. Δηλαδή, ο καθένας το βράδυ είχε να δει και τις Άγριες Μέλισσες. Μεταξύ όλων των άλλων που θα έκανε, όντας όλη μέρα σπίτι του.
1: Ναι.
0: Άρα ήταν πολύ ευεργετικό για εσάς, γιατί εκεί ήσασταν όλος ο κόσμος.
1: Προς αυτούς που με επέλεξαν για να πάω εκεί.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί είχα κάνει και πριν κι άλλα, αλλά αυτά εντάξει, είναι πολύ σημαντικά.
0: Είχαν περάσει πιο παρατήρητα, ας πούμε. Εκεί σε γνώρισε πιο όλος ο κόσμος.
1: Ναι, εκεί έκανα το δικαστή.
0: Το δικαστή, αυτό έλεγα πριν, ότι εντάξει, έχουμε ένα θέμα εδώ. Πιστεύω ότι τώρα θα βρεις το δρόμο σου το σωστό.
1: Ευχαριστώ.
0: Που παίζεις πιο πολύ τον εαυτό σου.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν σε κόβω για δικαστή καθόλου στη ζωή.
1: Ήμουν ο δικαστής ο απρόσιτος, πολύ δύσκολος δικαστής.
0: Θα μπορούσες να είσαι δικαστής στη ζωή σου, εσύ.
1: Όχι.
0: Όχι. Και εγώ
1: δεν θα μπορούσα.
0: Για να καταδικάσεις θα ήταν δύσκολο.
1: Γιατί θα λειτουργούσα με συνέστημα.
0: Για να
1: και εδώ δεν πρέπει να λειτουργείς με συνέστημα.
0: Ναι, σωστά. Μπορεί και να καταδικάσεις από συνέστημα,
1: ναι,
0: βέβαια, καμιά φορά.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Σωστό.
0: Να σου πω, μια και το λες αυτό, μου έχεις φέρει ένα βιβλίο εδώ.
1: Βεβαίως.
0: Με τα μάτια της καρδιάς.
1: Ναι.
0: Το οποίο μάλιστα βλέπω κάνει πέμπτη έκδοση.
1: Πέμπτη έκδοση.
0: Τι είναι αυτό το βιβλίο, για πες μου.
1: Αυτό είναι ένα δικό μου, το έχω γράψει εγώ. Είναι απόσταγμα ψυχής.
0: Ναι.
1: Είναι οι σκέψεις οι δικές μου για την αγάπη, τη φιλία, την ευτυχία, όλα τα συναισθήματα, τη μάνα, τα πάντα. Τι πιστεύω εγώ και τεκμηριώνω τις σκέψεις μου με τι έχει πει ο Πλάτωνος, ο Σωκράτης, ο Αριστοτέλης, ο Σέξπιρ.
0: Μάλιστα.
1: Από φθέγματα για να τεκμηριώσω αυτό που λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Γράφω και κάποιες μαντινάδες μέσα.
0: Ναι, αλλά
1: πιο πολύ είναι η σκέψη μου να μπορέσω να δώσω αυτό που νιώθω.
0: Ναι.
1: Να δώσω τον εαυτό μου σε αυτό το βιβλίο. Και επειδή μέσω εμού βρίσκουν κι άλλοι τον εαυτό τους, Είναι πολύ συγκινητικό. Τα έσοδα τα δίνω για κάποιο σκοπό φιλανθρωπικό, στους φίλους το χαρίζω.
0: Μάλιστα.
1: Και αισθάνομαι πολύ ωραία γι' αυτό. Είναι η πέμπτη έκδοση αυτή.
0: Ναι.
1: Και είμαι πολύ χαρούμενος που έτσι ένα βιβλίο το οποίο δεν είναι κάτι.
0: Είναι κατά κάποιο τρόπο και ένα βιβλίο αυτοβελτίωσης.
1: Ναι, αυτοβελτίωσης.
0: Διότι λες εδώ 10 εντολές για καλύτερες ανθρώπινες σχέσεις.
1: Αυτοβελτίωσης. Ναι.
0: Μίλα στους ανθρώπους.
1: Ναι, να, είδες, τυχαία ήρθες, σελίδα.
0: Ήρθες στην εκπομπή, μίλησέ μου. Εγώ τώρα τυχαία το άνοιξα αυτό.
1: Είδες όμως τώρα.
0: Σελίδα
1: ο θεατής όμως, ο ακροατής θα νομίζει όταν...
0: Όχι, ναι. Στο λόγο της τιμής μου, ο κόσμος νομίζει να ξέρει.
1: Μα εγώ το είδα.
0: Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο λες, όσο μια χαρούμενη λέξη ή ένα χαιρέτισμα. Η σιωπή μπορεί να χαρακτηριστεί αλαζονία. Είναι η σιωπή, μια και το λες αυτό, μπορεί να χαρακτηριστεί από κάποιους αλαζονία. Μήπως όμως για κάποιους η σιωπή είναι και μια άμυνα, επειδή ακριβώς το να πούν κάτι μπορεί να έχει κόστος ή να είναι δύσκολο για αυτούς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μήπως πρέπει να μάθουμε να εκτιμούμε και τη σιωπή των ανθρώπων ορισμένες φορές.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει να μάθουμε να εκτιμάμε τη σιωπή, επειδή εγώ δεν σιωπώ. Θα είχα πολύ περισσότερα ευεργετήματα στον εαυτό μου αν σιωπούσα. Δηλαδή θα είχα καλή άβρα προς τους υπόλοιπους, τους έξωθεν ανθρώπους. Δεν σιωπώ και η σιωπή πολλές φορές είναι πολύ ευεργετική. Είναι καλό πράγμα η σιωπή, αλλά να ξέρεις πότε θα σιωπάς.
0: Δεν σιωπάς, αλλά είσαι και τύπος που θέλει, ας πούμε, να έχει την τελευταία λέξη ή όχι.
1: Δεν το ξέρω αυτό, νομίζω όχι.
0: Όχι.
1: Και όσον αφορά το βιβλίο, όποια σελίδα και να γυρίσεις, αν μου επιτρέπεις, όποια σελίδα και να γυρίσεις, ας πούμε, να βρεις κάτι, θα βρεις κάτι δηλαδή, να, δεν ξέρω αν ζω σε μια λάθος εποχή.
0: Ναι.
1: Όλοι με κοιτάζουν παράξενα.
0: Για πες μου τώρα.
1: Ξεγυμνώνω το είναι μου. Είμαι πάντα εγώ. Τσαλακώνομαι όταν πρέπει. Ζητάω συγγνώμη όταν χρειάζεται. Ακούω τις γνώμες όλων. Ακόμη και των μικρών παιδιών. Από όλους έχουμε να πάρουμε κάτι. Λέω καλημέρα με χαμόγελο. Είμαι η εξαίρεση ή ο κανόνας. Ό,τι και να είμαι, είμαι ο εαυτός μου. Δηλαδή δεν είμαι κάποιος άλλος. Λέμε τώρα. Αν γυρίσεις άλλη σελίδα, θα βρεις κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το έγραψα πάλι για μένα, για χόμπι. Όλα τα κάνω για.
0: Νιώθεις ότι ζεις σε μια λάθος εποχή, γιατί λες εδώ, δεν ξέρω αν ζω σε μια λάθος εποχή.
1: Ναι.
0: Έχεις πρόβλημα με την εποχή μας.
1: Έχω λίγο πρόβλημα.
0: Υπό ποια έννοια.
1: Δεν με δέχονται όπως είμαι πολύ. Εσύ με έχεις δεχτεί τόσο πολύ, γι' αυτό και συγκινούμε. Αλλά δεν με δέχονται όλοι όπως είμαι. Αυτό το παιδί φαίνεται. Σε κάποιους φαίνεται δεν θα μεγαλώσεις ποτέ, δεν θα αλλάξεις ποτέ, για σοβαρέψου λίγο. Είναι πιο αν σοβαρευτούμε, καταστραφήκαμε.
0: Άλλο η σοβαρότητα και άλλο η σοβαροφάνεια.
1: Ναι.
0: Νομίζω κάποιοι την μπλέκουν.
1: Ναι, την μπλέκουν.
0: Μπορεί να
1: την
0: είναι σοβαρότατος ένας άνθρωπος που είναι ανοιχτός, χαρούμενος και
1: χωρίς να θέλω να το πω έτσι.
0: Εγώ μια χαρά σοβαρό σε βρίσκω.
1: Εγώ για τον εαυτό μου. Να σας πω ότι είμαι ένας σοβαρός άνθρωπος. Απλό αυτό δεν μου φαίνεται ότι είμαι σοβαρός. Δεν μου φαίνεται. Ο άλλος το παίρνει.
0: Άρα
1: το
0: δεν, ίδιο, είσαι, ναι. Δεν είσαι σοβαροφανής.
1: Δεν
0: αυτό
1: είμαι
0: είναι καλό.
1: Δεν είμαι σοβαροφανής.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Δεν είμαι σοβαροφανής.
0: Τουλάχιστον ως ηθοποιός μπορείς να έχεις το πλεονέκτημα αυτό να μην θεωρείται και πρόβλημα. Ίσως αν ήσουν υπουργός εξωτερικών. Να είχες ένα ζήτημα.
1: Δηλαδή,
0: αν ο αδερφός σου είχε την δική σου, ας πούμε, προσωπικότητα και τη δική σου τρόπο έκφρασης, μπορεί να μην μπορούσε να την κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Τον έχει αυτό το τρόπο.
0: Ναι, αλλά τον έχει κατηδίαν.
1: Κατηδίαν. Όταν θα βγεις έξω με τον Γιώργο, νομίζω ότι θα περάσει τόσο ωραία που θα λες αυτός είναι ο υπουργός εξωτερικών. Είχαμε βρεθεί το Σάββατο και βγήκαμε έξω και λες, ας πούμε, είναι ο υπουργός έξω. Ήταν μέσα στη καλή χαρά. Σαν ένα μικρό παιδί που περνούσε ωραία, άκουγε τραγούδια.
0: Δεν μου λες. Κάτσε.
1: Τραγουδούσε ο Τριανταφυλλίδης όμως.
0: Α, ο Κώστας.
1: Ο Κώστας. Ο οποίος του άρεσε πολύ του
0: αστέρι,
1: Γιώργου.
0: Αστέρι.
1: Οπότε εντάξει.
0: Από τους πολύ αγαπημένους μου. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι. Να βάλουμε το όνειρο απατηλό.
1: Βεβαίως.
0: Σταμάτης Κόκοτας.
1: Τι ωραίο.
0: Και μετά γυρίζουμε. Θέλω να πεις και κάποια άλλα πράγματα έτσι προσωπικά.
1: Βεβαίως.
0: Όχι πολύ προσωπικά, αλλά ασχολίες σου θέλω να μάθω. Ασχολίες
1: σου. Έχω κι άλλες. Ναι.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή Σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Ropes. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Λοιπόν, Μανώλης Γεραπετρίτης, θέλω λίγο να μου πεις, επειδή είσαι ένας απρόοπτος τύπος μέσα σε όλη αυτή την τρέλα που κουβαλάς, γιατί κουβαλάς και μεγάλη τρέλα.
6: Εννοείται.
5: Έτσι,
6: αυτό είναι κυρίως τρέλα.
5: Κυρίως τρέλα κουβαλάς.
6: Μόνο τρέλα.
5: Τα καλοκαίρια, ας πούμε, πώς τα περνάς? Τι κάνεις, ψαρεύεις, μαγειρεύεις?
6: Έχω άλλο ένα χόμπι, ναι, το οποίο θα μπορούσε να είναι και επάγγελμα. Ναι. Ψαρεύω.
5: Το φαντάστηκα, λοιπόν, το πιστεύεις? Δεν ήξερα τίποτα, σας δίνω
6: ψαρεύω,
5: το λόγο.
6: Ψαρεύω, ναι. Αλλά πώς ψαρεύω?
5: Πώς?
6: Ψαρεύω με τόσο πάθος, με τόσο αυτό, με τόσες ώρες. Έκανα ψαρετούφεκο.
5: Ναι. Και πρόσεχε τους λαγοκέφαλους τώρα.
6: Τώρα θέλει μεγάλη προσοχή. Ναι. Έχω συναντήσει πολλούς.
5: Αλήθεια.
6: Δεν είμαι και ο καλύτερος ψαρετούφεκας, ναι, αλλά ψάρευα όταν μπορούσα, γιατί τώρα είναι πιο δύσκολο όσο μεγαλώνουμε. Ναι. 7 ώρες την ημέρα. Έκανα διαδρομές 5 χιλιόμετρων. Έφευγα στην Κάρπαθο από το ένα μέρος, ναι, και έκανα διαδρομή περίπου 4-5 χιλιόμετρα, δηλαδή 7 ώρες.
5: Τι λες τώρα?
6: Ναι.
5: Α, δεν είμαστε.
6: Είναι φοβερό αυτό που σου λέω, το ξέρουν όλοι. Ναι. Αλλά είμαι τυχερός που επιβίωσα, γιατί δεν είναι και εύκολο.
5: Όχι,
6: αλλά
5: βέβαια,
6: είχα τόσο αγάπη. Έβλεπα το βυθό, επειδή έχω πολύ φαντασία σαν, ναι, καλλιτέχνη. Ναι. Ο βυθός είναι μαγικός.
5: Ναι.
6: Και ένιωθα, έκανα εικόνες στο βυθό, πώς ήταν κάτω. Αλλά εντάξει, με τα ψάρια, ναι, υπήρχαν ψάρια τότε.
5: Ναι.
6: Πολλά ψάρια υπήρχαν, ναι, την εποχή του μπαμπά μου, δε.
5: Ναι.
6: Υπήρχαν πάρα πολλά ψάρια. Ναι. Τώρα δεν έχει ψάρια πια.
5: Ναι.
6: Η Κάρπαθος δεν έχει ψάρια όπως είχε παλιά. Τότε υπήρχαν και ψάρια και χταπόδια και ψάρευα. Μ' άρεσε πάρα πολύ και το έκανα με τόσο τέτοιο πάθος και τόσο αγάπη που δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Δηλαδή, αν δεν πήγαινα 6 ώρες την ημέρα, κάτι μου έλειπε.
5: Ψαράς, λοιπόν.
6: Ψαροτουφεκάς.
5: Ψαροτουφεκάς
6: γενναίος.
5: Και είμαστε γενναίος. Εφτάωρο, Παναγία.
6: Εφτάωρο.
5: Το σκέφτομαι.
6: Το ρεκόρ μου είναι μέσα, ναι, στη θάλασσα, γιατί με περίμενε ένας, ναι, θείος μου που τον έχασα τώρα. Mm. Να περιμένει απ' έξω και άργησα να γυρίζω. 7 ώρες και 55 λεπτά. Γιατί 54 είχα ρολόι και έβλεπα πόση ώρα έκανα.
5: Και δεν πήρε ο θείος σου?
6: Ο θείος μου πήρε, ανησύγησε.
5: Το
6: αλλά
5: λιμενικό.
6: Δεν πήρε, γιατί ήξερε τι είμαι. Είχα βρει κάτι και πάλευα εκεί να το βγάλω. Μ' άρεσε το ψάρεμα, ακόμα μ' αρέσει, αλλά τώρα μεγαλώσαμε.
5: Για
6: και
5: λίγο συγκρατήσου, γιατί είναι και λαγοκέφαλοι και παραμονεύουν.
6: Και ο μπαμπάς μου επίσης ήταν ψαροτουφεκάς.
5: Και ο μπαμπάς σου,
6: Ο μπαμπάς. Εγώ ακολουθώ τον πατέρα μου.
5: Μάλιστα. Τώρα δεν μου λες, παίζεις πολλά πράγματα τώρα καινούργια. Το ένα είναι το σύριαλ αυτό, ναι, που θα κάνετε με του Μένιου Σακελαρόπουλου για το Μέγκα. Το δεύτερο είναι ότι συμμετέχεις σε αυτό που κάνει μην ταινίσει.
6: Βεβαίως.
5: Για τον Έλγιν.
6: Ναι.
5: Για πες μου λίγο.
6: Είμαι
5: λίγο
6: πολύ χαρούμενος και, ναι, περήφανος που συμμετέχω σε αυτή τη μεγάλη παραγωγή. Είναι το αριστούργημα της Μιμής Ντενίση, η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν. Το οποίο έγινε με πολύ αγάπη, πολύ μεράκι και πιστεύω. Πιστεύω εγώ το πιστεύω, γιατί δεν ξέρω από τι θα γίνει. Θα είναι η αφορμή να γίνει η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα.
5: Είναι τόσο
6: Τόσο. Τους λέει, κάνατε κλοπή μέσα στο ντοκιμαντέρ. Είναι δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ σαν ταινία. Και λέει μέσα, ένα από ένα βιβλίο που βρήκε η Μιμή στη Νέα Υόρκη με τις επιστολές της γυναίκας του Έλγιν, ναι, προς τον Έλγιν,
5: ναι,
6: φέρε αυτό για το κήπο, φέρε το μνημείο αυτό για το, για τον μπαλκόνι, πάρε αυτό για να το στολίσουμε. Κάτι φοβερό.
5: Η Μιμή κάνει την, τη γυναίκα του Έλγιν.
6: Η Μιμή είναι η αφηγήτρια.
5: Η αφηγήτρια.
6: Η αφηγήτρια. Η Μιμή είναι η αφηγήτρια, ναι, αλλά τα κάνει όλα.
5: Μάλιστα.
6: Είναι μαζί με τον Νίκο το Σταμπολίδη, το διευθυντή του Μουσείου Ακρόπολης, ναι, και μάλιστα έγινε η πρώτη προβολή με λίγο κόσμο και παρόντος του Πρόεδρου της Δημοκρατίας,
5: ναι,
6: στο μουσείο,
5: ναι,
6: το, και πάθανε πλάκα ο κόσμος γιατί είδανε τι μπορεί να κάνει η Μιμή. Και υπάρχει και κάτι άλλο, ότι αυτό το ντοκιμαντέρ θα παίζεται σε όλα τα αεροπλάνα της Αιτζίαν, της Αιτζίαν, στην οθόνη.
5: Μπράβο.
6: Οπότε οι ξένοι θα βλέπουν και την κλοπή.
5: Τι διάρκεια έχει αυτό?
6: Είναι περίπου 2 ώρες και 10 λεπτά.
5: Και εσύ κάνεις τι?
6: Εγώ κάνω ένα πάρα πολύ ωραίο ρόλο, κάνω το Βοεβόδα, το Τούρκο διοικητή,
5: ναι,
6: της Αθήνας,
5: ναι,
6: τότε, που έδινε τα φυρμάνια και υπέγραφε σας δίνω την άδεια να πάρετε αυτό το μνημείο, αυτό το άγαλμα, αυτό το, αυτό, και το άγαλμα. Η Μιμή νομίζω ότι έχει κάνει κάτι εδώ το οποίο θα γράψει ιστορία.
5: Μπράβο.
6: Επειδή το έχω δει από μέσα πως το έχει κάνει.
5: Μπράβο.
6: Θα γράψει ιστορία.
5: Μπράβο.
6: Έχει και τις αποδείξεις. Τις αποδείξεις έχει τώρα η Μιμή.
5: Να σου πω, έκανες και ήσουν στο μεγάλο μας τσίρκο φέτος.
6: Ναι.
5: Πολύ ωραία παράσταση. Ήρθα και την είδα. Καταπληκτική παράσταση. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα.
6: Πολύ.
5: Εντυπωσιάστηκα. Γιατί είναι δύσκολο ένα έργο που γράφτηκε τότε να παραμείνει, να επιχούντας ουσιαστικά, να παραμένει τόσο επίκαιρο σήμερα και να μπορείς να του δώσεις τη διάστασή του τη σημερινή. Ήταν πολύ ωραία παράσταση. Θα τη συνεχίσετε αυτή ή όχι?
6: Υπήρχε σκέψη να παίξουμε 15 παραστάσεις τον Οκτώβριο,
5: ναι,
6: αλλά όσο περνάει ο καιρός, λόγω τεχνικών δυσκολιών, μάλλον δεν θα γίνει και είμαστε πολύ στενοχωρημένοι,
5: ναι,
6: γι' αυτό.
5: Ήταν, και μια,
6: ήταν μια παράσταση
5: πολύ
6: τρομερή.
5: Παράσταση,
6: τρομερή.
5: Και τρομερή,
6: τρομερή και τα, ναι, τραγούδια και όλα. Και
5: ναι, ναι, ναι.
6: Όλοι μας είχαμε γίνει μια γροθιά, ναι, και ήταν πολύ συγκινητικό αυτό με το τσίρκο. Δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι είπε ο κύριος Εφρέμογλου που κάνουν την παραγωγή ότι θα βγει κάπου στη CD, στην ΕΡΤΕΝΑ, αλλά δεν είναι το ίδιο. Και επίσης, για να μην το ξεχάσω, το ντοκιμαντέρ θα παιχτεί στην ΕΡΤΕΝΑ.
5: Α,
6: ναι.
5: Με τον
6: Έλγιν. Στην ΕΡΤΕΝΑ του Έλγιν.
5: Πολύ ωραία.
6: Ναι. Ναι.
5: Δεν μου λες τώρα κάτι άλλο. Τι άλλα πράγματα κάνεις? Γιατί εδώ βλέπω πολλά.
6: Λοιπόν,
5: έχεις απλώς πολύ τραχανά.
6: Προσπαθώ.
5: Για πες.
6: Προσπαθώ να μην. Προσπαθώ να ασχολούμαι και προσπαθώ να κάνω κάτι που γεμίζει την ψυχή μου. Γιατί τα ωραιότερα τα πράγματα, Γιώργο μου, στη ζωή μας δεν τα θεωρούν τα μάτια μας, τα νιώθει η ψυχή μας.
5: Αλήθεια είναι.
6: Οπότε.
5: Αυτό.
6: Λοιπόν, τι γεμίζει την ψυχή μου? Ακόμα μια συνεργασία με τη Μιμή Πέμπτη, σε μια σειρά που πιστεύω και αυτή θα γράψει ιστορία. Μάδρε λέγεται, μάνα, ιστορία των Εβραίων της Θεσσαλονίκης.
5: Πολύ ενδιαφέρον.
6: Βασίζεται στην θεατρική παράσταση και αποσμένη Θεσσαλονίκη της Μιμής. Και είναι, λέει, εκπληκτικό. Όσοι έχουν διαβάσει το σενάριο μου έχουν πει ότι είναι το κάτι άλλο. Θα είναι 24 ή 36 επεισόδια. Και θα παιχτεί αρχικά στην ΕΡΤΕΝΑ με προδιαγραφές να πάει στο Netflix.
5: Πολύ ωραία, εύχομαι όλα καλά να πάνε. Να περάσεις ένα ωραίο καλοκαίρι.
6: Ευχαριστώ πολύ.
5: Με πολύ ψαροντούφεκο και χωρίς λαγοκέφαλους και με ωραίες ψαριές και λίγο προσεκτικά.
6: Θέλει προσοχή.
5: Όχι 7 ώρα, λίγο πιο σύντομα. Λοιπόν, τα καλύτερα σε όλες τις παραστάσεις και σε όλα αυτά που θα κάνεις. Και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ευχαριστώ πολύ που ήρθες.
6: Με τιμήσατε πάρα πολύ. Πραγματικά νιώθω πολύ οικεία σαν το σπίτι μου. Είστε υπέροχοι. Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω.
5: Ευχαριστούμε πολύ.
6: Να είστε καλά.
5: Ευχαριστούμε, Μανώλη μου. Καλό απόγευμα.

0: κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα, το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση, με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σοζιατά στενοφόρο στο Αγρίνιο, 6 από τα 7 περιμένουν ανταλλακτικά, μόλις 2 σε λειτουργία και το 1 δανεικό. Μειωμένο κόμιστρο για φοιτητές σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Πάτρα προανήγγειλε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Ο Κώστας Λεμοδέτης, 27 ετών, ο αγρινιώτης πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στο Γήθιο. Κλειστή η ΔΕΒΑ Αγρινίου λόγω στάσης εργασίας, αντιδρούν οι εργαζόμενοι στο νομοσχέδιο για το νερό. Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο κέντρο του Αγρινίου από έργα αποχέτευσης και φυσικού αερίου. Επήγει η αύξηση της χωρητικότητας στο ηχητά στράτου. Συνάντηση Γιαννάκου στο Θέρμο με τον Σπύρο Κωνσταντάρα για το κέντρο υγείας. Ο αστυνομικός σκύλος Πόρτη ξετρύπωσε από σπίτι στην άφπακτο 4,5 γραμμάρια κοκαίνης. Στην ποταμούλα Αγρινίου ο Στέλιος Ρόκος, κάνοντας μια στάση πριν μεταβεί στο Καρπενήσι, χαμόγελα και φωτογραφίες με τους κατοίκους. Την ερχόμενη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Τίτορμου έξω από το γήπεδο του Πανετολικού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
4: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
3: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
4: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
3: Και τι θα βρω εκεί?
4: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Με άνετο πάρκινγκ.
3: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
4: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
5: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
6: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
5: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
6: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
5: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
1: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962. είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και ταπιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στον προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς.

0: Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Η ώρα είναι 4. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

ξεφλουδίζουν τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σοζιατά στενοφόρο στο Αγρίνιο, 6 από τα 7 περιμένουν ανταλλακτικά, μόλις 2 σε λειτουργία και το 1 δανεικό. Μειωμένο κόμιστρο για φοιτητές σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Πάτρα προανήγγειλε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Ο Κώστας Λεμοδέτης, 27 ετών, ο αγρινιώτης πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στο Γήθιο. Κλειστή η ΔΕΒΑ Αγρινίου λόγω στάσης εργασίας, αντιδρούν οι εργαζόμενοι στο νομοσχέδιο για το νερό. Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο κέντρο του Αγρινίου από έργα αποχέτευσης και φυσικού αερίου. Επήγει η αύξηση της χωρητικότητας στο ηχητά στράτου. Συνάντηση Γιαννάκου στο Θέρμο με τον Σπύρο Κωνσταντάρα για το κέντρο υγείας. Ο αστυνομικός σκύλος Πόρτη ξετρύπωσε από σπίτι στην άφπακτο 4,5 γραμμάρια κοκαίνης. Στην ποταμούλα Αγρινίου ο Στέλιος Ρόκος, κάνοντας μια στάση πριν μεταβεί στο Καρπενήσι, χαμόγελα και φωτογραφίες με τους κατοίκους. Την ερχόμενη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Τίτορμου έξω από το γήπεδο του Πανετολικού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
5: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641-051-544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σοζιέτα στενοφόρο στο Αγρίνιο, 6 από τα 7 περιμένουν ανταλλακτικά, μόλις 2 σε λειτουργία και το 1 δανεικό. Μειωμένο κόμιστρο για φοιτητές σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Πάτρα προανήγγειλε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Ο Κώστας Λεμοδέτης, 27 ετών, ο αγρινιώτης πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στο Γήθιο. Κλειστή η ΔΕΒΑ Αγρινίου λόγω στάσης εργασίας, αντιδρούν οι εργαζόμενοι στο νομοσχέδιο για το νερό. Κυκλοφοριακό κονφούζιο στο κέντρο του Αγρινίου από έργα αποχέτευσης και φυσικού αερίου. Επήγει η αύξηση της χωρητικότητας στο ηχητά στράτου. Συνάντηση Γιαννάκου στο Θέρμο με τον Σπύρο Κωνσταντάρα για το κέντρο υγείας. Ο αστυνομικός σκύλος Πόρτη ξετρύπωσε από σπίτι στην άφακτο 4,5 γραμμάρια κοκαίνης. Στην ποταμούλα Αγρινίου ο Στέλιος Ρόκος, κάνοντας μια στάση πριν μεταβεί στο Καρπενήσι, χαμόγελα και φωτογραφίες με τους κατοίκους. Την ερχόμενη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Τίτορμου έξω από το γήπεδο του Πανετολικού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Σε 4 ώρες, 365 μέρες το χρόνο, η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη
6: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου.

Θεός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα θα νικεί.

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
3: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
3: Μυστήριο.
0: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
3: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
3: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά.

0: ταχύτητα εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Hey, hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Η ώρα

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σοζιατά στενοφόρο στο Αγρίνιο, 6 από τα 7 περιμένουν ανταλλακτικά, μόλις 2 σε λειτουργία και το 1 δανεικό. Μειωμένο κόμιστρο για φοιτητές σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Πάτρα προανήγγειλε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Ο Κώστας Λεμοδέτης, 27 ετών, ο αγρινιώτης πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στο Γήθιο. Κλειστή η ΔΕΒΑ Αγρινίου λόγω στάσης εργασίας, αντιδρούν οι εργαζόμενοι στο νομοσχέδιο για το νερό. Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο κέντρο του Αγρινίου από έργα αποχέτευσης και φυσικού αερίου. Επήγει η αύξηση της χωρητικότητας στο Χιτά Στράτου. Συνάντηση Γιαννάκου στο Θέρμο με τον Σπύρο Κωνσταντάρα για το κέντρο υγείας. Ο αστυνομικός σκύλος Πόρτη ξετρύπωσε από σπίτι στην άφακτο 4,5 γραμμάρια κοκαίνης. Στην ποταμούλα Αγρινίου, ο Στέλιος Ρόκος, κάνοντας μια στάση πριν μεταβεί στο Καρπενήσι, χαμόγελα και φωτογραφίες με τους κατοίκους. Την ερχόμενη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Τίτορμου έξω από το γήπεδο του Πανετολικού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Όσο θα γυρίζει η γη.
5: Lake Party, Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη. Tour 2026. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Παρασκευή 21 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Αγρίνιο, στο Lake Party, στη λίμνη Τριχονίδα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Για εισιτήρια, δρομολόγια και περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.lakeparty.gr.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
7: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
7: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
7: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
7: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
8: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
9: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
8: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
9: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
8: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
10: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
12: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
13: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σωζιατά στενοφόρο στο Αγρίνιο, 6 από τα 7 περιμένουν ανταλλακτικά, μόλις 2 σε λειτουργία και το 1 δανεικό. Μειωμένο κόμιστρο για φοιτητές σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Πάτρα προανήγγειλε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Ο Κώστας Λεμοδέτης, 27 ετών, ο αγρινιώτης πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στο Γήθιο. Κλειστή η ΔΕΒΑ Αγρινίου λόγω στάσης εργασίας, αντιδρούν οι εργαζόμενοι στο νομοσχέδιο για το νερό. Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο κέντρο του Αγρινίου από έργα αποχέτευσης και φυσικού αερίου. Επήγει η αύξηση της χωρητικότητας στο Χιτά Στράτου. Συνάντηση Γιαννάκου στο Θέρμο με τον Σπύρο Κωνσταντάρα για το κέντρο υγείας. Ο αστυνομικός σκύλος Πόρτη ξετρύπωσε από σπίτι στην άφακτο 4,5 γραμμάρια κοκαίνης. Στην ποταμούλα Αγρινίου, ο Στέλιος Ρόκος, κάνοντας μια στάση πριν μεταβεί στο Καρπενήσι, χαμόγελα και φωτογραφίες με τους κατοίκους. Την ερχόμενη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Τίτορμου έξω από το γήπεδο του Πανετολικού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
6: Έβαψαν τους...
5: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
6: Θα είναι και αυτό... κάπου στον τοίχο.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
8: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
9: Για γεμάτο depósito και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας.

0: 33. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
5: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
7: Thank you.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σοζιατά στενοφόρο στο Αγρίνιο, 6 από τα 7 περιμένουν ανταλλακτικά, μόλις 2 σε λειτουργία και το 1 δανεικό. Μειωμένο κόμιστρο για φοιτητές σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Πάτρα προανήγγειλε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Ο Κώστας Λεμοδέτης, 27 ετών, ο αγρινιώτης πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στο Γήθιο. Κλειστή η ΔΕΒΑ Αγρινίου λόγω στάσης εργασίας, αντιδρούν οι εργαζόμενοι στο νομοσχέδιο για το νερό. Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο κέντρο του Αγρινίου από έργα αποχέτευσης και φυσικού αερίου. Επήγει η αύξηση της χωρητικότητας στον Χιτά Στράτου. Συνάντηση Γιαννάκουστο Θέρμο με τον Σπύρο Κωνσταντάρα για το κέντρο υγείας. Ο αστυνομικός σκύλος Πόρτη ξετρύπωσε από σπίτι στην άφπακτο 4,5 γραμμάρια κοκαΐνης. Στην ποταμούλα Αγρινίου ο Στέλιος Ρόκος, κάνοντας μια στάση πριν μεταβεί στο Καρπενήσι, χαμόγελα και φωτογραφίες με τους κατοίκους. Την ερχόμενη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Τίτορμου έξω από το γήπεδο του Πανετολικού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
7: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
7: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
7: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
7: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
8: Hey, hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Τζινς, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Στάρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σωζιά τα στενοφόρα στο Αγρίνιο, 6 από τα 7 περιμένουν ανταλλακτικά, μόλις 2 σε λειτουργία και το 1 δανεικό. Μειωμένο κόμιστρο για φοιτητές σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Πάτρα προανήγγειλε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Ο Κώστας Λεμοδέτης, 27 ετών, ο αγρινιώτης πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στο Γήθιο. Κλειστή η ΔΕΒΑ Αγρινίου λόγω στάσης εργασίας, αντιδρούν οι εργαζόμενοι στο νομοσχέδιο για το νερό. Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο κέντρο του Αγρινίου από έργα αποχέτευσης και φυσικού αερίου. Επήγει η αύξηση της χωρητικότητας στο Χιτά Στράτου. Συνάντηση Γιαννάκου στο Θέρμο με τον Σπύρο Κωνσταντάρα για το κέντρο υγείας. Ο αστυνομικός σκύλος Πόρτη ξετρύπωσε από σπίτι στην άφακτο 4,5 γραμμάρια κοκαΐνης. Στην ποταμούλα Αγρινίου ο Στέλιος Ρόκος, κάνοντας μια στάση πριν μεταβεί στο Καρπενήσι, χαμόγελα και φωτογραφίες με τους κατοίκους. Την ερχόμενη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Τίτορμου έξω από το γήπεδο του Πανετολικού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
4: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
5: Έβαψαν τους...
4: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
5: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
8: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
10: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
9: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
10: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
9: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
8: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
1: Τι ήταν αυτό!
2: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
2: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
5: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
5: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Έκο Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σοζιατά στενοφόρο στο Αγρίνιο, 6 από τα 7 περιμένουν ανταλλακτικά, μόλις 2 σε λειτουργία και το 1 δανεικό. Μειωμένο κόμιστρο για φοιτητές σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Πάτρα προανήγγειλε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Ο Κώστας Λεμοδέτης, 27 ετών, ο Αγρινιώτης πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στο Γήθιο. Κλειστή η ΔΕΒΑ Αγρινίου λόγω στάσης εργασίας, αντιδρούν οι εργαζόμενοι στο νομοσχέδιο για το νερό. Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο κέντρο του Αγρινίου από έργα αποχέτευσης και φυσικού αερίου. Επήγει η αύξηση της χωρητικότητας στο ηχητά στράτου. Συνάντηση Γιαννάκου στο Θέρμο με τον Σπύρο Κωνσταντάρα για το κέντρο υγείας. Ο αστυνομικός σκύλος Πόρτη ξετρύπωσε από σπίτι στην άφακτο 4,5 γραμμάρια κοκαίνης. Στην ποταμούλα Αγρινίου, ο Στέλιος Ρόκος, κάνοντας μια στάση πριν μεταβεί στο Καρπενήσι, χαμόγελα και φωτογραφίες με τους κατοίκους. Την ερχόμενη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Τίτορμου έξω από το γήπεδο του Πανετολικού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Όσο θα γυρίζει η γη.
2: Lake Party. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη. Tour 2026. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Παρασκευή 21 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Αγρίνιο, στο Lake Party, στη λίμνη Τριχονίδα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Για εισιτήρια, δρομολόγια και περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.lakeparty.gr.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
4: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
10: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
9: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
10: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο. Με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα, το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
12: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Η ώρα είναι 11.
14: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
15: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σοζιατά στενοφόρο στο Αγρίνιο, 6 από τα 7 περιμένουν ανταλλακτικά, μόλις 2 σε λειτουργία και το 1 δανεικό. Μειωμένο κόμιστρο για φοιτητές σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Πάτρα προανήγγειλε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Ο Κώστας Λεμοδέτης, 27 ετών, ο αγρινιώτης πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στο Γήθιο. Κλειστή η ΔΕΒΑ Αγρινίου λόγω στάσης εργασίας, αντιδρούν οι εργαζόμενοι στο νομοσχέδιο για το νερό. Κυκλοφοριακό κονφούζιο στο κέντρο του Αγρινίου από έργα αποχέτευσης και φυσικού αερίου. Επήγει η αύξηση της χωρητικότητας στο Χιτά Στράτου. Συνάντηση Γιαννάκου στο Θέρμο με τον Σπύρο Κωνσταντάρα για το κέντρο υγείας. Ο αστυνομικός σκύλος Πόρτη ξετρύπωσε από σπίτι στην άφπακτο 4,5 γραμμάρια κοκαΐνης. Στην ποταμούλα Αγρινίου ο Στέλιος Ρόκος, κάνοντας μια στάση πριν μεταβεί στο Καρπενήσι, χαμόγελα και φωτογραφίες με τους κατοίκους. Την ερχόμενη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Τίτορμου έξω από το γήπεδο του Πανετολικού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Hey, hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
3: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
3: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
6: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
4: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
6: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
4: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
6: Τηλέφωνο 697-3300-961.
4: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σοζιέτα στενοφόρο στο Αγρίνιο, 6 από τα 7 περιμένουν ανταλλακτικά, μόλις 2 σε λειτουργία και το 1 δανεικό. Μειωμένο κόμιστρο για φοιτητές σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Πάτρα προανήγγειλε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Ο Κώστας Λεμοδέτης, 27 ετών, ο αγρινιώτης πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στο Γήθιο. Κλειστή η ΔΕΒΑ Αγρινίου λόγω στάσης εργασίας, αντιδρούν οι εργαζόμενοι στο νομοσχέδιο για το νερό. Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο κέντρο του Αγρινίου από έργα αποχέτευσης και φυσικού αερίου. Επήγει η αύξηση της χωρητικότητας στο ηχητά στράτου. Συνάντηση Γιαννάκου στο Θέρμο με τον Σπύρο Κωνσταντάρα για το κέντρο υγείας. Ο αστυνομικός σκύλος Πόρτη ξετρύπωσε από σπίτι στην άφακτο 4,5 γραμμάρια κοκαίνης. Στην ποταμούλα Αγρινίου, ο Στέλιος Ρόκος, κάνοντας μια στάση πριν μεταβεί στο Καρπενήσι, χαμόγελα και φωτογραφίες με τους κατοίκους. Την ερχόμενη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Τίτορμου έξω από το γήπεδο του Πανετολικού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι μία. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σουζιατα στενοφόρο στο Αγρίνιο, 6 από τα 7 περιμένουν ανταλλακτικά, μόλις 2 σε λειτουργία και το 1 δανεικό. Μειωμένο κόμιστρο για φοιτητές σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Πάτρα προανήγγειλε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Ο Κώστας Λεμοδέτης, 27 ετών, ο αγρινιώτης πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στο Γήθιο. Κλειστή η ΔΕΒΑ Αγρινίου λόγω στάσης εργασίας, αντιδρούν οι εργαζόμενοι στο νομοσχέδιο για το νερό. Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο κέντρο του Αγρινίου από έργα αποχέτευσης και φυσικού αερίου. Επήγει η αύξηση της χωρητικότητας στο Χιτά Στράτου. Συνάντηση Γιαννάκου στο Θέρμο με τον Σπύρο Κωνσταντάρα για το κέντρο υγείας. Ο αστυνομικός σκύλος Πόρτη ξετρύπωσε από σπίτι στην άφπακτο 4,5 γραμμάρια κοκαίνης. Στην ποταμούλα Αγρινίου ο Στέλιος Ρόκος, κάνοντας μια στάση πριν μεταβεί στο Καρπενήσι, χαμόγελα και φωτογραφίες με τους κατοίκους. Την ερχόμενη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Τίτορμου έξω από το γήπεδο του Πανετολικού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σωζιατά στενοφόρο στο Αγρίνιο, 6 από τα 7 περιμένουν ανταλλακτικά, μόλις 2 σε λειτουργία και το 1 δανεικό. Μειωμένο κόμιστρο για φοιτητές Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Πάτρα προανήγγειλε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Ο Κώστας Λεμοδέτης, 27 ετών, ο αγρινιώτης πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στο Γήθιο. Κλειστή η ΔΕΒΑ Αγρινίου λόγω στάσης εργασίας, αντιδρούν οι εργαζόμενοι στο νομοσχέδιο για το νερό. Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο κέντρο του Αγρινίου από έργα αποχέτευσης και φυσικού αερίου. Επήγει η αύξηση της χωρητικότητας στο Χιτά Στράτου. Συνάντηση Γιαννάκου στο Θέρμο με τον Σπύρο Κωνσταντάρα για το κέντρο υγείας. Ο αστυνομικός σκύλος Πόρτη ξετρύπωσε από σπίτι στην άφακτο 4,5 γραμμάρια κοκαίνης. Στην ποταμούλα Αγρινίου, ο Στέλιος Ρόκος, κάνοντας μια στάση πριν μεταβεί στο Καρπενήσι, χαμόγελα και φωτογραφίες με τους κατοίκους. Την ερχόμενη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Τίτορμου έξω από το γήπεδο του Πανετολικού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.